0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 3:30.

0: Ιντερνέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η ώρα είναι 5.

Παναξιό. The absolute purity.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
4: Για σένα είναι απλά Παρασκευή, για μένα είναι μια καταστροφή, για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
2: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο, σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Θέλετε να βάψετε καινούργιες εξωτερικές επιφανίες? Εφαρμόζοντας αστάρι και τρεις τρώσεις Loxon με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή, ξεχνάτε τη συντήρηση για 12 και πλέον χρόνια. Loxon. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
1: Η προσπάθεια της Ομόνιας στην Ευρώπη συνεχίζεται στο Europa League και κόντρα στη Lincoln Retips από το Γιβραλτάρ δεν μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο πέραν της πρόκρισης. 5η 6 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια της Ομόνιας μέσα στο Γιβραλτάρ από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
5: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
6: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
5: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
7: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το ευρωπαϊκό διπορικό στο Europa League συνεχίζεται για την Πάφο και στον δρόμο της, στον τρίτο προκριματικό γύρο, θα βρει την Salzburg. 5η 6 Αυγούστου στις 8, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση στην Αυστρία από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Pepsi και iOS διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsi's και iOS διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
2: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Μια καλή ομάδα είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Επένδυσε σε εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους συνεργάτες σου.
3: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
1: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
4: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
5: Σάββατο σήμερα για το Super Cup Πορτογαλίας στις 10:15 Πόρτο Τορέντσε.
6: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Γάμα χαραλάμπους γαριδάκια με τυρί 10 επί 22 γραμμάρια 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Άλπρο ρόφημα 1 λίτρο επιλεγμένα είδη 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Κρυκρή παγωτό 3 λίτρα επιλεγμένα είδη μόνο 7,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μύκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 5 Αυγούστου, Pampers Active Baby Giant 12,99. Νουνού Friso Grow νούμερο 3, 800 γραμμάρια, 19,50. Biosaurus, βιολογικά snack 4x15 γραμμάρια, από 2,65, τώρα 2,29. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
1: Το εμπόδιο είναι σαφώς πιο ψηλό, όμως ο στόχος παραμένει ο ίδιος για τον Απόλλωνα που κόντρα στην Μπραν θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στα play-off του Conference League. Τετάρτη 5 Αυγούστου η προσπάθεια του Απόλλωνα στην Νορβηγία ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
5: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
4: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
5: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
4: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπε στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
2: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
3: Στα ραδιοφωνικά DEC.

0: Μήπως είμαι σωστός, ότι η σχέση πρέπει να είναι σχέση και όχι δεσμός, και ότι δεσμεύσεις είναι για πέτα.
1: Super Sport 104.
2: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Λόξον από τη Sherwin Williams. Θέλετε να βάψετε καινούργιες εξωτερικές επιφανίες? Εφαρμόζοντας αστάρι και τρεις τρώσεις Λόξον με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή, ξεχνάτε τη συντήρηση για 12 και πλέον χρόνια. Λόξον. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
3: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Γάμα χαραλάμπους γαριδάκια με τυρί 10 επί 22 γραμμάρια 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Άλπρο ρόφημα 1 λίτρο επιλεγμένα είδη 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Κρικρή παγωτό 3 λίτρα επιλεγμένα είδη μόνο 7,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
4: Πιούμε σε αυτό.
5: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
6: Φραπέ, χαλαρά.
7: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
8: Η προσπάθεια της Ομόνιας στην Ευρώπη συνεχίζεται στο Europa League και κόντρα στη Lincoln Retips από το Γιβραλτάρ δεν μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο πέραν της πρόκρισης. 5η 6 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια της Ομόνιας μέσα στο Γιβραλτάρ από τον Super Sport 104.
9: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
12: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
13: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
12: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
14: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: ώρα είναι 9.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Και σου τα έλεγα εγώ. Πάρε αντιλιακό. Δεν θα σου βγει σε καλό. Εσύ τίποτα. Στην κοσμάρα σου.
2: Σουρωτή. Ενυδάτωση κατευθείαν από την πηγή. Απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
3: Σουρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
4: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
5: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
4: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
5: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
4: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
6: Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 5 Αυγούστου, Pampers Active Baby Giant 12,99. Νουνού Friso Grow νούμερο 3, 800 γραμμάρια, 19,50. Biosaurus, βιολογικά σνακ 4x15 γραμμάρια, από 2,65, τώρα 2,29. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
7: Το Σάββατο 1η Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο Σταυρό της Ασσίνου. Μια μοναδική ζωντανή μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Πέτρο Ίμβριο, τον Βαλεντίνο Βαλέα και την Λάουρα Βασιλιάδη.
8: Προσέχε τι κάνεις.
7: Τραγούδι, χορός και ατελείωτο κέφι σε έναν υπέροχο καταπράσινο χώρο. Είσοδος μόλις 25 ευρώ μαζί με πλούσιο μπουφέ. Κλείστε τώρα τη θέση σας στο 99-352-500. 1η Αυγούστου, Σταυρός της Ασσίνου. Μην το χάσετε.
9: Το ευρωπαϊκό διπορικό στο Europa League συνεχίζεται για την Πάφο και στον δρόμο της, στον τρίτο προκριματικό γύρο, θα βρει την Salzburg. 5η 6 Αυγούστου στις 8, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση στην Αυστρία από τον Super Sport 104.
10: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων.
11: Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
12: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
2: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
1: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά. Έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
2: Σάββατο σήμερα για το Super Cup Πορτογαλία στις 14 Πόρτο Τορέντσε.
3: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
4: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω... Αύριο που θα το κυνηγήσει,
5: πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο, σταθερά, χωρίς άγχος. Κράφε, η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
6: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
7: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
6: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
7: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
8: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
9: Απάντηση.
8: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
9: Απάντηση.
8: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
9: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
8: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
9: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
8: Ταβέρνα η απάντηση.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
11: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Γάμα χαραλάμπους γαριδάκια με τυρί 10 επί 22 γραμμάρια 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Άλπρο ρόφημα 1 λίτρο επιλεγμένα είδη 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Κρικρή παγωτό 3 λίτρα επιλεγμένα είδη μόνο 7,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
12: Η καλύτερη προσφορά του καλοκαιριού είναι στη Mega Electric. Εξασφάλισε τώρα κλιματιστικό Bosch με ενεργειακή κλάση Α3C για

0: μηνύματα και στο megaelectric.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ. 12.000 από 389. 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
2: Η νέα καλοκαιρινή προσφορά της Electroline θα σε γεμίσει. Αγόρασε κλιματιστικό Bosch και πάρε δωρό καύσιμα κίνησης αξίας 50 ευρώ από την Πετρολίνα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε κορυφαία ποιότητα, υψηλή ενεργειακή απόδοση και ιδανική θερμοκρασία σε κάθε χώρο του σπιτιού σου. Και όλα αυτά με 10 χρόνια εγγύηση. Μην το χάσεις, η προσφορά ισχύει μέχρι 2 Αυγούστου ή μέχρι εξαντλήσεως. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή μπες στο electroline.cy.
3: Electroline. Έλα στο αύριο.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Super Sport 104.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
8: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Συμφώνησε με τον Πολωνό Φορ Ντάβιντ Κουρμινόφσκι. Ο Λεβαδιακός απέκτησε τον 24χρονο Ριγυριανό εξτρέμ Μόουζες Κομπνάν. Η ποδοσφαιρική συνομοσπονδία της Νοτιού Αμερικής, Κονμεμπόλ, με ανακοίνωσή της άφησε ένα ανοιχτό παράθυρο για την πρόταση της FIFA. Συγκεκριμένα εξέφρασε τις επιφυλάξεις της για την πρόταση FIFA Εφαντίνο, ξεκαθαρίζοντας πως το ίδιο το άθλημα πρέπει να έρχεται πάντα πρώτο και να είναι πάνω από οτιδήποτε, όμως δεν ήταν τόσο κατηγορηματική σε σχέση με τις υπόλοιπες συνομοσπονδίες. Στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας στο Ρήνο βρίσκεται ο 24χρονος Έλληνας χάφ της Φροζινώνα Ηλίας Κουτσουπιάς. Ο Ηλίας Κωστής αποχαιρέτησε την Ατλέτικο Μαδρίτης και θα συνεχίσει τα διοδρομία του στην Καστεγιόν, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας. Ο 23χρονος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Ανησυχία στην προσεχή αντίπαλο του Ολυμπιακού στα προκριματικά του Champions League Ολλανδίνα η Μέγγεν, καθώς ο στόπερ Φίλιπ Σάντλερ αποχώρησε με πρόβλημα από το φιλικό με τη Σεβίλη. Οι Cleveland Cavaliers ανακοίνωσαν την απόκτηση του Μάριο Χεζόνι για τη σεζόν 26-27. Στα 3 εκατομμύρια ευρώ οι αποδοχές του Κροάτι Forward. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή «Δεύτερη ματιά» με τη Βασιλική Πολύζου.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Σε μια εποχή που όλοι προτάσσουν στα λόγια το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, διαπιστώνουμε ότι οι πράξεις κινούνται σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Όπου και αν στρέψουμε το βλέμμα, θα βρούμε συνανθρώπους μας να δέχονται bullying, να κακοποιούνται. Οι περισσότεροι χωρίς να αντιδρούν. Κι όμως υπάρχει λύση στο πρόβλημα. Όσο και αν ποντάρουν στο φόβο μας, όπως έγραψε και ο Γιάννης Ρίτσος, η απάντηση βρίσκεται μπροστά στα μάτια μας. Είναι η δικαιοσύνη. Το τελευταίο καταφύγιο κάθε ανθρώπου, ο οποίος θέλει να γλιτώσει από τους κακοποιητές του. Σε ταράζουν στο bullying. Ταράξέ τους εσύ στη νομιμότητα. Με εγκληματικές πρακτικές σου επιτίθονται. Απάντησέ τους με προσφυγή στη δικαιοσύνη. Ναι, είναι επίπονος ο αγώνας. Και χρονοβόρα η διαδικασία. Πάνω απ' όλα όμως είναι υψηλό το κόστος της δικαστικής αντιπαράθεσης. Αλλά οι αρχές σου, οι αξίες σου, η αξιοπρέπεια και η ζωή δεν έχουν τιμή. Άρα τους πηγαίνεις μέχρι τέλους. Όλοι οι κακοποιητές φοβούνται τη νομιμότητα. Την τρέμουν. Γι' αυτό κρύβονται πίσω από τα διάφορα προσχώματα που επιχείρουν να δημιουργήσουν. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Συζητήθηκε στη Βουλή η πρόταση της κυβέρνησης για συνταγματική αναθεώρηση. Τόσα χρόνια ακούμε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να διαμαρτύρονται για το άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών. Ή καλύτερα για τη μη ευθύνη υπουργών. Και ενώ συζητούν διαρκώς το ίδιο θέμα, όταν φτάσει στη Βουλή ένα αίτημα για παραπομπή σε δίκη, αμέσως οχυρώνονται πίσω από τη βουλευτική ασυλία. Αρνούνται να γίνουν ίσοι με τους πολίτες όπως ορίζει το Σύνταγμα. Ναι, το ίδιο Σύνταγμα που ορκίστηκαν να υπηρετούν. Κι όμως το καταπατούν. Ξεκάθαρα και μπροστά στα μάτια όλων. Στο νέο κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων θα έπρεπε να συμπεριληφθεί και διάταξη για αυτόματη καθαίρεση όποιου βουλευτή καταπατά το Σύνταγμα στο οποίο ορκίστηκε. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει τέτοια διάταξη. Με συνέπεια κάποιοι άνθρωποι να θεωρούν ότι βρίσκονται στο απειρόβλητο. Το ίδιο αισθάνονται και οι ισχυροί. Οι επιχειρηματίες, ακόμα και κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Προσπαθούν μάλιστα να σου περάσουν αυτή την ισχύ τους για να σε φρενάρουν. Για να σε σταματήσουν από τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Αν τα καταφέρουν άμεσα θα συνεχίσουν την κακοποίηση. Αν αντιδράσεις όμως, τότε θα αντιληφθούν πως δεν έχουν απέναντί τους έναν ανθρωπάκο στον οποίο απευθύνθηκε κάποτε και ο Βίλχεμ Ράιχ. Γι' αυτό λοιπόν η λύση είναι μία. Η αντίδραση, η καταγγελία της κακοποίησης και η άμεση προσφυγή στη δικαιοσύνη. Ξέρω ότι χρειάζεται γερό στομάχι, όπως απαιτούνται και τεράστια ψυχικά αποθέματα. Βρίσκουμε λοιπόν μέσα μας αυτή τη δύναμη και αντιστεκόμαστε. Να ξέρετε ότι αυτή είναι η πρώτη κερδισμένη μάχη. Θα το διαπιστώσετε όταν ακούσετε τον κακοποιητή σας να τραυλίζει. Θα του έχετε επιφέρει ένα κέριο πλήγμα στην εικονική πραγματικότητα που δημιούργησε για να νομίζει ότι είναι αλόβητος. Γι' αυτό σας λέω, ταράξτε τους στην νομιμότητα. Και επαναλαμβάνω ότι τρέμουν τη δικαιοσύνη. Γι' αυτό προσπαθούν να την αποφύγουν με κάθε τρόπο. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Περιμένω τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις απορίες σας.
Το Viber του σταθμού είναι 69 39 943. 69 39 943 943.

0: Όταν ένας πολιτικός εισπράττει την εκτίμηση και των ιδεολογικών αντιπάλων του, προφανώς κάτι κάνει καλά. Όταν ένας καθηγητής πανεπιστημίου κεντρίζει διαρκώς το ενδιαφέρον των φοιτητών του, προφανώς και διδάσκει σωστά. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης έχει κάθε λόγο να αισθάνεται υπερήφανος, διότι και στην πολιτική διαδρομή του κάτι κάνει καλά, όπως υποστηρίζουν και οι περισσότεροι βουλευτές από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και σωστά διδάσκει, όπως τονίζουν όσοι έμαθαν συνταγματικό δίκαιο από τον Θρακιώτη πολιτικό. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τη Ροδόπη, και πρώην υπουργό, τόσο για τη συνταγματική αναθεώρηση όσο και για το σύνολο των πολιτικών εξελίξεων. Καλή σας ημέρα, κύριε Στυλιανίδη.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή αυτής της πρότασης. Κύριε Στυλιανίδη, θα αρχίσω από τη συνταγματική αναθεώρηση. Γιατί δεν εγκρίθηκαν, κύριε Στυλιανίδη, οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας? Εσείς είσαστε εισηγητής και εμείς διαπιστώσαμε ότι κάποιες διατάξεις κάλυπταν τελικά την αντιπολίτευση, αλλά δεν ψηφίστηκαν τελικά.
1: Καταρχήν, να μην συμμεριστώ καθόλου την απαισιοδοξία κάποιων που θεωρούν ότι η αναθεώρηση τελείωσε πριν καν αρχίσει. Θεωρώ ότι ολοκληρώθηκε απλά το πρώτο κεφάλαιο με δυσκολίες, αλλά έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρος. Δηλαδή περίπου 32 άρθρα έχουν εγκριθεί και έχουν αποσταλεί μετά και τη δεύτερη ψηφοφορία του Αυγούστου, θα αποσταλούν στην αναθεωρητική Βουλή, αφήνοντας ανοιχτή την ελπίδα εκεί να υπάρξει πολιτική οριμότητα και συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Τώρα, κάποια από τα άρθρα που καταρχήν θεωρητικά είχαν συζητηθεί εξωκοινοβουλευτικά είχαν απορριφθεί. Μια μεταβολή έγινε και κατά τη διαδικασία σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου μετά από προβληματισμό αποσύρθηκε το άρθρο 81 για το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Αλλά όλα τα υπόλοιπα εγκρίθηκαν. Τώρα, σε αυτά που λέτε, υπήρξαν όντως 17 σημεία που το Πασόκ ψήφισε παρόν και σε αρκετά από αυτά υπήρχε απόλυτη σύγκληση απόψεων για το τι πρέπει να γίνει, ποια άρθρα πρέπει να αλλάξουν, τα συγκεκριμένα άρθρα ότι πρέπει να αλλάξουν και προς ποια κατεύθυνση πρέπει να αλλάξουν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά το Πασόκ δεν τόλμησε. Δεν τόλμησε να στηρίξει την πρόταση για το μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο, την πρόταση για το AI, την πρόταση για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Ενώ συμφώνησε καταρχήν σε κάποια ζητήματα, υποχώρησε μετά, παρότι σε ορισμένα που είχαμε απόλυτη ταύτιση, όπως το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, για την προστασία της σημαίας, για την προστασία της γλώσσας, εμείς είπαμε ότι υποχωρούμε και στηρίζουμε την δική του πρόταση. Παρ' όλα αυτά, το ίδιο αποφάσισε να μην στηρίξει τη δική του πρόταση.
0: Μάλιστα.
1: Αντιθέτως, να πω ότι πονηρά ενεργώντας ο κύριος Τσίπρας, έσπευσε να δηλώσει δημόσια ότι τα μη κρατικά πανεπιστήμια που έχουν ανοίξει ως παραρτήματα στην Ελλάδα θα τα αποδεχθεί ως μια καινούργια πραγματικότητα, επιδιώκοντας έτσι να προσπεράσει το Πασόκ και να συνομιλήσει με τις χιλιάδες των Ελλήνων φοιτητών που θα επιλέξουν τα επόμενα χρόνια να σπουδάσουν σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη χώρα τους.
0: Κύριε Στυλιανίδη, κύριε Υπουργέ, έχετε μιλήσει για οριμότητα, πολιτική οριμότητα. Θέλω να μείνω λίγο σε αυτό και να ρωτήσω το εξής. Είναι τελικά όριμο το πολιτικό προσωπικό να δεχθεί τις προτινόμενες τροποποιήσεις στο Σύνταγμα?
1: Κοιτάξτε, εγώ είχα την τύχη και την τιμή να συμμετέχω σε όλες τις αναθεωρητικές διαδικασίες από το 2000 και μετά. Ως νεαρός συνταγματολόγος είχα συνεργαστεί το 2001 με μεγάλες έτσι μορφές πολιτικές. Τότε ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ήταν ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος και ο Πογροκόπης ο Παυλόπουλος, ο Γιάννης ο Βαρβιτσιώτης, και η Νέα Δημοκρατία έδωσε την συγκατάνευσή της για να γίνει μια ευρεία και συνεργατική αναθεώρηση. Το 2008 υπήρξε συνένεση της αντιπολίτευσης στην προστασία των παραμεθόριων ορεινών νησιωτικών και ακριτικών περιοχών. Αμέσως μετά το 19, που όλοι ήταν απαισιόδοξοι ότι δεν θα γίνει τίποτα, όταν ανέλαβα πρόεδρος της Αναθεωρητικής Επιτροπής, μπόρεσα να συνεννοηθώ με την αντιπολίτευση.

0: Αρντεστέν και τον Τζουλιάνο Αμάτο, τον πρώην Πρωθυπουργό της Ιταλίας, διαμορφώνοντας το σχέδιο συνταγματικής συνθήκης για ένα ευρωπαϊκό σύνταγμα, το οποίο μπορεί να μην πέρασε αυτούσιο, αλλά επηρέασε το μεγάλο όγκο των άρθρων της συνθήκης Λισαβόνας, που είναι σήμερα η συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε όλες αυτές τις διαδικασίες υπήρχαν 2-3 χαρακτηριστικά στοιχεία. Πρώτον, όλοι προσέρχονταν με θεσμική και όχι με κομματική λογική. Δεύτερον, όλοι ήταν ανοιχτοί στο να ακούσουν, να συζητήσουν, να τεκμηριώσουν επιστημονικά και να αποφασίσουν πού πραγματικά συμφωνούν και πού πραγματικά διαφωνούν, παράγοντας αποτέλεσμα. Και τρίτον, υπήρχε και ένα άλλο επίπεδο αντιπαράθεσης. Δηλαδή, ακόμα και εκεί που διαφωνούσε κάποιος, το τεκμηρίωνε με σοβαρότητα, με νυφαλιότητα και επιστημονικά και ιδεολογικά. Δυστυχώς, αυτά τα χαρακτηριστικά δεν προσδιόρισαν την τελευταία αναθεωρητική διαδικασία. Θεωρώ ότι το επίπεδο συγκριτικά ήταν χαμηλότερο, κυρίως στο επίπεδο πολιτικής ωριμότητας που είπατε πριν. Ακόμα και εκεί που η αντιπολίτευση δηλαδή συμφωνούσε, δεν τολμούσε να ψηφίσει, γιατί φοβόταν ότι αν συμφωνήσει, αν συνενέσει, θα χάσει ψήφους. Και αυτό δεν, καταλαβαίνετε, δεν είναι όριμο.
1: Το καταλάβαμε, κύριε Στυλιανίδη. Έχετε διδάξει, να πούμε, για χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας. Ξέρω...
0: Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, ναι. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου.
1: Ξέρω, λοιπόν, ότι εκεί γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά, τουλάχιστον θα πω στη νομική. Εδώ είναι το ερώτημά μου. Μπορούν να λειτουργήσουν σωστά, κύριε Στυλιανίδη, τα μη κρατικά πανεπιστήμια ή θα συμβεί ό,τι με τα κολέγια?
0: Να ξεκινήσω ανάποδα. Όσο τα κολέγια καταρχήν, μάλλον όσο η αριστερά επέμεινε στο να μην αναθεωρεί το άρθρο 16 θεσπίζοντας ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αναπτύχθηκε το φαινόμενο των κολεγίων. Τα κολέγια μάλιστα υπήγοντο παλαιότερα στο Υπουργείο Εμπορίου, ούτε καν στο Υπουργείο Παιδείας, και έδιναν πιστοποιημένους τίτλους που οδηγούσαν σε εργασιακές θέσεις. Όταν έγινα Υπουργός Παιδείας, η πρώτη κίνηση που έκανα ήταν να μεταφέρω τα κολέγια στο Υπουργείο Παιδείας, για να μπορεί να υπάρχει ένας στοιχειώδης έλεγχος από το ελληνικό Υπουργείο και όχι μόνο από τα μητρικά πανεπιστήμια που δουλεύαν με franchising. Αυτό ήταν ένα πρώτο βήμα. Τώρα πήγαμε να κάνουμε το δεύτερο βήμα. Με τον νόμο Πιερακάκη, επί της ουσίας, όλος ο έλεγχος ποιότητος των αποφύτων αλλά και των σπουδών και των διδασκόντων των παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων ελέγχεται πλέον καθαρά από την ανεξάρτητη αρχή ανώτατης εκπαίδευσης και από το Υπουργείο Παιδείας. Μπαίνουμε δηλαδή στον έλεγχο ποιότητος με πολύ αυστηρές απαιτήσεις από όλους αυτούς που αποφασίζουν να εκπροσωπήσουν εδώ με σοβαρό τρόπο ένα ξένο πανεπιστήμιο. Εάν αναθεωρήσουμε το άρθρο 16, τι προσθέτουμε σε όλο αυτό? Προσθέτουμε και τη δυνατότητα ελληνικά κεφάλαια να μπορούν να δημιουργήσουν πανεπιστήμια, όπως για παράδειγμα το Ίδρυμα Νιάρχος, το Ίδρυμα Ωνάσης, το Ίδρυμα Ευγενίδης, το Ίδρυμα Τσάκος. Υπάρχουν τόσα πολλά ιδρύματα εθνικών ευεργετών στην Ελλάδα που θα μπορούσαν να επενδύσουν σε αυτό το πεδίο, και αυτά τα αποκλείουμε τώρα με το Σύνταγμα. Δεν τα δίνουμε τη δυνατότητα. Αν αλλάξει το 16, λοιπόν, συμπληρώνουμε και αυτό. Αν δεν κάναμε τίποτα, τι θα γινότανε? Με βάση το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, θα αναγνωριζόντουσαν οι απόφοιτοι των κολεγίων ως επαγγελματίες του κλάδου που έχουν σπουδάσει. Το μόνο πράγμα που θα στερούνταν ήταν η ανακαδημαϊκή αναγνώριση, η δυνατότητά τους δηλαδή να κάνουν ακαδημαϊκή καριέρα. Αυτό όμως δεν θα προσέφερε κάτι ούτε στην ποιότητα ούτε στην αναβάθμιση ελληνικής αγοράς. Αντιθέτως τώρα, αν ανοίξουμε το 16, πρώτον, φέρνουμε πίσω 53.000 Ελληνόπουλα, αν όχι όλα ένα μέρος αυτών, που σπουδάζουν αναγκαστικά στο εξωτερικό γιατί δεν είχαν δυνατότητα στην Ελλάδα. Δεύτερον, τα μη κρατικά πανεπιστήμια δεν στοχεύουν μόνο σε αυτούς που απέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ή αυτούς που πέρασαν σε μια άλλη σχολή από αυτήν που επιθυμούσαν. Στοχεύουν και σε μεγαλύτερες ηλικίες που αποφασίζουν στα 30, στα 35 τους με ωριμότητα να σπουδάσουν ένα αντικείμενο, και η Ελλάδα δεν τους προσφέρει αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή, η μόνη δυνατότητα που προσφέρει η Ελλάδα σε αυτά τα παιδιά, στους μεγαλύτερους ανθρώπους, είναι να μπουν στην κληροτίδα του ανοιχτού πανεπιστημίου για να σπουδάσουν ιστορία της ελληνικής τέχνης. Δεν φτάνει αυτό. Δίνεις λοιπόν τη δυνατότητα και σε όλους αυτούς που λόγω οικονομικών δυσκολιών ή άλλων προβλημάτων δεν σπουδάσαν στον καιρό τους, να σπουδάσουν τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η δυνατότητα σε πάρα πολλούς να αποκτήσουν ένα δεύτερο πτυχίο που τους ενδιαφέρει για την καριέρα τους. Και το τελευταίο και πιο σημαντικό, δίνει τη δυνατότητα προσέλκυσης ξένων φοιτητών στην Ελλάδα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί η χώρα μας σε ένα διεθνές

0: εκπαιδευτικό κέντρο από νησίδα εκπαιδευτικού απομονωτισμού που είναι σήμερα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει μια νέα πηγή για το ΑΕΠ, διότι η παγκόσμια αγορά διεθνών φοιτητών εκπροσωπεί περίπου το 3% των φοιτούντων παγκοσμίως και αποτελείται περίπου από 30 δισεκατομμύρια το χρόνο, το οποίο αυξάνεται κατά 7% κάθε χρονιά. Γιατί η Ελλάδα να είναι απούσα από αυτήν την αγορά, όταν θα μπορούσε να βγάζει περισσότερα χρήματα ως κράτος και ως τοπική κοινωνία, ακόμα και από αυτά που βγάζει από τον τουρισμό. Η μικρή Κύπρος που δεν είχε παράδοση, αξιοποιώντας ελληνικές δυνάμεις επιστημονικές, κατάφερε μέσα σε μία δεκαετία να καλύπτει το 5-6% του ΑΕΠ της από τα καλά πανεπιστήμια που ανέπτυξε. Γιατί μάλιστα, να μην το κάνουμε και εμείς αυτό.
1: Και επίσης, και δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες και τις Ελληνίδες, τα παιδιά μας, να μην φύγουν από την Ελλάδα και να σπουδάσουν στην Ελλάδα, θα πω.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί να σου πω και όλοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε στα ακριβά ξένα πανεπιστήμια.
1: Σωστό.
0: Ενώ αν έχουν ένα πανεπιστήμιο στη γειτονιά τους, το οποίο έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται.
1: Και είναι αναγνωρισμένο, κύριε Υπουργέ. Και είναι αναγνωρισμένο, είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Υπουργέ, τώρα, όλοι οι πολιτικοί, κύριε Στυλιανίδη, ορκίζεστε πίστη στο Σύνταγμα. Υπάρχουν, είναι το ερώτημά μου, κυρώσεις εάν παραβείτε τον όρκο σας θρησκευτικό ή πολιτικό και καταπατήσετε κάποιο άρθρο?
0: Ο πρώτος δικαστής σε αυτή την αξιολόγηση είναι ο ελληνικός λαός. Ένας εκλεγμένος πολιτικός, ο οποίος αφαιτεί τις υποσχέσεις του και τις δεσμεύσεις που έχει πάρει ορκιζόμενος σε ένα δημόσιο ρόλο, είτε βουλευτή είτε υπουργού, θα πρέπει να λογοδοτήσει την κοινωνία που τον ψήφισε. Γι' αυτό και πιστεύω ότι θα πρέπει.
2: Super Sport 104.
3: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Σήμερα η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας είναι λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: Το εμπόδιο είναι σαφώς πιο ψηλό, όμως ο στόχος παραμένει ο ίδιος για τον Απόλλωνα, που κόντρα στην Μπραν θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στα play-off του Conference League. Τετάρτη 5 Αυγούστου, η προσπάθεια του Απόλλωνα στην Νορβηγία, ζωντανά από τον Super Sport 104.
7: Μέγα χορηγός αποστολής, Meridian Bet. Υποστηρικτές, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Everyone, τα πάντα εσύ.
10: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
11: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
12: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
13: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
14: Καλημέρα σας. Καλημέρα, πού πάτε? Λευκοσία.
15: Λεμεσό, Λεύκαρα.
14: Ναι, ναι, Λεύκαρα.
15: Καπνιστής, ε?
16: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
17: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
18: Στο κλίμα για ταξίδια με άνεση και οργάνωση. Από 5η 30 Ιουλίου μέχρι και Δευτέρα 3 Αυγούστου εποφεληθείτε από 20 έως 25% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα ταξιδίου. Ταξιδιωτικές τσάντες, σακίδια πλάτης, ζυγαριές βαλίτσας, μαξιλάρια λαιμού και πολλά ακόμη σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
19: Σκέφτεσαι Boss, έρχεσαι Electroline. Τώρα τα αγαπημένα σου ψυγεία Bosch είναι πιο προσιτά από ποτέ, με εκπτώσεις έως 45% σε επιλεγμένα μοντέλα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα για ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά σε κάθε αγορά. Βρε σήμερα τις μεγαλύτερες προσφορές της χρονιάς στα καταστήματα Electroline και στο electroline.cy.
20: Electroline. Έλα στο αύριο.
21: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
23: Η ώρα είναι 10:30.
24: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
25: Η ώρα είναι 10:30.
26: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
0: Προσπάθησε να κάνει μετατροπή της πολιτικής τους και να την χαρακτηρίσει από μόνος του μονομερός και αυθαιρέτως εθνική τουρκική μειονότητα. Ο λόγος ήταν γιατί στα χρόνια που μεσολάβησαν η τουρκική εξωτερική πολιτική επεδίωξε να ομογενοποιήσει την μειονότητα, δηλαδή να τουρκοποιήσει τα άλλα δύο στοιχεία, τους Κομάκους και τους Ρωμά, άλλες φορές με επιτυχία και άλλες φορές με όχι και όχι. Αλλά ο στόχος ποιος είναι? Αν αλλάξει το χαρακτήρα της μειονότητας αυθαιρέτως, που δεν επιτρέπεται αυτό, αυτομάτως θα αλλάξει και η νομική βάση διεκδικήσεων της Τουρκίας στη Θράκη. Θα διεκδικείς δηλαδή άλλου τύπου δικαιώματα πέραν από αυτά που διασφαλίζονται ούτως ή άλλως για τους Έλληνες πολίτες που είναι μουσουλμάνοι το θρήσκευμα, προκειμένου να την εργαλειοποιήσει τη μειονότητα και να μπορέσει να κάνει τη δική της πολιτική Τουρκία στην περιοχή. Αυτό η Ελλάδα βεβαίως δεν πρόκειται να το αποδεχθεί για δύο λόγους. Πρώτον, διότι σέβεται τις συνθήκες και το χαρακτήρα της ίδιας μειονότητας. Και δεύτερον, διότι έχει ευαισθησία και όπως προστατεύει τη μειονότητα συνολικά, κατά τον ίδιο τρόπο θέλει να προστατεύσει και τις πολιτισμικές ή εθνοτικές μειονότητες εντός της μειονότητος από την προσπάθεια εκτουρκισμού τους. Τώρα για τα σχολεία που λέτε. Για τα σχολεία ισχύει ο ίδιος κανόνας που ισχύει και για τα ελληνικά δημόσια σχολεία. Για να έχεις σχολεία πρέπει να έχεις μαθητές. Όταν οι μαθητές μειώνονται, για να μπορούν οι υπηρεσίες να παρέχονται με πληρότητα, συνενώνονται σχολεία. Απλά κάποια από αυτά τα σχολεία εκ των πραγμάτων θεωρούνται μειονοτικά, διότι δημιουργήθηκαν βάσει της εκπαιδευτική συμφωνία που υπέγραψε η Ελλάδα τη δεκαετία του 60 με την Τουρκία, αλλά δεν μπορεί να καταδικάσει στο μέλλον των παιδιών παρέχοντάς τους ημιτελώς εκπαίδευση επειδή κάποιοι θέλουν να τα χρησιμοποιούν ως εργαλεία της δικής τους πολιτικής. Όπου υπάρχει με πληρότητα σχολείο το οποίο υποστηρίζεται από την ελληνική δημόσια διοίκηση. Όπου δεν υπάρχουν παιδιά και σε χριστιανικά και σε μουσουλμανικά χωριά, συνενώνονται τα σχολεία για να έχουμε καλύτερες υπηρεσίες για τα παιδιά.
1: Μάλιστα, κύριε Στυλιανίδη, την προηγούμενη εβδομάδα ο Δημήτρης Κερίδης μου είπε εδώ στην εκπομπή ότι η Άγκυρα προσπαθεί να αποτρέψει την εκπαίδευση των Ελληνόπουλων της μουσουλμανικής μειονότητας για να μπορούν να εκμεταλλεύονται τις συνθήκες. Έχει υποπέσει, θέλω να μας πείτε, κάτι τέτοιο και στη δική σας αντίληψη?
0: Κοιτάξτε, ο ελληνισμός της πόλης έχει περάσει πάρα πολλά. Και το 55 και το 60-65, επί της ουσίας οι διώξεις ήταν εμφανείς από παρακρατικές οργανώσεις. Υπήρξαν απαλωτριώσεις αναγκαστικές ακινήτων περιουσιών Ελλήνων, βακουφικής περιουσίας του Πατριαρχείου κτλ. Εμείς είχαμε εκεί 250.000 ελληνισμό και σήμερα έμειναν με το ζόρι 2-3.000 ηλικιωμένοι άνθρωποι. Στα σχολιά μας σπουδάζουν Ορθόδοξοι, που δεν είναι μόνο ελληνικής καταγωγής, αλλά είναι και Αραβοορθόδοξοι. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες από την τουρκική διοίκηση. Άλλες φορές αυτό χαλαρώνει, άλλες φορές φύγει. Τηρεί το επί πολλά χρόνια η αρχή της αμοιβαιότητος και την πληρώναν τα παιδιά. Η Ελλάδα μπήκε στη λογική της θετικής διάκρισης, δηλαδή αβάνταρε τα παιδιά που είχαν μια μειονεξία στη γλώσσα ή σε άλλα θέματα. Γι' αυτό και έδωσε το ποσοστό το 0,5% για την εισαγωγή στα ελληνικά πανεπιστήμια, το οποίο ήταν επιτυχές πείραμα, διότι δημιούργησε μια νέα γενιά μουσουλμάνων επιστημόνων, οι οποίοι εντάσσονται με άλλη νοοτροπία πλέον στην ελληνική κοινωνία. Η Τουρκία δυστυχώς δεν τον παρακολούθησε αυτό. Πολλές φορές χρησιμοποίησε μεθόδους πίεσης εκεί, αλλά τι να σας πω τώρα, θα πρέπει και η Τουρκία να οριμάσει όταν κοιτάει προς την Ευρώπη, θα πρέπει να αρχίσει να σέβεται τους ευρωπαϊκούς κανόνες και κυρίως να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα οποία έχει καταδικαστεί επανειλημμένα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και από το Συμβούλιο της Ευρώπης όπου συμμετέχω εγώ, όπου συχνά οι εκθέσεις την καταδικάζουν, γιατί δεν παρακολουθεί όλο αυτό τον αξιακό κώδικα που υποστηρίζει το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
1: Μάλιστα, είστε σαφείς. Οι εκλογές φαίνεται ότι οδεύουν, κύριε Στυλιανίδη, προς το τέλος της τετραετίας. Θέλω λοιπόν να μας πείτε αν μπορεί να αντιστρέψει η Νέα Δημοκρατία τη δημοσκοπική κατάσταση που τη δείχνει μακριά τελικά από το στόχο της αυτοδυναμίας.
0: Καταρχήν θα συμφωνήσω στην εκτίμησή σας. Θεωρώ ότι με την επιμονή του Πρωθυπουργός θα επιδείξει αυτή τη θεσμική στάση της ολοκλήρωσης της τετραετίας, που ήταν πάντα ζητούμενο και τώρα πλέον καθίσταται σταδιακά δεδομένο. Και θα πάει προς την άνοιξη του 27. Βέβαια, πολιτική είναι, ποτέ δεν μπορεί να ξέρεις, αλλά έτσι φαίνεται. Τουλάχιστον αυτό επιδιώκεται από την κυβέρνηση. Δεύτερον, τώρα, δεύτερη παρατήρηση είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, παρότι κυβερνάει ήδη 7 χρόνια, έχει επιδείξει χαρακτηριστική ανθεκτικότητα. Εκλογική, δημοσκοπική, πολιτική κτλ. Που είναι σημαντικό αυτό, σημαίνει ότι αναγνωρίζεται κάποια σημαντική προσπάθεια που έγινε από το λαό, κυρίως στην περίοδο της μεγάλης κρίσης και της οικονομικής, αλλά και της υγειονομικής, της πετρελαϊκής, της εθνικής, της μεταναστευτικής κτλ. Και αυτό είναι προς όφελος της Δημοκρατίας. Τρίτον τώρα, όντως υπάρχει μια συρρήκνωση ποσοστού σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, που αποτυπώθηκε στις ευρωεκλογές, που η ψήφος ούτως ή άλλως είναι πιο χαλαρή. Νομίζω ότι αυτή η συρρήκνωση οφείλεται κυρίως όχι τόσο στην κόπωση, όσο στην ενόχληση ενός μέρους των ψηφοφόρων μας από εσφαλμένες επιλογές που έγιναν. Όπως παραδείγματος χάρη αυτή με την αναγνώριση του γάμου των ομοφυλοφίλων, που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί το θέμα με διαφορετικό τρόπο, χωρίς να προσβάλλονται παραδοσιακές αξίες που η συντηρητική παράταξη υποστηρίζει εδώ και πολλά χρόνια. Τέτοια λάθη μας τύχησαν. Τώρα γίνεται επίσης, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει ένα παράπονο ότι εν πάση περιπτώσει κυβερνητικά δεν αξιοποιήθηκαν δυνάμεις που έχουν έναν εντελώς διαφορετικό προσανατολισμό, προσδιορισμό από αυτούς τέλος πάντων που έχουν αξιοποιηθεί. Αυτά όλα είναι οι αιτίες, κατά τη γνώμη μου, που δικαιολογούν αυτή την πτώση. Εκτιμώ όμως ότι η μάχη είναι μπροστά μας. Εκτιμώ ότι έχουμε τη δυνατότητα και το πληθώριο κάποια λάθη να τα αναγνωρίσουμε, να τα διορθώσουμε, κάποια κενά να τα συμπληρώσουμε. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη στήριξη του πρωτογενού τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των νέων ανθρώπων και τα λοιπά που δοκιμάζονται. Και νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός το έχει αντιληφθεί αυτό και θα προσπαθήσει να ξεδιπλώσει μια τέτοια ατζέντα στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Παράλληλα θα δείξει τα έργα τα οποία γίνονται όλο αυτό το διάστημα, τα οποία είναι προς όφελος της κοινωνίας και της πατρίδος, και εμείς ο καθένας στην περιοχή του θα αναδείξει σημαντικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει, υποδομές που έχουν γίνει, πολιτικές που έχουν γίνει, οι οποίες στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες περιφέρειας.
1: Μάλιστα, κλείνοντας λοιπόν, κύριε Στυλιανίδη, αν κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, τι θα γίνει? Μόλις προχθές είχαμε παρέμβασή του με μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία απομακρύνεται από τις αρχές της.
0: Καταρχήν, εγώ είμαι πολύ προσεκτικός όταν μιλώ για τον Αντώνη Σαμαρά, διότι δεν ξεχνώ ότι υπήρξε ένας αρχηγός αυτής της παράταξης και πρωθυπουργός, και μάλιστα σε πολύ δύσκολη περίοδο και κρίσιμη για την Ελλάδα. Ως εκ τούτου, ως πολιτικός πολύπειρος, έχει τη δυνατότητα και την ευχέρεια ελεύθερα να εκφράζεται και να κάνει τις αξιολογήσεις του και να δίνει και τις προτάσεις του δημόσια κτλ. Μπορεί να πρέπει αυτό οπωσδήποτε να μας ενοχλεί, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε μαζί του. Τώρα, αν θα κάνει κόμμα, σίγουρα θα μας πλήξει και εμάς. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Σίγουρα θα κουρέψει σημαντικά τα μικρά ακτιβιστικά κόμματα που κινούνται στο κεντροδεξιό ή το δεξιό ή τον ακροδεξιό χώρο. Σίγουρα. Θα στοιχήσει δηλαδή σε πολλούς ενδεχομένως και την είσοδό του στη Βουλή. Σίγουρα θα κοιτάξει να τραβήξει κάποιους από τους δυσαρεστημένους που πήγανε στην αποχή την προηγούμενη φορά, γιατί δεν θέλανε να εγκαταλείψουν τη Νέα Δημοκρατία. Σίγουρα μπορεί να εισπράξει και ένα μικρό ποσοστό από τις δυσαρέσκειες τις δικές μας. Το ζητούμενο είναι ότι αυτό το πράγμα για να γίνει, να λειτουργήσει αρνητικά και σε βάρος παράταξης, σημαίνει ότι και εμείς δεν θα έχουμε πετύχει τους στόχους που βάζουμε. Και οι στόχοι που βάζουμε είναι να αφυπνίσουμε ένα κομμάτι όλων αυτών που διαφόρησαν την προηγούμενη φορά για να έρθουν στην κάλπη, στηρίζοντας το έργο που κάναμε, να συγκρατήσουμε όλους αυτούς που έχουν δυσαρεστηθεί από λάθος επιλογές και να προτάξουμε τις καινούργιες προτεραιότητές μας, οι οποίες πρέπει να είναι πιστικές και να διατηρούν τον κεντροδεξιό χαρακτήρα τους. Δηλαδή να προστατεύουν τον αξιακό κώδικα αυτής της παράταξης που αποδείχθηκε ότι είναι και μεγάλη και ανθεκτική.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν να δούμε όλες τις πολιτικές εξελίξεις και να τα ξανασυζητήσουμε, κύριε Υπουργέ, κύριε Στυλιανίδη. Να σας ευχαριστήσω θερμότατα.
0: Και εγώ
1: σας
0: ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Καλημέρα.

0: Με τον Μιχάλη Χουρδάκη συζητήσαμε πρόσφατα. Τότε όμως ήταν ανεξάρτητος βουλευτής. Εδώ και μερικές ημέρες έχει ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, με πολλά θετικά σχόλια να συνοδεύουν τον καθηγητή Πανεπιστημίου κατά τη μετακόμισή του στη Χαριλάου Τρικούπη. Οπότε κάθε συζήτηση μαζί του γίνεται κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Καλή σας ημέρα, κύριε Χουρδάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Πολύζου. Και για την εισαγωγή και για την πρόσκληση και την ευκαιρία να συζητήσουμε.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την ευκαιρία να σας έχουμε εδώ για να μας απαντήσετε στα ερωτήματα που έχουμε. Θέλω, κύριε Χουρδάκη, να μου πείτε τι σας οδήγησε αρχικά στο ΠΑΣΟ και ποιες είναι οι πρώτες σας εντυπώσεις από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Το γεγονός ότι, όπως είπατε και εσείς, υπήρξε αυτή η μετακίνηση δεν ήταν ούτε εύκολο, ούτε μετά από έλλειψη σκέψη, ήταν απόρρια μιας πολύ συνειδητής πολιτικής επιλογής, μέσα από την οποία αποφάσισα και εγώ να ενώσω τις δυνάμεις μου με τον ΠΑΣΟΚ και με τον Νίκο Ανδρουλάκη, προκειμένου, και αυτό είναι το βασικό διακύβημα που βάρινε στην επιλογή μου, να μπορέσει να ενισχυθεί η δυναμική του ΠΑΣΟΚ και ελπίζω να προκύψουν και άλλες αν θέλετε εισχωρήσεις στελεχών και να ενώσουν και άλλοι τις δυνάμεις τους, προκειμένου να δημιουργηθεί αυτό που φαίνεται ότι υπάρχει αλλά δεν είναι ακόμα όσο ξεκάθαρο πραγματικά θα μπορούσε να είναι, ο σοβαρός αντιπολιτευτικός λόγος και η δυνατότητα κυβερνητικής πρότασης, προκειμένου να έχουν οι πολίτες μια εναλλακτική για να ξεφύγουν, είναι μια λέξη, ή να απαλλαγούν, είναι η δική μου λέξη, από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε ό,τι αφορά την εντύπωση που έχω αποκομίσει από τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη, έχουμε βρεθεί λίγες φορές, είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ απλός, διαβασμένος, ξέρει πολλά πράγματα και της καθημερινότητας και προφανώς και όσων άπτονται της πολιτικής, και είμαι βέβαιος ότι με τις επόμενες περισσότερες και βαθύτερες συναντήσεις που θα έχουμε στο πέρασμα του καιρού θα συνεχίσω και θα αποκομίσω μια ακόμα καλύτερη εντύπωση και γνώμη.
0: Μάλιστα, κύριε Χουρδάκη, η ένταξή σας στο ΠΑΣΟΚ μας δημιουργεί την αίσθηση ότι μπήκατε στην πολιτική για να μείνετε. Έχω δίκιο?
1: Αν εννοείται, αυτό ξέρετε μπορεί να ακουστεί, να διαβαστεί με δύο τρόπους. Ότι μπήκα για να μείνω και κάποιος σαν και εμένα είναι την πορεία μου, κάνει τα πάντα για να μην χάσει αυτό που, και σε κάποια λίγα, πολύ λίγα σχόλια μεταξύ των δεκάδων, μέσα εκατοντάδων θετικών που έλαβα, είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εννοούν την καρεκλίτσα, για να μην χάσει κάποιος την καρεκλίτσα του. Δεν έχω καμία τέτοια πρεμούρα, ούτε καμία τέτοια ανάγκη.
0: Δεν αναφέρομαι σε κάτι τέτοιο. Δεν έχω διαβάσει εγώ σε σχόλια.
1: Το λέω με δύο τρόπους. Ότι μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι κάνει κάποιος μια μετακίνηση για να μείνει στην πολιτική με όποιο κόστος, ή ότι μπορεί κάποιος να μείνει στην πολιτική επειδή το επιλέγουν οι πολίτες ή επειδή έχει κάτι να προσφέρει. Θεωρώ και ελπίζω πως ανήκω στη δεύτερη κατηγορία. Έχω και θα έχω δουλειά και μου αρέσει και θεωρείται άκρος επιτυχημένη. Σε ό,τι δεν αφορά την πολιτική μου πορεία έως τώρα, κυρία Πολύζου, η ανατροφοδότηση που λαμβάνω στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ θετική για τις παρεμβάσεις μου στα θέματα της Θεσσαλονίκης, από το δυτικό παρελαικό μέτωπο, το χωροταξικό, τη ΔΕΣ. Είναι πάρα πολύ 350 ειδικές προσωπικές ερωτήσεις, και σε κάθε περίπτωση, αν κάποιος θα παραμείνει όχι στην πολιτική, ξέρετε, το αποφασίζει ο κόσμος. Όμως, επιτρέψτε μου εδώ να κάνω ένα σχόλιο. Υπάρχουν άνθρωποι πάρα πολύ άξιοι που δεν παρέμειναν στην πολιτική, και υπάρχουν άνθρωποι που δεν κάνουν τίποτα και τους βλέπουν να ανακυκλώνονται επί δεκαετίες. Άρα από μόνο το αυτό δεν είναι κριτήριο αξιοσύνης.
0: Μάλιστα, το ακούμε αυτό που λέτε. Εγώ έθεσα το ερώτημα διότι σας βλέπουμε καθημερινά, εμείς οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες, να έρχεστε στη Βουλή, να μεταφέρετε όσα αφουγκράζεστε από τους πολίτες, και δείχνει αυτό ότι το έργο για το οποίο έχετε κληθεί να κάνετε, το κάνετε. Αυτή την αίσθηση είχαμε, γι' αυτό έθεσα το ερώτημα για να λάβουμε και την απάντηση. Λοιπόν, κύριε Χουρδάκη, ως βουλευτής τώρα πια του ΠΑΣΟΚ, αισθάνεστε και περισσότερη ασφάλεια, θέλω να μας πείτε. Και γιατί το ρωτώ? Διότι κατά καιρούς δεχθήκατε και κάποια μορφής bullying.
1: Η ασφάλεια που είναι αυξημένη και είναι αναμφίβολα εκεί αφορά στην υποστήριξη του κοινοβουλευτικού έργου. Ήδη στις πρώτες μέρες στο ΠΑΣΟΚ έχω εντυπωσιαστεί με την υποβοήθηση που λαμβάνουν οι βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα που υποστηρίζει τους βουλευτές, και αυτό για κάποιον που θέλει κάνει το έργο του πάρα πολύ καλύτερο. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος του bullying που έχω εισπράξει, και δεν χρειάζεται, εγώ θα ανακριφτούμε, η κυρία Κωνσταντοπούλου συχνά πυκνά παλαιότερα δεν έχανε την ευκαιρία να με προσβάλλει ή να προσπαθήσει να προσβάλλει, ούτε πριν ούτε τώρα, ενώ με την ένταξή μου στο ΠΑΣΟΚ δεν νιώθω πραγματικά απειλούμενος. Το πώς φέρεται η καθεμιά και ο καθένας, το τι κάνει η ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτηρίζει αυτήν. Ευτυχώς σε μένα δεν έχει τολμήσει να ασκήσει σωματική βία, όπως δυστυχώς έμαθα ότι συνέβη σε εσάς πριν από λίγες μέρες, και λυπάμαι γι' αυτό, και εκ μέρους δηλαδή όλων των βουλευτών, είναι κάτι που συζητήθηκε και ήταν απαράδεκτο, ανεπίτρεπτο και ανήκουστο. Είμαι βέβαιος ότι επειδή έχουν μαζευτεί πάρα πολλά τέτοια κρούσματα, όχι μόνο σε δημοσιογράφους όπως εσάς, όχι μόνο σε βουλευτές όπως εμένα και σε άλλους από ό,τι μαθαίνω, αλλά και σε υπαλλήλους της Βουλής, αστυνομικούς και το καθεξής, αυτά όλα θα πάρουν ή παίρνουν σιγά από τις μηνύσεις που γίνονται μέσα από τις πάνω από 10, αν δεν κάνω λάθος, άρσης ασυλίας που έχει δεχθεί η ζωή Κωνσταντοπούλου, και ο κόσμος καταλαβαίνει ότι δεν αποτελεί αντιπολίτευση το να φωνάζεις και να διακόπτεις. Υπάρχουν καλύτεροι και πιο αποτελεσματικοί τρόποι να προσπαθείς να αλλάξεις τα πράγματα.
0: Μάλιστα, κύριε Χουρδάκη, ουσιαστικά λέτε, άρα και πιστεύετε ότι θα περιοριστεί και μετά από όλα αυτά η τοξικότητα, σωστά? Γιατί μέσα στην τριετία τη βιώσαμε όλοι μας στο μέγιστο βαθμό, όπως είπατε και
1: το
0: εσείς.
1: Το εύχομαι να συμβεί αυτό, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βλέποντας την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τα 3 χρόνια που είμαι στη Βουλή, δεν έχω παρατηρήσει καμία φορά κομμάτι ή συμπεριφορά τοξική. Είναι ένας οργανισμός στο ΠΑΣΟΚ το οποίο και εσωτερικά έχει πάρα πολύ ηρεμία, παρόλα τα όσα κατά καιρούς ακούγονται προσυνοδριακά ή μεταξύ των όσων είχαν αναζητήσει την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ πριν από 2 χρόνια περίπου. Είναι ένας οργανισμός πάρα πολύ φιλειρηνικός, με την κυριολεκτική του έννοια, και άλλο κατανοητικός. Και αυτό, ξέρετε, βγαίνει προς τα έξω, και ο κόσμος σε ένα τέτοιο πολιτικό σχηματισμό χρειάζεται, που όχι μόνο να έχει πρόγραμμα όπως έχει το ΠΑΣΟΚ ξεκάθαρα, και είναι κάτι που το παραδέχονται ακόμα και οι αντίπαλοι του, αλλά και να μπορεί αυτό το πρόγραμμα να το επικοινωνήσει με έναν τρόπο πολιτισμένο, τεκμηριωμένο και θεσμικό. Και αυτό χρειάζεται η χώρα συνολικά, τεκμηρίωση, θεσμικότητα και ηρεμία με αποφάσεις και με λύσεις, όχι με φωνές και όχι με αντεγκλήσεις.
0: Είναι προς τιμή σας, κύριε Χουρδάκη, και το λέω και εγώ δημόσια συνεχώς, όποιος τολμά και λέει τα πράγματα όπως είναι και με το όνομά τους. Και ίσως γι' αυτό θα σας πω ότι σας αποθέωσε για την κινητικότητά σας και ο Γιώργος Παπαχρήστος στα νέα.
1: Ευχαριστώ που το θεωρείτε σημαντικό. Ξέρετε, αρκετοί νομίζουν ότι αν πούν τα πράγματα με το όνομά τους θα στεναχωρήσουν κάποιον ή θα εκτεθούν οι ίδιοι. Θεωρώ ότι η αλήθεια και η πραγματικότητα δεν θέλουν ούτε πολλά λόγια ούτε κάποιος να κρύβεται, και στο τέλος επιστρέφει σε εμάς. Ευχαριστώ εγώ τον κύριο Παπαχρήστο και όλους όσοι έχουν πει καλά πράγματα.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Cassette Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου, στον Γραφικό Κάτοδρη, θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και Ουάν. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97-420-720.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel και Δρόμος 100,5. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φέτα απόψε άλμη. Νόμα 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,89. Στιγμιαίος καφές 200 γραμμάρια με Lidl Plus 4,15. Και χαρτί υγείας τρίφυλλο μόνο 5,69. Lidl. More to value.
4: Ο κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ μόνο 4,99.
2: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
5: Η προσπάθεια της Ομόνιας στην Ευρώπη συνεχίζεται στο Europa League και κόντρα στη Lincoln Retief από το Γιβραλτάρ δεν μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο πέραν της πρόκρισης. 5η 6 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια της Ομόνιας μέσα στο Γιβραλτάρ από τον Super Sport 104.
6: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: Συνδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτης. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα, πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
4: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
5: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Γάμα χαραλάμους γαλιδάκια με τυρί 10 επί 22 γραμμάρια 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Άλπρο ρόφημα 1 λίτρο επιλεγμένα είδη 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Κρικρή παγωτό 3 λίτρα επιλεγμένα είδη μόνο 7,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
9: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
10: Ουράς. Ανοιχτή παραμένει για τους κιτρινόμαυρους η υπόθεση του Σέρβου Φίλιπ Κώστιτς. Σοβαρό πλήγμα για τον Παναθηναϊκό. Ο εξτρέμ Παύλος Παντελίδης υπέστη κάταγμα περώνει σε αναμέτρηση προπονητικού χαρακτήρα με την Athens Καλυθέα και θα μείνει εκτός δράσης για 4 έως 6 μήνες. Την απόκτηση του Kings Kangua έως το 2030 ανακοίνωσαν οι πράσινοι. Την Κυριακή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Γάλλος χαφ Tom Lucien Paok. Ο Σορετήρε συμπεριλήφθη κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα του Δικεφάλου του Βορρά μετά το δανεισμό του Λούκα Κουγκεσασβίλη στην Κεσδέπε. Σε χειρουργική επέμβαση στο ισχύο θα υποβληθεί ο χαφ σου Αλιό Μεϊτέ. Ο Ράφα Μίρα αναμένεται την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Για στόπερ και αριστερό μπακ κινούνται οι κίτρινοι. Στο τελευταίο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους ο Αστέρας Άκτορ έμεινε στο 0-0 απέναντι στην Ντεν Χαγκ. Η Καλαμάτα προχωρά σε μία ακόμη μεταγραφή καθώς συμφώνησε με τον Πολωνό φορ Ντάβιντ Κουρμινόφσκι. Ο Τζιάννι Ιφαντίνο αποφάσισε να υποχωρήσει και να πάρει πίσω το πλάνο για επενδυτές στο Μουντιάλ μετά τις αντιδράσεις των Ομοσπονδιών και των Συνομοσπονδιών. Στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας στο Ρήνο βρίσκεται ο 24χρονος Έλληνας χάφτης Φροζινόνε Ηλίας Κουτσουπιάς. Ο Ηλίας Κωστής αποχαιρέτησε την Ατλέτικο Μαδρίτης και θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην Καστεγιόν, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας. Ο 23χρονος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Ανησυχία στην προσεχή αντίπαλο του Ολυμπιακού στα προκριματικά του Champions League, Ναϊμέγεν, καθώς ο στόπερ Φίλιπ Σάντλερ αποχώρησε με πρόβλημα από το φιλικό κατά της Σεβίλης. Οι Cleveland Cavaliers ανακοίνωσαν την απόκτηση του Μάριο Χεζόνια για τη σεζόν 2026-27. στα 3 εκατομμύρια δολάρια οι αποδοχές του Κροάτι Forward. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
13: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Ελλάδα FM 94,3 και πάμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Χουρδάκη. Κύριε Χουρδάκη, να επαναλάβω το ερώτημα ή το θυμάστε? Μάλλον έπεσε η γραμμή, θα τον καλέσουμε ξανά και επανερχόμαστε. Α, μ' ακούτε?
14: Σας ακούω, βεβαίως.
13: Ναι, ναι, παρακαλώ. Έλεγα...
14: Το έλεγα πριν επαναλάβετε το ερώτημα, αν μου επιτρέπετε, επειδή άκουγα τις διαφημίσεις, θέλω να κάνω ένα σχόλιο.
13: Παρακαλώ.
14: Διαφημίζει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας το πρόγραμμα Αιγής. Είναι ένα πρόγραμμα για το οποίο έχουν ξοδευτεί 2,5 περίπου δισεκατομμύρια. Και παρόλα αυτά, βλέπουμε από χρονιά σε χρονιά και με το τραγικό συμβάν προημερών του θανάτου πυροσβεστών, ότι τα πράγματα δεν καλυτερεύουν στην πολιτική προστασία της χώρας. Εν τούτης, ξοδεύονται χρήματα δημόσιου ταμείου για να διαφημίσουν πεπραγμένα, αντί να ξοδεύονται χρήματα για να πραγματοποιήσουν πεπραγμένα. Και ξέρετε, αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από το ΜΕΟ, ανάκαμψη, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ, από το 2021 έως το 2027. Είχε παρουσιαστεί ως η μεγαλύτερη επένδυση εξυγχρονισμού της πολιτικής προστασίας, αλλά το αποτέλεσμα τελικά είναι διαφημίσεις που καταλαβαίνω ότι για τα μέσα ενημέρωσης κάθε διαφήμιση είναι θεμητή και δεν κρίνεται εσείς τι θα μπει και τι δεν θα μπει. Αλλά σε ό,τι αφορά τα χρήματα των φορολογούμενων, αυτό που γίνεται με αφορμή αυτή τη διαφήμιση είναι ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη διαφημίζει δράσεις αντί να πραγματοποιεί δράσεις, και ήταν κάτι που ήθελα να το πω. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ερώτημά σας, το οποίο αναφερόταν στον κύριο
13: Πριν Κυριάκη, πάμε στο ερώτημα. Πριν πάω στο ερώτημα, αφού μείνατε στην πολιτική προστασία και στην κρίση αυτή και στις φωτιές, γιατί εσείς πιστεύετε άρα, κύριε Χουρδάκη, ότι καίγεται όλη η Ελλάδα? Κάποιοι λένε ότι φταίει η κλιματική κρίση. Εσείς ουσιαστικά λέτε ότι δεν φταίει και ότι δεν παίρνουμε μέτρα πρόληψης.
14: Όχι, δεν είπα εγώ ότι δεν φταίει. Με συγχωρείτε. Σαφώς και οι εξαιρετικές θερμοκρασίες, η αλλαγή των προϋποθέσεων που υπάρχουν λόγω της κλιματικής κρίσης επιβαρύνει, αλλά αυτό πια δεν είναι η εξαίρεση. Αυτό το ξέρουμε. Ξέρουμε ότι πια η αντιπυρική περίοδος ή η περίοδος που θα έπρεπε να είμαστε όλοι σε γρήγορση δεν είναι λίγες μέρες ή λίγες εβδομάδες, αλλά είναι σχεδόν ο μισός χρόνος. Υπάρχουν νόμοι καθαρισμού οικοπαίδων και οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι τηρούνται, που πάλι είναι ευθύνη της δημόσιας διοίκησης. Είδα σήμερα απόσπασμα από ένα μικρό βίντεο το πώς ξεκίνησε μια φωτιά από σφινθήρες καλωδίων, που εκεί ευθύνεται η ΔΔΕ και όποιοι την ελέγχουν, για ποιο λόγο καλώδια δεν είναι όλα υπογειοποιημένα όπως είναι σε άλλες χώρες. Οπότε δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε, ξέρετε, όλα στην κλιματική κρίση και στην αλλαγή των συνθήκων. Σαφώς και επειδή υπάρχει αυτό, οφείλουμε να ξοδεύουμε χρήματα με σωστό τρόπο, να κάνουμε τις κινήσεις που πρέπει προς την κατάλληλη κατεύθυνση και όχι απλώς να ανακοινώνουμε προγράμματα. Και ξέρετε, είναι και το αντινέρο 1, είναι το αντινέρο 2, άλλο μισό ως ένα δις συνολικά αυτά τα προγράμματα, και δεν βλέπω, και δεν μιλάω εγώ, δεν βλέπω εγώ σαν Χουρδάκης, τα νούμερα δείχνουν ότι δεν βλέπουμε βελτίωση. Σταθές η αυξανόμενη ένταση των συνθήκων, αυτό που ειδικοί λένε ως πυρομετεωρολογικού κινδύνου, καθιστά η αναγκαία πάρα πολύ διαφορετική στρατηγική από αυτή που είπαμε μέχρι τώρα.
13: Μάλιστα.
14: Δεν την βλέπω όμως από την κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, κυρία Πολύζου.
13: Πάντως, κύριε Χουρδάκη, την προηγούμενη εβδομάδα είχα εδώ στην εκπομπή τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο, ο οποίος μας είπε και μας ανέλησε το πώς μπαίνουν οι φωτιές και ότι ο κόσμος έκανε επίσης έκκληση στον κόσμο να προσέχει και ο ίδιος, ούτε να πετάνε όταν καπνίζουν τα τσιγάρα που το βλέπουμε κατά κόρο να συμβαίνει, αλλά να προσέχουν και τα οικόπεδά τους, να τα φροντίζουν, να μην είναι στο έλεος του Θεού αυτό.
14: Κύριε Πολύζου, παρόλο που δεν έχω μετακινηθεί, σταμάτησα να σας ακούω καλά.
13: Έλεγα λοιπόν, υπάρχει ένα προφανώς τεχνικό, θα το λύσουμε.
14: Τώρα σας ξανακούω. Λοιπόν, έλεγα, έχει δίκιο ο Υπουργός ότι σε μεγάλο βαθμό ευθύνονται και οι πολίτες. Δεν μπορούμε όμως να τα ρίχνουμε όλα στους πολίτες, στους ασυνείδητους, αυτούς τους ελάχιστους. Δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στην επιδείνωση του πυρομετεωρολογικού κινδύνου, δηλαδή στην κλιματική αλλαγή. Δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στη σμυρνιά της ζεματιάστρα. Πρέπει και εμείς, σαν δημόσια διοίκηση, όποιοι την ασκούν, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και αν δεν μπορούν να πάνε σπίτι τους. Αυτό σας λέω. Ναι, υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες. Η καλή διοίκηση τους προβλέπει όλους αυτούς και λαμβάνει τα μέτρα της.
13: Όλοι συμφωνούμε στο ότι όλοι πρέπει να προσέχουμε. Λοιπόν, κύριε Χουρδάκη, όπως είπα προηγουμένως, την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Νικητιάδης μου είπε ότι οι δημοσκοπήσεις δεν ισχύουν διότι όσα υπόθηκαν από το ΠΑΣΟΚ δεν έχουν επικοινωνηθεί και δεν έχουν φτάσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και γι' αυτό δεν είναι πλασματική εικόνα στις δημοσκοπήσεις αυτό.
14: Λοιπόν, καταρχάς να συμφωνήσουμε όλοι ότι οι δημοσκοπήσεις είναι η εικόνα της στιγμής της κάθε εταιρείας με τον τρόπο που κάνει τη δειγματοληψία και το αποτέλεσμα που βρίσκει. Η μοναδική πραγματική πληροφορία είναι η κάλπη η οποία ο Σονούπο θα συναντηθεί με τους πολίτες και θα δημιουργήσει, ελπίζουμε, ένα ευχάριστο αποτέλεσμα και για την κοινωνία και για το ΠΑΣΟΚ. Σε ό,τι αφορά την έλλειψη επικοινωνίας του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, δεν θα διαφωνήσω. Αυτό οφείλεται σε μία σειρά από αιτίες. Μία αιτία είναι ότι προφανώς συστημικά μέσα και αρκετοί, βλέποντας το ΠΑΣΟΚ ότι αποτελεί ενδεχομένως κίνδυνο για την πρωτοκαθεδρία Μητσοτάκη ή για την αυτοδυναμία Μητσοτάκη, προσπαθούν να το πριονίσουν και να το μειώσουν και άρα δεν επικοινωνείται όπως θα έπρεπε η προγραμματική του θέση. Θέλω να σας θυμίσω ότι αυτά δεν τα λέω εγώ επειδή είπε σε ένα κόμμα που σε εισαγωγικά παραπονιέται ότι δεν το επικοινωνούν. Θα το δείτε και από τη θέση και την κατάταξη που έχει η ποιότητα της δημοσιογραφίας στην Ελλάδα και η ελευθερία της δημοσιογραφίας στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Τιμόμαστε όλοι τις λίστες Πέτσα και δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Φυσικά όμως οφείλεται και στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ επανασυστήνει και επαναϊδρύει και είχα μια πολύ αναλυτική συζήτηση με τον γραμματέα τον κύριο Βαρδακασάνη, ο οποίος μου έκανε την τιμή να με δεχθεί προχθές και να συζητήσουμε αναλυτικά τα επόμενα βήματα για το κόμμα και θα δείτε ότι πολύ σύντομα μέσα από μια καθετοποίηση των δράσεων του ΠΑΣΟΚ προς την κοινωνία στο τελευταίο επίπεδο, αν θέλετε, διαστρωμάτωσης κατευθείαν στους πολίτες χωρίς να είναι αφιψηλού η επικοινωνία του προγράμματος, αυτό θα βελτιωθεί σημαντικά. Και όταν καταφέρει το ΠΑΣΟΚ, θα το καταφέρουμε το επόμενο διάστημα, να επικοινωνηθεί το πρόγραμμά του, θα δείτε μια μεταστροφή, διότι ούτε το κόμμα Τσίπρα, γιατί περί κόμματος Τσίπρα πρόκειται, ούτε συμπαράταξη ούτε κάτι άλλο, δηλαδή ένα κόμμα αρχηγικό και προσωποκεντρικό κόμμα, ούτε κάποιος άλλος από τους πολλά υποσχόμενους κατά τους οργανισμούς μπορεί να αποδώσει και να επιφέρει την αναγκαία κυβερνητική αλλαγή. Ο κόσμος χρειάζεται κάτι διαφορετικό, έχει χορτάσει, έχει μπουχτίσει, έχει επιβρύσει μετά από αυτή την 7 ετία Μητσοτάκη, που έχει επιδεινώσει την οικονομική του κατάσταση, έχει καταπαραθρώσει, αν θέλετε, και οι κοινωνικές και οι ηθικές δομές και συμβάσεις που μέχρι πρότινο θεωρούσαμε ότι δεν μπορούν να ξεπεραστούν, δηλαδή το να παρακολουθείς τον αρχηγό του στρατού, να παρακολουθείς υπουργού σου και ούτω καθεξής, κάθε 15 μέρες να έχει ένα καινούργιο σκάνδαλο και να μην ανοίγει ρουθούνι, αυτό παλαιότερα δεν το φανταζόμασταν. Και αυτό έχει γίνει. Οπότε ευελπιστούμε όλοι ότι η καλύτερη επικοινωνία του προγράμματος και η κατανόηση από τον κόσμο ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αποτελέσει αυτή την εναλλακτική θα βοηθήσει και τους μεν τους πολίτες και τους δε το ΠΑΣΟΚ για να συνεργαστούν προς το καλύτερο της χώρας.
13: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Χουρδάκη, τι θα γίνει με το νερό και γιατί προαναγγέλουν από το ΠΑΣΟΚ την κατάργηση του νόμου που πέρασε ο Σταύρος Παπασταύρου?
14: η κατάργηση του νόμου που δεσμεύτηκε το Πασόκο της Φακάνη είναι εκ των όνου γάνευ, διότι αυτό που ψηφίστηκε πριν από τρεις μέρες στη Βουλή αποτελεί μια ντροπιαστική εξέλιξη. Πολύ σύντομα να σας πω ότι αντί να συνενωθούν οι Δήμοι και οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης και αποχέτευσης με τέτοιο τρόπο που να ταιριάζει με τις απορροές που υπάρχουν και τις υδατολεκάνες και να γίνει αυτό σε δελοντικό επίπεδο, οριζόντια συνενώνονται όλοι όσοι και με τον τρόπο που θέλει το Υπουργείο. Καλές δημοτικές επιχειρήσεις που είχαν επενδύσει συμψηφίζονται και μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι με άλλες που είχαν προβλήματα, με αποτέλεσμα στο τέλος της ημέρας δύο επιχειρήσεις, η ΕΙΑΦ και η ΕΔΑΠ, οι οποίες προφανώς και είναι κερδοσκοπικές και δικαιούται κάθε επιχείρηση να είναι, θα έχουν στη διάθεσή τους όλα τα δίκτυα και το νερό για να δημιουργήσουν δίθεν οικονομία κλίμακος. Στην πράξη όμως ήδη ξέρουμε, κυρία Πολύζου, ότι από πίσω κρύβονται τρεις εταιρείες που θα αναλάβουν την βελτίωση, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, των διαδικασιών, και αυτές οι εταιρείες είναι και στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΙΑΦ και της ΕΙΔΑ. Δηλαδή Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Και θα αυξηθεί σιγά σιγά το κόστος του νερού, το οποίο και συνταγματικά και με βάση το τι συμβαίνει σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο θεωρείται δημόσιο αγαθό και δεν μπορεί να μπει και αυτό στην κατηγορία που κακώς υπάρχει στην Ελλάδα με το ρεύμα, που ο κόσμος έχει δυσκολία στο να χρησιμοποιήσει όχι το κλιματιστικό του, ακόμα και το ψυγείο σκέφτεται, ή το να ανοίξει την τηλεόραση ή το φως. Αυτό θα γίνει και με το νερό, θα καταλήξουμε να πούμε το νερό νεράκι, και γι' αυτό το Πασόκ δεσμεύεται ότι αυτό θα καταργηθεί με μια σειρά από άλλους νόμους που κινούνται προς τη λάθος κατεύθυνση, που κάνουν λίγες εταιρείες και λίγες, αν θέλετε, επαγγελματικές δραστηριότητες να πλουτίζουν σε βάρος των πολλών.
13: Μάλιστα, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Δεν ξέρω για τα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κύριε Χρουδάκη. Σίγουρα το δικό μας μέσο και εγώ προσωπικά δίνουμε βήμα σε όσους θέλουν να επικοινωνήσουν και το πρόγραμμά τους και ό,τι άλλο θέλουν. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.
14: Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία και η απόδειξη είναι η πολύ μεγάλη στη διάρκεια συνέντευξη που μόλις ολοκληρώνεται.
13: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
14: Ευχαριστώ πολύ.

Χριστίνα Αλεξοπούλου διακρίνεται για την υπομονή της και την επιμονή της. Γι' αυτό και επιτυχάνει τους στόχους της όσα εμπόδια και αν βρεθούν στη διάβα της. Όσες τρικλοπογιές και αν επιχειρήσουν να τις βάλουν, όσα χτυπήματα και αν προσπαθήσουν να τις καταφέρουν, αντέχει και προχωρά. Επιτυχημένα σε κάθε τομέα με τον οποίο καταπιάστηκε. Μπήκε άλλωστε στη Βουλή ως εν ενεργεία πολιτική και προχωρά. Επιτυχημένα σε κάθε τομέα με τον οποίο καταπιάστηκε. Μπήκε άλλωστε στη Βουλή ως

0: όλη τη νύχτα οι κάτοικοι.
1: Θα πάμε και στις πυρκαγιές, κυρία Αλεξοπούλου.
0: Ναι, θέλω... Δεν μπορώ να ξεκινήσω με κάτι άλλο, γιατί ξέρετε, εδώ στην περιοχή έχουμε μεγάλο ζήτημα. Και από χτες είναι δύσκολες συνθήκες και γι' αυτό ήθελα να το αναφέρω και σας ευχαριστώ πολύ.
1: Είναι, το αντιλαμβάνομαι, αλλά το δεδομένο είναι ότι όλη η Ελλάδα συζητά για τις πυρκαγιές και τις φωτιές. Ναι. Αλλά θα θέλω να αρχίσω, κυρία Αλεξοπούλου, με μια προσωπική ερώτηση. Mm-hmm. Επειδή έμεινε το περιστατικό χαραγμένο στη μνήμη μου και θα ήθελα να σας θέσω το ερώτημα. Είναι κακό να έχετε τα ένσημά σας και τα εύσημά σας, θα πω, ως πολιτικός μηχανικός?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι οι Έλληνες ψηφοφόροι, θα ξεκινήσω από αυτό, επιλέγουν τα τελευταία χρόνια ανθρώπους μέσα από την κοινωνία και μέσα από τα επαγγέλματα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο εύσημο που μπορεί να πάρει ένας πολιτικός και κατά τη γνώμη μου και η μεγαλύτερη παρακαταθήκη για να μπορέσει να εκπροσωπήσει τους συμπολίτες του. Αν δεν προέρχεται από την πραγματική οικονομία, από τη δουλειά, από την κοινωνία, μερικές χιλιάδες άνθρωποι που μας ψηφίζουν, πώς θα μπορεί κάποιος, όταν δεν προέρχεται από την κοινωνία, να εκπροσωπήσει τους πολίτες που το έχουν απόλυτη ανάγκη και που με αυτό το κριτήριο επιλέγουν τους ανθρώπους που θέλουν να βρίσκονται στη Βουλή αντί για αυτούς. Έτσι λοιπόν το θεωρώ πολύ σημαντικό να γνωρίζεις από πρώτο χέρι τουλάχιστον το του κλάδου σου, αλλά ξέρετε, κάποιος που προέρχεται μέσα από την κοινωνία είναι και δεν είναι αποστηρωμένος, είναι προφανές ότι μπορεί να το κάνει και για τους άλλους κλάδους, γιατί είναι σε επαφή, σε καθημερινή επαφή με όλους. Άρα όχι μόνο δεν είναι αρνητικό, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι και η επιλογή των πολιτών που τα τελευταία χρόνια δεν μένουν τόσο πολύ στα ιδεολογικοπολιτικά ζητούμενα για αυτούς, αλλά στα πρόσωπα, στις περγαμηνές τους και στο γιατί επιλέγουν αυτά τα πρόσωπα για να εκπροσωπήσουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Παντού θα έλεγα.
1: Μάλιστα. Κυρία Αλεξοπούλου, γιατί δεν μπορεί όμως η Βουλή να αποβάλει την τοξικότητα από τον δημόσιο διάλογο, έστω θα πω να την περιορίσει?
0: Ναι, γιατί έχετε δίκιο σε αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έλεγα πιο παλιά ότι οι άδειοι τενεκέδες κάνουν την πόλη φασαρία. Οι άνθρωποι που έχουν αξιοπρέπεια και προσπαθούν με το σωστό τρόπο να περάσουν προς τα έξω αυτό το προφίλ και αυτό τον τρόπο εκπροσώπησης και διακυβέρνησης και τα λοιπά, δεν κάνουν τόση φασαρία όσοι αυτοί που δεν υπάρχουν χωρίς τη φασαρία. Για κάποιους ανθρώπους η φασαρία που κάνουν είναι πολιτικής επιβίωσης και όσο χάνουν το έδαφος κάτω από τα πόδια τους, τόσο περισσότερη φασαρία κάνουν. Άρα λοιπόν έρχεται να γίνει πιο δύσκολο να επικρατήσει. Όμως θέλω να σας πω το μισογεμάτο κομμάτι του ποτηριού. Η κοινωνία δεν το αγοράζει αυτή τη φασαρία, αυτή την αναξιοπρεπή στάση ορισμένων τοξικών πολιτικών. Δεν την αγοράζει. Φαίνεται από τα ποσοστά τους και κατά τη γνώμη μου θα φανεί και στην καλύτερη δημοσκόπηση που είναι αυτή των εκλογών. Έτσι νομίζω ότι είναι ενοχλητικό, είναι δύσκολο προς διαχείριση. Έχω πει και άλλη φορά ότι παρότι είναι πολύ κακό να το αποδεχόμαστε, ακόμα και αυτό που θα σας πω αμέσως μετά, συμβαίνει ανθρώπινα. Υπάρχουν άνθρωποι που βγάζουν τον κακό εαυτό άλλων ανθρώπων. Δεν επιτρέπεται. Το καταδικάζω οπωσδήποτε. Δεν είναι, αν δεν μπορείς να μην σου βγει ο κακός σου εαυτός όταν επί 12-13 ώρες ακούς παράδειγμα να σε βρίζουν, μπορεί και να πρέπει να αλλάξεις κάτι εσύ. Αλλά καταλαβαίνουν οι πολίτες ότι είναι ανθρώπινο. Όταν για 12 ώρες υφίστασαι bullying, κάποια στιγμή θα υψώσεις και εσύ τον τόνο της φωνής σου. Όχι κάτι παραπάνω, δεν επιτρέπεται να σε σύρει κάποιος αυτή την τοξική συμπεριφορά. Ούτε και αυτό επιτρέπεται, ούτε τον τόνο της φωνής σου επιτρέπεται.
1: Είναι αντισυνταγματικό.
0: Ούτε, ξαναλέω και επιμένω σε αυτό, ούτε τον τόνο της φωνής σου δεν επιτρέπεται να σηκώσεις. Είναι όμως και οι ανθρώπινες συμπεριφορές του φτάνει πια. Όμως αυτό το φτάνει πια θα το αποφασίσει το μεγάλο αφεντικό. Και είναι ο ελληνικός λαός, δεν είναι κανένας από εμάς. Ότι όποια εμπιστοσύνη και να παίρνει από τους πολίτες, το μεγάλο αφεντικό είναι οι πολίτες. Και ξαναλέω, είμαι σίγουρη ότι αυτό το φτάνει πια, θα το βάλουν οι πολίτες την ώρα της κάλπης.
1: Μάλιστα. Κυρία Αλεξοπούλου, να επιστρέψουμε τώρα στις πυρκαγιές. Θέλω να μας πείτε πώς είναι ακριβώς η κατάσταση στην εκλογική σας περιφέρεια. Κινδύνεψαν χθες κάποιοι οικισμοί, σωστά?
0: Σωστά. Είχαμε...

0: Φωτιά και στη Δυτική Αχαΐα, στην περιοχή του Φλόκ Αχαΐας. Όλη τη νύχτα είναι στο πόδι η Αιγιάλια, ανέμορφη τόπη, καταπράσινη, οι οποίοι όμως είχαν και πολύ καύσιμη ύλη λόγω των πολλών βροχών που έχουμε όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα και στην Αχαΐα. Οι κάτοικοι, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπακούν στο 112, το οποίο ήχησε και στην Αχαΐα εχθές πολλές φορές. Είχαμε και θέλω να ευχαριστήσω μέσα από το σταθμό σας δημοσίως τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Τουρνά, ο οποίος δεν χρειάζεται να το πω εγώ, θα σας πω ότι σε όλες τις επαφές μου που είχαμε τους πολίτες, διαπίστωσαν όλοι πόσο γρήγορα πέταξαν όλα τα διαθέσιμα εναέρια μέσα. Και αυτό περιόρισε τη φωτιά και έκανε καλύτερη τη ζωή και πιο εύκολη τη ζωή των πυροσβεστών μας, οι οποίοι και στην περιοχή μας με θυσίες, θα έλεγα, βάζουν μπροστά τους εαυτούς τους και πρέπει οπωσδήποτε να προσέχουν και οι ίδιοι πάρα πολύ, και έχουν περιοριστεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Όμως η άνεμη είναι πολύ ισχυρή, οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, οι θερμοκρασίες πολύ υψηλές, κρατιόνται φωτιές και με τους εθελοντές και με τους κατοίκους και προφανώς...
1: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Το ένθετο «Δημιούργησε με την Πελέτικο» σας προσφέρει η βαφή Λόξον από τη Sherwin Williams. Θέλετε να βάψετε καινούργιες εξωτερικές επιφανίες? Εφαρμόζοντας αστάρι και τρεις τρώσεις Λόξον με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή, ξεχνάτε τη συντήρηση για 12 και πλέον χρόνια. Λόξον. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
3: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
4: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Εντυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλυντήρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγειακό μπινό Frost 180-55 από 359. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190-90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Ανδρέας
5: Καραλάμπους. Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
6: Το κλίμα για ταξίδια με άνεση και οργάνωση. Από 5η 30 Ιουλίου μέχρι και Δευτέρα 3 Αυγούστου εποφεληθείτε από 20 έως 25% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα ταξιδίου. Ταξιδιωτικές τσάντες, σακίδια πλάτης, ζυγαριές βαλίτσας, μαξιλάρια λαιμού και πολλά ακόμη σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
7: Η νέα καλοκαιρινή προσφορά της Electroline θα σε γεμίσει. Αγόρασε κλιματιστικό Bosch και πάρε δωρό καύσιμα κίνησης αξίας 50 ευρώ από την Πετρολίνα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε κορυφαία ποιότητα, υψηλή ενεργειακή απόδοση και ιδανική θερμοκρασία σε κάθε χώρο του σπιτιού σου. Και όλα αυτά με 10 χρόνια εγγύηση. Μην το χάσεις, η προσφορά ισχύει μέχρι 2 Αυγούστου ή μέχρι εξαντλήσεως. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή μπες στο electroline.cy.
8: Electroline. Έλα στο αύριο.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε ένα γνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
9: Το Σάββατο 1η Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο Σταυρό της Ασσίνου. Μια μοναδική ζωντανή μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Πέτρο Ίμβριο, τον Βαλεντίνο Βαλέα και την Λάουρα Βασιλιάδη.
10: Προσέχε τι κάνεις.
9: Τραγούδι, χορός και ατελείωτο κέφι σε έναν υπέροχο καταπράσινο χώρο. Είσοδος μόλις 25 ευρώ μαζί με πλούσιο μπουφέ. Κλείστε τώρα τη θέση σας στο 99-352-500. 1η Αυγούστου, Σταυρός της Ασσίνου. Μην το χάσετε.
11: Η μαγεία της EuroLink

0: πιούμε σε αυτό.
1: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
2: Φραπέ, χαλαρά.
3: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτη στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
4: Το ευρωπαϊκό διπορικό στο Europa League συνεχίζεται για την Πάφο και στον δρόμο της, τον τρίτο προκριματικό γύρο, θα βρει την Salzburg. 5η 6 Αυγούστου στις 8, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση στην Αυστρία από τον Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Pepsi και iOS διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsi και iOS διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Η καλύτερη προσφορά του καλοκαιριού είναι στη Mega Electric. Εξασφάλισε τώρα κλιματιστικό Bosch με ενεργειακή κλάση Α3C.

0: και 29 ευρώ. Διαθέσιμα στα καταστήματα και στο megaelectric.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
5: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
6: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Γίνεται μια πολύ συστηματική και στρατηγικά σχεδιασμένη προσπάθεια μετά από πολλά χρόνια για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες για επίλυση του Κυπριακού, ανέφερε χθες το βράδυ ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε χαιρετισμό στη χωροσπερίδα του Σωματείου Τριπτόλεμος Ευρύχου. Χαίρομαι γιατί αυτή η προσπάθεια μέχρι στιγμής φέρνει αποτελέσματα και φυσικά θα συνεχίσουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στις 8 το βράδυ απόψε, η αντικατοχική εκδήλωση του Δημού Αμοκώστου στο Πολιτιστικό Κέντρο στη Δερίνια. Θα προηγηθεί πορεία προς το Δόφραγμα Δερίνιας για την επίδοση ψηφίσματος. Κεντρικός ομιλητής ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πυρκαγιά ξέσπασε χθες το απόγευμα σε Καλαμιώνα στην Αγία Νάπα, επεκτάθηκε σε ξυλινή αποθήκη εστιατορίου και την κατέστρεψε ολοσχερός, προκαλώντας παράλληλα ζημιά σε δύο γειτονικές αποθήκες. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην πυροσβεστική συνέδραμαν και δύο οχήματα του τμήματος δασών. Πύρινος εφιάλτης στην Ελλάδα. Μεγάλες πυρκαγιές μένονται σε Βιωτία και Γιάλια με εκατοντάδες πυροσβέστες σε αέρια μέσα και συνεχείς εκκινώσεις μέσω του 112 να δίνουν μάχη για την προστασία των κατοίκων και περιορισμό των μετόπων. Νέα νυχτερινή επιδρομή με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης σκότωσε τουλάχιστον 9 ανθρώπους και τραυμάτισε 23 στην Ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοινώθηκε νωρίς το πρωί. Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να μην δίνει ξεκάθαρη απάντηση για το εάν θα δοθεί πράσινο φως στο Κίεβο για την παραγωγή πυράβλων προορισμένων για τα αντιπυραυλικά συστήματα Patriot. Σχέδια για Αμερικανο-Ισραηλινά πλήγματα κατά ενεργειακών υποδομών του Ιράν, ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωση στην ώρα που η ένταση στην περιοχή κλιμακώνεται, με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών να ανακοινώνει επιχειρήσεις.
8: Super Sport 104.
9: Τους υπόλοιπους νομούς της πατρίδας μας με όλα αυτά που συμβαίνουν και όσο ενδιαφέρεται για τα σοβαρά προβλήματα που απασχολούν όλους τους πολίτες, με το ίδιο ποσοστό ενδιαφέρεται και την πυρία. Είναι λογικό. Τώρα, εάν θα θέλατε να αναφερθούμε ειδικά σε προβλήματα που απασχολούν τον νομό, είναι πολλά και νομίζω ότι θα ήταν καλό να αναφερθούμε επικεντρωμένα για να μην προκαλέσουμε μια πολυδιάσπαση η οποία δεν θα είναι και ωφέλιμη.
10: Ονομαστικά, κύριε.
9: Ναι, παραδείγματος χάρη, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στα κυριότερα που αφορούν το τουριστικό προϊόν της Πιερίας, που είναι ο βασικός πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης μετά την, ας το πω έτσι, την πρωτογενή παραγωγή, η οποία μετά από όλα αυτά τα πλήγματα που δυστυχώς επέτρεψε ή θα έλεγα ότι κατάφερε να επιφέρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχει περιέλθει σε δεύτερη μοίρα πλέον. Άρα το τουριστικό προϊόν είναι υπάρχει μόνο ένα. Εδώ είχαμε ένα σοβαρό θέμα, επειδή η Πιερία τώρα σαν τουριστικός πυλώνας περισσότερο έχει να κάνει με τους Βαλκανικούς, με τους Βαλκάνιους, συγγνώμη, επισκέπτες, ως επιτοπλίστων.
10: Μάλιστα.
9: Ο πληθυσμός της υπερπολαπλασιάζεται Οπότε όλα αυτά τα προβλήματα που απασχολούν μια τουριστική περιοχή απασχολούν και την Πιερία.
10: Μάλιστα.
9: Λοιπόν, εμείς είχαμε τονίσει ένα συγκεκριμένο ζήτημα που είχε να κάνει με την, με τον έλεγχο των βιομετρικών δεδομένων και με, με τις εισόδους, γιατί εδώ περισσότερο ο τουρισμός είναι οδικός έρχεται. Δηλαδή οι Σέρβοι, ας πούμε, που έρχονται, σχεδόν 2 εκατομμύρια επισκέπτονται τη Βόρεια Ελλάδα Σέρβοι και το μεγαλύτερο μέρος από αυτούς επισκέπτονται και την Πιερία.
10: Είστε...
9: πρέπει να περάσουν από έναν έλεγχο επιπλέον βιομετρικών δεδομένων και η καθυστέρηση στα σύνορα, σκεφτείτε το τραύμα αυτή τη ζέστη, μια οικογένεια να περιμένει 3 και 4 ώρες επιπλέον στα σύνορα. Το είχαμε τονίσει, είχαμε ζητήσει με κοινοβουλευτικό έλεγχο να δοθεί παράταση, τουλάχιστον να φύγει η τουριστική περίοδος και μετά να εφαρμοστεί το μέτρο. Όπως έγινε και σε άλλες περιπτώσεις. Δεν εισακουστήκαμε. Αυτή τη στιγμή, εντάξει, τώρα...
10: Για να δούμε, μήπως εισακουστείτε τώρα, κύριε Δελβερούδη. Τώρα θέλω να μου πείτε, έχετε και στα μέρη σας αγρότες που έχασαν χρήματα εξαιτίας λαθών στο κτηματολόγιο?
9: Το κτηματολόγιο τώρα, σε σχέση με τις επιδοτήσεις, είναι ένα άλλο θέμα. Το κυριότερο θέμα που απασχόλησε, όπως και όλη την Ελλάδα στην πρωτογενή παραγωγή, είναι τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και τα σκάνδαλα, θα λέγαμε, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά τι διημήθηκε, τι έγινε στην Εξεταστική Επιτροπή, πώς κάνανε αυτή την κίνηση ΜΑΤ σε εισαγωγικά να μεταφέρουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ για να γλιτώσουν αυτά που τέλος πάντων δεν μπόρεσαν να κρύψουν. Και τελικά ο καινούριος τρόπος λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα στην ΑΔΕ μόνο παθογένειες τελικά αποδεικνύεται ότι φέρνει και όχι λύσεις στα προβλήματα. Το θέμα που είπατε όσον αφορά τη συσχέτιση με το κτηματολόγιο, σύμφωνα με μια τελευταία εξέλιξη, έχει να κάνει ως εξής. Αυτή τη στιγμή ένας αγρότης που θα νοικιάσει μια έκταση αγροτική για να την καλλιεργήσει, γιατί οι περισσότεροι αγρότες ενοικιάζουν εκτάσεις λόγω του καταγκερματισμού του κλήρου και του ότι δεν έχουν μεγάλες εκτάσεις οι αγρότες μας. Και τα νοικιάζουν από άλλους που δεν είναι κατ' επάγγελμα αγρότες. Και τι γίνεται? Τους καθιστά, λέει, υπεύθυνους, εάν δηλώσουν ένα αγροτεμάχιο το οποίο ο ιδιοκτήτης του δεν το έχει δηλώσει το κτηματολόγιο για τον α ή β λόγο, γιατί βλέπουμε πόσες παθογένειες έχει παρουσιάσει και το κτηματολόγιο και δει στην Πιερία, θα είναι υπεύθυνος, λέει, αυτός που το καλλιεργεί. Και εμπρότιση συνέπεια που θα έχει είναι να του κοπούν οι επιδοτήσεις για 2 χρόνια και πρόστιμο από 2 έως 50.000 ευρώ για, ανάλογα με την έκταση που θα έχει το αγροτεμάχιο.
10: Μάλιστα, είναι κάτι πολύ σοβαρό, πρέπει νομίζω να γίνει θέμα συζήτησης και στην Βουλή.
9: Για έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να καλλιεργήσει και να παράξει τροφή, είναι και με δεδομένο το υψηλότατο κόστος παραγωγής και όλα αυτά εδώ, το υψηλότερο κόστος ενέργειας και όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η καλλιέργεια και η παραγωγή τροφής, είναι και αυτό ένα τεράστιο πρόβλημα.
10: Μάλιστα, κύριε Δελβερούδη, με μία πρόταση κλείνοντας. Αν έχετε πληροφορηθεί τι συζητήθηκε στο δείπνο του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αρχιεπισκόπου Ιερών, μου θέλω να μας πείτε και γιατί σας θέτω το ερώτημα, διότι φαντάζομαι ότι σας ενδιαφέρει και προσωπικά η σχέση κράτους και εκκλησίας, μιας και είστε και ιεροψάλτης.
9: Ναι. Εντάξει, αυτό εδώ δεν έχει να κάνει με κάτι πολιτικό, τουλάχιστον από τη δική μου την πλευρά. Εγώ ήμουν ιεροψάλτης όλα τα χρόνια, δεν ούτε θα εργαλειοποιήσω αυτή την ιδιότητα για πολιτικούς λόγους, ούτε τίποτα άλλο. Ψάλω το Θεό μου, λέει, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω μόνο και μόνο για να υμνήσουμε τον παντοκτήστη και δημιουργό. Δεν έχει καμία άλλη επέκταση αυτή η ιδιότητα. Αλλά το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει συζητήσεις σε επίπεδο αρχιεπισκόπου, αυτό, ας πούμε, ότι καταδεικνύει πρώτον ότι θέλει να επηρεάσει θεσμούς όπως είναι η Εκκλησία για να μπορέσει να ελέγξει το συντηρητικό κομμάτι που ήδη έχει φύγει, που έχει χάσει και δεν πρόκειται να γυρίσει με όλα αυτά που έκανε στο παρελθόν. Λοιπόν,
10: και κλείνουμε.
9: Προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να επηρεάσει και με την τροπολογία που είχε φέρει για τις αυξήσεις των μισθών των ιεράρχων, να, τέλος πάντων, να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό σημείο, ένα ευνοϊκό τέλος πάντων κλίμα, για να μπορέσει να μιλήσει και να επηρεάσει για τις επερχόμενες εκλογές και τον χώρο αυτών που δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να γίνεται αυτό το πράγμα.
10: Κύριε Δελβερούδη, εδώ θα είμαστε να ξανασυζητήσουμε όλες τις εξελίξεις. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
9: Κύριε Απολλήλου, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.

0: Μύρτο Κοροβέση ασχολείται με τα κοινά από τότε που θυμάται τον εαυτό της. Μεγάλωσε άλλωστε σε χρόνια δύσκολα για την Ελλάδα, σε χρόνια μνημονίων και αβεβαιότητας. Έτσι πολιτικοποιήθηκε από μικρή. Εντάχθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έγινε το κεντρικό πρόσωπο του κόμματος, όχι μόνο στην Ανατολική Αττική που μεγάλωσε, αλλά και στα βόρεια προάστια. Το 2023 επιλέχθηκε στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν εξελέγει. Όταν λοιπόν παραιτήθηκε ο Γιώργος Καραμέρος, ωστόσο η βουλευτική έδρα πήγε στη Νεαρή Νομικό. Μετά από την ορκομοσία της ανεξαρτητοποιήθηκε, μιας και ήδη είχε αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε μαζί της για τις ανακατατάξεις στην κέντρο αριστερά, αλλά και συνολικά για όλες τις πολιτικές εξελίξεις. Καλή σας ημέρα, κυρία Κοροβέση.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ πρώτον για την πρόσκληση, δεύτερον για τα καλά σας λόγια και τρίτον για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
0: Εγώ απλά αναφέρω ως δημοσιογράφος όλη τη διαδρομή σας μέχρι σήμερα. Λοιπόν, κυρία Κοροβέση, θα αρχίσω με μία ερώτηση που σχετίζεται με τις σπουδές σας και το αντικείμενο της επαγγελματικής δραστηριότητάς σας. Υπάρχουν, θέλω να μου πείτε, προσωπικά δεδομένα στην Ελλάδα και αν ναι, πώς προστατεύονται?
1: Φυσικά και υπάρχουν προσωπικά δεδομένα στην Ελλάδα. Ξέρετε, είναι ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, λεγόμενος GDPR, που προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα, το δικαίωμα των ιδιοκτητών. Εννοείται ότι με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και τις αντίστοιχες διατάξεις, αυτά προστατεύονται.
0: Μάλιστα. Μπορεί κάποιος πολίτης που δέχεται bullying, κυρία Κοροβέση, να προστατέψει τον εαυτό του όταν απέναντί του βρίσκεται κάποιος ισχυρός?
1: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή αγγίζει όλη μου την υπόσταση, νομίζω, αλλά είναι και ένα θέμα με το οποίο θέλω να ασχοληθώ σοβαρά ερευνητικά, κοινοβουλευτικά και εξκοινοβουλευτικά το επόμενο διάστημα. Διότι το bullying, όπως ξέρετε, ο εκφοβισμός έχει πολλές μορφές. Αν ειδικά μιλάμε για τον ψηφιακό εκφοβισμό, που είναι για μένα η μάστιγα της σύγχρονης εποχής, τότε τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πολύ πιο σοβαρά. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αυτού του είδους ο εκφοβισμός δεν σταματάει σε τέσσερις τείχους ενός σχολείου, ενός εργασιακού περιβάλλοντος, αλλά αντιθέτως το θύμα το ακολουθεί παντού. Το ακολουθεί στη ζωή του, το ακολουθεί στο σπίτι του, το ακολουθεί στο κρεβάτι του. Είναι κάτι το οποίο δεν σταματάει ποτέ. Είναι κάτι το οποίο έχει οδηγήσει πολλούς ανθρώπους να πάρουν σκληρές αποφάσεις για τη ζωή τους και είναι κάτι το οποίο, κατά τη γνώμη μου, είναι απίστευτα ψυχοφθόρο και επικίνδυνο μέχρι και για την ίδια τη ζωή του θύματος, και θεωρώ ότι εδράζεται πίσω από την ανωνυμοποίηση που υπάρχει στα social media εν γέννη. Διότι, ξέρετε, ο καθένας όταν δεν γράφει το ονοματεπώνυμό του και όταν κρύβεται πίσω από ένα προφίλ, μπορεί να γράψει οτιδήποτε, γνωρίζοντας ότι δεν θα έχει καμία συνέπεια των λεγόμενων του. Όμως η ψυχολογία του θύματος είναι κάτι με το οποίο θα ήθελα να ασχοληθώ σοβαρά το επόμενο διάστημα, και σας το λέω και ως ένας άνθρωπος που νομίζω ότι έχω υποστεί αρκετές φορές προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα. Εγώ μπορεί να το αντέχω, αλλά θα παλέψω για όλους τους ανθρώπους που δεν το αντέχουν αυτό.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και δεν θα έπρεπε να το αντέχουν.
0: Πολύ σημαντικό, νέοι άνθρωποι σαν και εσάς, δικηγόροι, να ασχολούνται και με αυτή τη μορφή bullying που υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Τώρα, κυρία Κοροβέση, εδώ θα είμαστε βέβαια να τα ξανασυζητήσουμε, γιατί αυτό δεν σταματάει εδώ. Να πάμε βέβαια και στις πολιτικές εξελίξεις. Θα ακολουθήσετε τον Μιχάλη Χρουδάκη στο ΠΑΣΟΚ? Εσείς αρχικά το διαψεύσατε.
1: Το διέψευσα με την έννοια την εξής. Εγώ πριν από λίγες μέρες πήρα μια πολύ δύσκολη απόφαση για μένα. Για μένα, αρχικά να πω ότι όλες οι αποφάσεις έχουν την βαρύτητά τους, τη σημασία τους και προέρχονται μετά από έντονο προβληματισμό. Εσωτερική έκφραση των διαφωνιών μου ή των συμφωνιών μου στα αντίστοιχα όργανα του εκάστοτε πολιτικού φορέα που ανήκω. Ως άνθρωπος, να πω και αυτό, δεν πρόκειται να εκθέσω τη διαδρομή που έχω κάνει έως τώρα, γιατί ήμουν μέρος αυτής της διαδρομής και νιώθω ότι αν το κάνω εξέτω και τον ίδιο μου τον εαυτό. Και όλα αυτά τα λέω γιατί. Τα λέω διότι η απόφασή μου να αποχωρήσει από τους δημοκράτες ήταν αμυγός πολιτική. Δραζόταν σε αμυγός πολιτικές διαφωνίες, τις οποίες επανειλημμένως είχα εκφράσει στα όργανα και δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να βγω να το διατυμπανίζω δημόσια σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα. Αυτή η απόφαση για μένα ήταν πολιτικά κρίσιμη και έχει την σημασία της και την αυτοτέλειά της. Και για να απαντήσω στην ερώτησή σας, αυτή η απόφαση δεν ταυτίζεται με την οποιαδήποτε μελλοντική μου απόφαση. Για να σας είμαι πολύ ειλικρινής, δεν έχω πάρει αποφάσεις για το μέλλον, διότι θέλω να εμένω και να επιμένω στην κάθε απόφαση που παίρνω ως αυτούσια. Δεν έχω σκεφτεί τι θα κάνω στην πορεία. Ξέρετε, τώρα είναι και κλειστή η Βουλή, οπότε είναι ένας πολιτικά πιο άδρανης χρόνος από τον προηγούμενο. Οπότε όλα αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε, αν θέλετε, το επόμενο χρονικό διάστημα που θα πάρω και εγώ τις αποφάσεις μου και δεν θα έχω κανένα πρόβλημα να σας τις εκφράσω δημόσια.
0: Εδώ θα είμαστε να μας τα πείτε, κυρία Κοροβέση. Άλλωστε, όσες φορές σας συνάντησα στην Βουλή, είστε ένας άνθρωπος που φαίνεται και δείχνει ότι θέλετε να ασχοληθείτε και με τα προβλήματα αυτής της γενιάς, της νέας γενιάς που αφού γκράζεστε ως νέος άνθρωπος, θα πω. Λοιπόν, κλείνοντας, κυρία Κοροβέση, θέλω να μου πείτε γιατί σας έστειλε ανοιχτή επιστολή η Ελένη Σπανοπούλου σε μια περίοδο, θα πω, που όλα αλλάζουν με κινηματογραφική ταχύτητα. Εσείς είσαστε το πρόβλημα.
1: Δεν το γνωρίζω το γιατί έστειλε ανοιχτή επιστολή η κυρία Σπανοπούλου και όσο και να προσπαθούν να με κάνουν να μπω σε μη πολιτικό πεδίο, έχω αποφασίσει στα ούτε 30 μου χρόνια ότι δεν θα το κάνω. Θα ήθελα να μιλάω αμυγός πολιτικά, να κρίνομαι αμυγός πολιτικά. Αυτή τη στιγμή στις 10 πρώτες μέρες που έχω υπάρξει βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, έχω μιλήσει σε 3 νομοσχέδια στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Το επόμενο διάστημα θα καταθέσω επίκαιρες ερωτήσεις και ερωτήσεις εν γέννη για τα προβλήματα της Ανατολικής Αττικής και της νέας γενιάς, όπως για παράδειγμα ο διαδικτυακός εκφοβισμός που αναλύσαμε προηγουμένως και μαζί και σας ευχαριστώ, η μεταφορά στην Ανατολική Αττική, όπου δεν υπάρχουν δρομολόγια και διασύνδεση με το συχνά δρομολόγια εννοώ και διασύνδεση με την Αθήνα, που επηρεάζει, ξέρετε, όλη τη γενιά μου, φοιτητές, νέους εργαζόμενους κλπ. Το θέμα της υγείας στην Ανατολική Αττική, όπου ακόμα δεν υπάρχει το νοσοκομείο το οποίο πάρα πολλά χρόνια στο παρελθόν εξαγγέλλεται. Οπότε εγώ δεν ξέρω γιατί επιμένουν να μπω σε ένα μη πολιτικό πεδίο. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω. Τον φαύλο κύκλο της βίας που δέχομαι θα το σταματήσω σε μένα και δεν θα τον επεκτείνω. Τη βία που δέχομαι εγώ δεν θα τη στρέψω κατά άλλων προσώπων. Όμως θα μάχομαι για όλους τους ανθρώπους που υφίστανται βία και ορθώς δεν το αντέχουν, γιατί κανείς δεν θα έπρεπε να υφίσταται βία, να υπάρχει ένα πεδίο προστασίας τους. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, ξαναλέω, να μπω σε μία διαφωνία και σε μία κοκορομαχία, να εκθέσω ανθρώπους και να μπω σε ένα πεδίο λασπολογίας. Δεν είμαι αυτή εγώ, δεν θα το κάνω. Είμαι πρώτα απ' όλα δικηγόρος. Δεύτερον, μία, θέλω να πιστεύω, προσωπικότητα η οποία συγκροτείται σε σοβαρά θεμέλια και η πολιτική έρχεται και κουμπώνει όλα αυτά. Και θα ήθελα να κρυθώ αμυγός για την πολιτική μου δράση και για τίποτα παραπάνω.
0: Κυρία Κοροβέση, θα ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Κρατώ αυτά που λέτε και επειδή αυτή η συζήτηση είναι πολύ μεγάλη και θέλει χώρο και χρόνο, δεσμεύομαι λοιπόν να τα πούμε πολύ σύντομα, διότι όταν έχει υποστεί και υπάρχει bullying σε μία βουλευτή ή σε έναν δημοσιογράφο ή σε ένα πολιτικό πρόσωπο, τι να πούνε οι άνθρωποι, οι απλοί που δεν έχουν αυτήν το δημόσιο λόγο να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Άρα θέλω να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, διότι όπως έχω αντιληφθεί ότι έχετε υποστεί και συνεχίζετε αυτό το bullying προς το πρόσωπό σας, εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ θερμότατα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας, καλή συνέχεια.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
2: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
1: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
2: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
3: Το εμπόδιο είναι σαφώς πιο ψηλό, όμως ο στόχος παραμένει ο ίδιος για τον Απόλλωνα που κόντρα στην Μπραν θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στα play-off του Conference League. Τετάρτη 5 Αυγούστου η προσπάθεια του Απόλλωνα στην Νορβηγία ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι, Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
6: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
7: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, έτοιμο παράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
8: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
9: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φέτα απόψε άλμη. Νόμα 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,89. Στιγμιαίος καφές 200 γραμμάρια με Lidl Plus 4,15. Και χαρτί υγείας τρίφυλλο μόνο 5,69. Lidl. More to value.
0: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Γινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
12: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
13: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level View. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
14: Η ώρα είναι 12.
15: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
14: Η ώρα είναι 12.
16: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
17: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Επανέρχεται στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό η περίπτωση του Πορτογάλου μέσου της Sporting Λισαβόνας Ντανιέλ Μπραγκάνσα. Εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα των πυρεωτών για τα παιχνίδια με την Αϊμέγγεν έμειναν η Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι Κλέιτον, Αντρέ Λουίς και Στέφαν Ορτέγκα. Οι Ερυθρόλευκοι μπορούν να κάνουν δύο αλλαγές έως τη Δευτέρα το βράδυ. Θλάσσι υπέστη ο δεξιός μπακ Σπύρος Χρυστακόπουλος της ΑΕΚ και θα απουσιάσει από την αγωνιστική δράση για περίπου 10 ημέρες. Η Ένωση ενδιαφέρεται για τον 24χρονο Αλγερινό χαφ της Λεύσκης Σόφιας Ακράμ Μπουράς. Ανοιχτή παραμένει για τους κιτρινόμαυρους η υπόθεση του Σέρβου Φιλίπ Κώστιτς. Σοβαρό πλήγμα για τον Παναθηναϊκό. Ο έξτρεμ Παύλος Παντελίδης υπέστη κάταγμα Περώνης σε αναμέτρηση προπονητικού χαρακτήρα με την Athens Καλυθέα και θα μείνει εκτός δράσης για 4 έως 6 μήνες. Την απόκτηση του Kings Kauga έως το 2030 ανακοίνωσαν οι πράσινοι. Την Κυριακή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Γάλλος Χαφ Τόμ Λούσε για τον ΠΑΟΚ. Ο Σωρετήρης συμπεριλήφθη στην ευρωπαϊκή λίστα του δικεφάλου του Βορρά μετά τον δανεισμό του Λούκα Κουγκεσασβίλη στην Γεσδέπε. Σε χειρουργική επέμβαση στο ισχύο θα υποβληθεί ο Χαφ Σουαλιό Μεϊτέ. Ο Ράφα Μύρ αναμένεται την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Για στόπερ και αριστερό μπακ κινούνται οι κίτρινοι. Στο τελευταίο του φιλικού επί Ολλανδικού εντάφους ο Αστέρας Άκτορ έμεινε στο 0-0 με την Ten Hag. Η Καλαμάτα προχωρά σε άλλη μία μεταγραφή καθώς συμφώνησε με τον Πολωνό φορ Νταβίτ Κουρμινόφσκι. Ο Τζιάννη Φαντίνο αποφάσισε να υποχωρήσει και να πάρει πίσω το πλάνο για επενδυτές στο Μουντιάλ μετά τις αντιδράσεις των Ομοσπονδιών και των Συνομοσπονδιών. Στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας της Τωρίνο βρίσκεται ο 24χρονος Έλληνας χάφτης Φροζινόνε Ηλίας Κουτσουπιάς. Ο Ηλίας Κωστής αποχαιρέτησε την Ατλέτικο Μαδρίτης και θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην Καστεγιόν, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας. Ο 23χρονος στόπερ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Ανησυχία στην προσεχή αντίπαλο του Ολυμπιακού στα προκριματικά του Champions League να ημέγγεν, καθώς ο στόπερ Φίλιπ Σάντλερ αποχώρησε με προβλήμα από το φιλικό με τη Σεβίλη. Οι Cleveland Cavaliers ανακοίνωσαν την απόκτηση του Μάριο Χεζόνια για την σεζόν 2026-27 στα 3 εκατομμύρια οι αποδοχές του Κροάτι Forward. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
2: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
3: Σάββατο σήμερα για το Super Cup Πορτογαλίας στις 14 Πόρτο Τορέντσε.
4: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων, αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε. Γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας. Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
5: Η προσπάθεια της Ομόνιας στην Ευρώπη συνεχίζεται στο Europa League και κόντρα στη Lincoln Retief από το Γιβραλτάρ δεν μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο πέραν της πρόκρισης. 5η 6 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια της Ομόνιας μέσα στο Γιβραλτάρ από τον Super Sport 104.
1: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο Διαχωρισμός Οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
8: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
9: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
8: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
10: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
11: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
10: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
11: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
12: Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Cabanes Print Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
13: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
14: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Γάμα χαραλάμπους γαριδάκια με τυρί 10 επί 22 γραμμάρια 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Άλπρο ρόφημα 1 λίτρο επιλεγμένα είδη 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Κρικρή παγωτό 3 λίτρα επιλεγμένα είδη μόνο 7,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 12:30.
16: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στη Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Mega Channel. Γίνεται μια πολύ συστηματική και στρατηγικά σχεδιασμένη προσπάθεια μετά από πολλά χρόνια για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες για επίλυση του Κυπριακού, ανέφερε χθες το βράδυ ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε χαιρετισμό στη χωροσπερίδα του Σωματείου Τριπτών Λεμοσευρίκου. Χαίρομαι γιατί αυτή η προσπάθεια μέχρι στιγμής φέρνει αποτελέσματα και φυσικά θα συνεχίσουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στις 8 το βράδυ απόψε η αντικατοχική εκδήλωση του Δημόμου Κώστου στο Πολιτιστικό Κέντρο στη Δερίνια. Θα προηγηθεί πορεία προς το Δόφραγμα Δερίνιας για την επίδοση ψηφίσματος. Κεντρικός ομιλητής ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μοτοσυκλετιστής χθες το βράδυ στη Λάρναγα αγνόησε σήμα μέλους της ομάδας ΖΙΤΕ να σταματήσει για τροχονομικό έλεγχο και αφού ανέπτυξε ταχύτητα τον χτύπησε και διέφυγε. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε τον αστυνομικό στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρναγας όπου διαγνώστηκε με σοβαρή κάκωση δεξιού χεριού και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο με οδηγίες. Η αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις για εντοπισμό του οδηγού της μοτοσυκλέτας. Πύρινος εφιάλτης στην Ελλάδα. Μεγάλες πυρκαγιές μένονται σε Βιωτία και Γιάλια με εκατοντάδες πυροσβέστες σε αέρια μέσα και συνεχείς εκκινώσεις μέσω του 112 να δίνουν μάχη για την προστασία των κατοίκων και περιορισμό των μετόπων. Νέα νυχτερινή επιδρομή με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης σκότωσε τουλάχιστον 9 ανθρώπους και τραυμάτισε 23 στην Ουκρανική πρωτεύουσα σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοινώθηκε νωρίς το πρωί. Σχέδια για Αμερικανο-Ισραηλινά πλήγματα κατά ενεργειακών υποδομών του Ιράν, ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωση την ώρα που η ένταση στην περιοχή κλιμακώνεται με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών να ανακοινώνει επιχειρήσεις επιβολής του αποκλεισμού και διπλωματικές επαφές για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς.
18: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
19: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Τυχείο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοπιεία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
20: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
17: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα βόρεια, στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά παράλια, στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 32 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
2: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
0: Θέλεις να ασχοληθείς πρακτικά με υπολογιστές, δίκτυα και τεχνική υποστήριξη? Σπούδασε τεχνικός υπολογιστών και δικτύων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο δίπλωμα με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Προετοιμάσου για εξετάσεις Cisco και Microsoft με βραδινά μαθήματα, μαθαίνοντας από έμπειρους επαγγελματίες. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
3: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαμ.
4: Καλημέρα σας. Καλημέρα, πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό, Λεύκαρα. Ναι, ναι, Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
5: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
6: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φέτα απόψε άλμη, νόμα, 400 γραμμάρια, με Lidl Plus 3,89. Στιγμιαίος καφές, 200 γραμμάρια, με Lidl Plus 4,15. Και χαρτί υγείας τρίφυλλο, μόνο 5,69. Lidl. More to value.
8: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Guacamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα.
0: Super Sport 104.
10: Και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησή Αρχοντιά. Η ώρα είναι μία.
11: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα.
12: Η ώρα είναι μία. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
13: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
14: Υπέστη κάταγμα Περώνης σε αναμέτρηση προπονητικού χαρακτήρα με την Athens Καλυθέα και θα μείνει εκτός δράσης για 4 έως 6 μήνες. Την Κυριακή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Γάλλος Χαφτόμ Λούσε για τον ΠΑΟΚ. Ο Σορετήρης συμπεριλήφθη στην ευρωπαϊκή λίστα του δικεφάλου του Βορρά μετά το δανεισμό του Λούκα Γκουγκεσασβίλη στην Γκεσδέπε. Σε χειρουργική επέμβαση στο ισχύο θα υποβληθεί ο Σουαϊλίο Μεϊτέ. Ο Ράφα Μοίρα αναμένεται την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Για στόπερ και αριστερό μπακ κινούνται οι κίτρινοι. Ο Τζιάννη Ιφαντίνο αποφάσισε να υποχωρήσει και να πάρει πίσω το πλάνο για επενδυτές στο Μουντιάλ μετά τις αντιδράσεις των ομοσπονδιών και των συνομοσπονδιών. Στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας στο Ρήνο βρίσκεται ο 24χρονος Έλληνας χαφ της Φροζινών Ηλίας Κουτσουπιάς. Ο Ηλίας Κωστής αποχαιρέτησε την Ατλέτικο Μαδρίτης και θα συνεχίσει τα σταδιοδρομία του στην Καστεγιόν, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας. Ο 23χρονος στόπερ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Ανησυχία στην προσοχή αντίπαλο του Ολυμπιακού στα προκριματικά του Champions League να είμαι γκέν, καθώς ο στόπερ Φίλιπ Σάντλερ αποχώρησε με πρόβλημα από το φιλικό με τη Σεβίλη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Goal!
17: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Super Sport 104.
1: Το ευρωπαϊκό διπορικό στο Europa League συνεχίζεται για την Πάφο και στον δρόμο της στον τρίτο προκριματικό γύρο θα βρει την Salzburg. 5η 6 Αυγούστου στις 8, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση στην Αυστρία από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
2: Το Σάββατο 1η Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο Σταυρό της Ασίνου. Μια μοναδική ζωντανή μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Πέτρο Ίμβριο, τον Βαλεντίνο Βαλέα και την Λάουρα Βασιλιάδη.
4: Προσέχε τι κάνεις.
2: Τραγούδι, χορός και ατελείωτο κέφι σε έναν υπέροχο κατά πράσινο χώρο. Είσοδος μόλις 25 ευρώ μαζί με πλούσιο μπουφέ. Κλείστε τώρα τη θέση σας στο 99-352-500. 1η Αυγούστου, Σταυρός της Ασίνου. Μην το χάσετε.
5: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
6: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα.
7: Ναι. Λεύκαρα.
6: Καπνιστής, ε?
8: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
9: Το σύμπαν μπορεί να σου στέλνει σημάδια, αλλά το ψυγείο σου τα λέει ξεκάθαρα. Σουρωτή, ξεκάθαρη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
10: Σουρωτή, πηγή σου για πάντα.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
10: Η ώρα είναι 1:30.
12: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
13: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
14: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Mega Channel. Γίνεται μια πολύ συστηματική και στρατηγικά σχεδιασμένη προσπάθεια μετά από πολλά χρόνια για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες για επίλυση του Κυπριακού, ανέφερε χθες το βράδυ ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε χαιρετισμό στη χωροσπερίδα του Σωματείου Τριπτών Λεμοσευρίκου. Χαίρομαι γιατί αυτή η προσπάθεια μέχρι στιγμής φέρνει αποτελέσματα και φυσικά θα συνεχίσουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στις 8 το βράδυ απόψε η αντικατοχική εκδήλωση του Δημόμου Κώστου στο Πολιτιστικό Κέντρο στη Δερίνια. Θα προηγηθεί πορεία προς το Δόφραγμα Δερίνιας για την επίδοση ψηφίσματος. Κεντρικός ομιλητής ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μοτοσυκλετιστής χθες το βράδυ στη Λάρναγα αγνόησε σήμα μέλους της ομάδας ΖΙΤΕ να σταματήσει για τροχονομικό έλεγχο και αφού ανέπτυξε ταχύτητα τον χτύπησε και διέφυγε. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε τον αστυνομικό στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρναγας όπου διαγνώστηκε με σοβαρή κάκωση δεξιού χεριού και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο με οδηγίες. Η αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις για εντοπισμό του οδηγού της μοτοσυκλέτας. Πύρινος εφιάλτης στην Ελλάδα. Μεγάλες πυρκαγιές μένονται σε Βιωτία και Γιάλια με εκατοντάδες πυροσβέστες σε αέρια μέσα και συνεχείς εκκινώσεις μέσω του 112 να δίνουν μάχη για την προστασία των κατοίκων και περιορισμό των μετόπων. Νέα νυχτερινή επιδρομή με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης σκότωσε τουλάχιστον 9 ανθρώπους και τραυμάτισε 23 στην Ουκρανική πρωτεύουσα σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοινώθηκε νωρίς το πρωί. Σχέδια για Αμερικανο-Ισραηλινά πλήγματα κατά ενεργειακών υποδομών του Ιράν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης την ώρα που η ένταση στην περιοχή κλιμακώνεται με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών να ανακοινώνει επιχειρήσεις επιβολής του αποκλεισμού και διπλωματικές επαφές για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς.
16: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
17: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοπιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
18: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
15: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα βόρεια, στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά παράλια, στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 32 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
14: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το εμπόδιο είναι σαφώς πιο ψηλό, όμως ο στόχος παραμένει ο ίδιος για τον Απόλλωνα, που κόντρα στην Μπραν θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στα play-off του Conference League. Τετάρτη 5 Αυγούστου, η προσπάθεια του Απόλλωνα στην Νορβηγία, ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Αγάπη!
5: Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
6: Τα νέα, μωρό μου!
5: Ανακαινίζουν το!
6: Έτσι!
5: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
6: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
5: Α, μόνο τηλεόραση!
6: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας!
5: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή! Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι!
6: Ξέρω, ξέρω!
5: Είναι που καθούμαστε καλό! Εφύγαμε! Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε!
7: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
8: Ανδρέας Καραλάμους.
2: Η ΑΕΚ Κοράκου σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Κοράκου υποδεχόμαστε τον μοναδικό Νίκο Ζωηδάκη σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση. Προπόληση εισιτηρίων 15 ευρώ. Στο χώρο της εκδήλωσης θα διατίθενται φαγητό και ποτό. Για πληροφορίες καλέστε στο 9933 7983 και 9944 1217. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φέτα απόψε άλμη. Νόμα 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,89. Στιγμιαίος καφές 200 γραμμάρια με Lidl Plus 4,15. Και χαρτί υγείας τρίφυλλο μόνο 5,69. Lidl. More to value.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
3: Για σπουδές ψυχολογίας, επιλέγεις.

0: University of Greater Manchester με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Φιλίπ Κώστιτς. Θλάση υπέστη ο δεξιός μπακ Σπύρος Χρυσταχόπουλος και θα απουσιάσει από την αγωνιστική δράση για περίπου 10 ημέρες. Σοβαρό πλήγμα για τον Παναθηναϊκό με τον εξτρέμ Παύλο Παντελίδη που υπέστη κάταγμα περώνης αναμέτρησης προπονητικού χαρακτήρα με την Άθενς Καλυθέα. Από 4 έως 6 μήνες το διάστημα απουσίας του Έλληνα εξτρέμ. Την Κυριακή αναμέτρηση Θεσσαλονίκη ο Τόμ Λούσε για τον ΠΑΟΚ. Ο Σωρετήρης συμπεριλήφθη στην Ευρωπαϊκή Λίστα του Κεφάλου του Βορρά μετά το δανεισμό του Γκουγκεσασβίλη στην ΚΕΣΔΕΠΕ. Ο Ράφα Μύρα αναμένεται την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Για στόπερ και αριστερό μπακ κινούνται οι κίτρινοι. Ο Τζιάννη Φαντίνο αποφάσισε να υποχωρήσει και να πάρει πίσω το πλάνο για επενδυτές στο Μουντιάλ μετά τις αντιδράσεις των Ομοσπονδιών και των Συνομοσπονδιών. Στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας στο Ρήνο βρίσκεται ο 24χρονος Έλληνας χάφτης Φροζινόνε Ηλίας Κουτσουπιάς. Ο Ηλίας Κωστής αποχαιρέτησε την Ατλέτικο Μαδρίτης και θα συνεχίσει στα διοδομία του στην Καστελιόν. Ομάδα δεύτερης κατηγορίας στην Ισπανία. Ο 23χρονος κεντρικός αμυντικός πέρασε τετραετές συμβόλαιο. Ανησυχία στην Αϊμέγγεν εν ώψη του Ολυμπιακού για τα προκριματικά του Champions League, καθώς ο Φιλίπ Σάντλερ αποχώρησε με πρόβλημα από το φιλικό με τη Σεβίλη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές, το 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα. Όπως έχετε καταλάβει, κηρύττουμε την έναρξη του μαγκαζίνο. Η ώρα είναι 2 και 7 πρώτα λεπτά. Αργήσαμε λίγο, αλλά μην αγχώνεστε. Το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ξεκινάει. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 η ώρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογράφος και φυσικά, κάτι που δεν αναφέραμε, καλό Σαββατοκύριακο και φυσικά καλό και υπέροχο μήνα. Καλό Αύγουστο να έχουμε, να περάσουμε υπέροχα με τους ανθρώπους μας. Και φυσικά θα αναφερθούμε και σε αυτό, γιατί καλώς κακώς πρέπει να αναφερθούμε. Δυστυχώς η χώρα μας συνεχίζει και δοκιμάζεται και στο Πόρτο Γερμενό. Γίνεται πραγματικά χαμός, θα έλεγα, και δυστυχώς τα πράγματα είναι ζόρικα. Θέλουμε να ευχηθούμε κουράγιο στους ανθρώπους που δίνουν μάχη με τις φλόγες, μαζί με τους πυροσβέστες που κάνουν μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά το καλοκαίρι, γιατί δυστυχώς για άλλο ένα καλοκαίρι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η αλήθεια είναι ότι και χθες χτύπησε αρκετές φορές το τηλέφωνο, το 112, για να ενημερώσει πως πρέπει να είμαστε όλοι σε επιφυλακή. Καλό θα είναι όλοι μας να προσέχουμε, να έχουμε το νου μας και να προφυλάξουμε ο καθένας όπως μπορεί τον εαυτό του και τους ανθρώπους του.

Φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Περιμένω τα μηνύματά σας.

Να πούμε πως έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε, έχουμε αρκετά πράγματα να αναφέρουμε αθλητικού περιεχομένου.

και με την ευκαιρία να, να δώσουμε τα, τα περαστικά, να δώσουμε, να δώσουμε τις ευχές μας για γρήγορη ανάρρωση στον εξτρέμ του Παναθηναϊκού, τον Παύλο Παντελίδη, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά σε χθεσινό 45 λεπτο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα του Τριφυλιού με την Athens Καλυθέα. Μετά από ένα μαρκάρισμα επέστη κάταγμα περώνης και θα μείνει εκτός για 4 έως 6 μήνες.

συγκεκριμένα, να ξέρουμε τι λέμε για τον Παύλο Παντελίδη. Μιλάμε για ένα συντριπτικό κάταγμα περώνης, ρήξη της κάτω κνημοπερωνιαίας συνδέσμωσης και ρήξη του δελτοειδούς συνδέσμου. Μιλάμε για 4 με 6 μήνες το διάστημα απουσίας του, ενώ η κατάστασή του θα επανεκτιμάται ανατακτά χρονικά διαστήματα.

Η φίλη μας η Αποστολή έχει στείλει ένα μήνυμα από Θεσσαλονίκη. Αποστολή, θρύλος μια ζωή. Θέλω να πω πολλά χαιρετίσματα σε όλους τους ραδιοφωνικούς φίλους και στους παραγωγούς του καλύτερου σταθμού με αρχηγό τον Παλιουράκο. Γεια σου και σένα, Αποστολία.

στο Πριγκιπάτο του Μονακό, καθώς η ομάδα μπάσκετ της Μονακό μένει εκτός των επαγγελματικών πρωταθλημάτων της Γαλλίας. Η Επιτροπή Εφέσεων της Γαλλικής Ομοσπονδίας απέριψε οριστικά την έφεση των Μονεγάσκων, με αποτέλεσμα η ομάδα του Πριγκιπάτου να μείνει εκτός, εντελώς εκτός των επαγγελματικών πρωταθλημάτων της Γαλλίας για τη σεζόν 2026-2027. Είναι σοκαριστικό. Είχε δώσει παράταση στις 31, έως τις 31 Ιουλίου η Επιτροπή Εφέσεων στην Μονακό να μπορέσει να καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά σχετικά με το σχέδιο εξαγοράς που είχε παρουσιάσει. Δεν τα κατάφερε να τα προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να επικυρώσει την αρχική απόφασή της. Ο σύλλογος από τον Πριγκιπάτο περνάει δύσκολες μέρες από πέρσι, από τη σεζόν την περσινή. Από ένα σημείο και μετά υπήρξαν απανωτά χτυπήματα, οικονομικά προβλήματα, απλήρωτοι παίκτες, αποχώρηση του προπονητή του Βασίλη Σπανούλη από την ομάδα. Μετά υπήρξε απαγόρευση μεταγραφών, αποχωρήσεις παικτών. Κατέληξε η ομάδα να κατεβαίνει στους αγώνες με 9 και 8 παίκτες. Μέσα σε όλα αυτά προέκυψαν και τραυματισμοί των υπάρχοντων παικτών. Αναγκάστηκε η Μονακό, αντί για 10 παίχτες που είχε το ρόστερ της, να κατεβαίνει με μια ομάδα με ένα σύνολο 8 παικτών, που αυτό φυσικά είχε τραγικά αποτελέσματα για την ίδια, από την άποψη ότι έχανε πολλά παιχνίδια. Ναι, μεν οι παίχτες ήταν συσπειρωμένοι, ωστόσο η κόποση έκανε γρήγορα την εμφάνισή της και είναι απολύτως λογικό. Στους ρυθμούς του ευρωπαϊκού μπάσκετ δεν μπορείς να αντέξεις για πολύ αν δεν έχεις αντίστοιχο πάγκο, αντίστοιχο βάθος στο ρόστερ, με αποτέλεσμα να παρά την υπέρβαση της ομάδας του Μοντεκάρλο απέναντι στην Μπαρτσελόνα και της νίκης της στα play-in, όταν ήρθε αντιμέτωπη με τον Ολυμπιακό δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζόκα. Δέχτηκε 3 ήττες με συνοπτικές διαδικασίες. Ο Ολυμπιακός την πέρασε πραγματικά χωρίς να αγχωθεί ιδιαίτερα. 3-3 παιχνίδια η διαφορά πάνω από τους 20 πόντους, με το ένα από τα τρία μάτς, μάλιστα το δεύτερο συγκεκριμένο, να τελειώνει με διαφορά 30 πόντων, όπου επειδή τα έχουμε δει και όλα τα παιχνίδια, ο Ολυμπιακός ήταν και πιο συγκεντρωμένος ως σε ένα σημείο του παιχνιδιού, θέλω να πω ότι χαλάρωνε τους ρυθμούς του, η διαφορά θα ανέβαινε πολύ περισσότερο. Ήτανε που ήταν ανώτερος, όταν έκανε και την εμφάνισή της η κόποση στους παίκτες της Μονακό, τα πράγματα ήταν καταστροφικά για τους Μονεγάσκους. Βέβαια, εντάξει, η Μονακό έχει να λέει ότι τουλάχιστον αποκλείστηκε από τον μετέπειτα πρωταθλητή Ευρώπης για τον Ολυμπιακός, μετά από τον περίπατο που έκανε απέναντι στη Μονακό. Πήγε στο Final Four της Αθήνας και κατέκτησε τη EuroLeague.

Παράλληλα, η ΑΕΚ φέρεται να βρίσκεται. Θα γυρίσουμε λίγο στα ποδοσφαιρικά, γιατί η ΑΕΚ φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Φίλιπ Κώστιτς. Μια κίνηση η οποία είναι εξαιρετική, εάν όντως πραγματοποιηθεί. Μιλάμε για έναν πολύ ποιοτικό παίκτη. Παράλληλα, θα αναμένουμε και γρήγορα, πολύ γρήγορα θα έχουμε και εξελίξεις για τον ΧΑΦ, για την απόκτηση ενός ακόμη ΧΑΦ στην Ένωση, η οποία θα έχει μια μικρή απουσία. Ο Χριστακόπουλος, ο Σπύρος Χριστακόπουλος, ο δεξιός μπακ της ΑΕΚ, υπέστη θλάση και θα απουσιάσει από την αγωνιστική δράση της ομάδας του για τις επόμενες 10 ημέρες.

0: Δεν είναι πολύ μεγάλο το διάστημα, παρόλα αυτά.
1: Εντάξει.
0: Είναι μια θλάση, πρέπει να την προσέξει ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Δεν είναι πολύ μεγάλο το διάστημα, παρόλα αυτά.
1: Εντάξει.
0: Είναι μια θλάση, πρέπει να την προσέξει ο ποδοσφαιριστής.

Παράλληλα, οι κυτρινόμαυροι έχουμε και άλλα πράγματα. Έχουμε ανακοινώσει από την άποψη ότι είναι επίσημη πλέον και η πρόσληψη του Γιάννη Κυράπογλου, ο οποίος ήταν στην Nottingham Forest, την αποχαιρέτησε και εντάσσεται στο τμήμα σκάουτινγκ των πρωταθλητών Ελλάδος.

Θα πάμε λίγο στην ανάρτηση του φίλου μας του... Θα πάμε λίγο στο μήνυμα του φίλου μας του Κώστα, αλλά πρώτα θα διαβάσουμε λίγο το... τον Γιάννη Κυράπογλου, την ανάρτησή του. Με υπερηφάνεια ανακοινώνω ότι από σήμερα είμαι βίντεο σκάουτ της πρώτης ομάδας ΣΑΕΚ, πρωταθλήτρας της ελληνικής Σούπερ Λίγκας 2025-26. Είμαι ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία και ανυπομονώ να δείξω τις ικανότητες και τις γνώσεις μου στο τμήμα. Αυτός είναι ο τρόπος μου να πω πρώτα στον εαυτό μου και μετά σε όλους όσους δυσκολεύονται να βρουν δουλειά σε αυτόν τον τομέα ότι θα έρθει η ευκαιρία σας και ότι μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε και να ονειρεύεστε και ότι θα βρείτε το δρόμο σας, θα βρείτε την ευκαιρία. Το μήνυμα όσον αφορά στην Νότιγχαμ. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια της Νότιγχαμ Φόρεστ για αυτά τα καταπληκτικά 3 χρόνια ως σκάουτ. Η πορεία μου με το σύλλογο της Premier League τελειώνει εδώ, αλλά τα συναισθήματα και οι αναμνήσεις θα παραμείνουν ζωντανές για πολλά χρόνια ακόμα. Θέλω να πω ότι είμαι υπερήφανος για την πορεία μου και ευγνώμων για κάθε ζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, καθώς με βοήθησαν να γίνω καλύτερος στη δουλειά μου. Εύχομαι τα καλύτερα στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμουν καθημερινά και ελπίζω να διατηρήσουμε επαφή, καθώς τρέφω τεράστιο σεβασμό για αυτούς και την ποδοσφαιρική τους πορεία. Ευχαριστώ, Nottingham Forest. Αυτό ήταν το μήνυμα του Γιάννη Κυράπογλου. Και τώρα θα πάμε στο μήνυμα του φίλου μας του Κώστα. Καλησπέρα και καλό μήνα. Έχουμε μπλέξει, φίλε μου, την ομάδα την προγραμματίζουν άσχετη και επικίνδυνη, που ακούστηκε αγώνας ευρωπαϊκός τη μία μέρα και φιλικός αγώνας την επόμενη. Πού έχει γίνει αυτό παγκοσμίως και σε ποια ομάδα? Καταστρέφουν τα πάντα και λογαριασμό δεν δίνουν σε κανένα. Έσχος, Κώστας Παναθηναϊκός από Αχαρνές Αττικής. Καλησπέρα, φίλε Κώστα. Κοίταξε να δεις, εικάζω, δεν έχω δει ποιοι παίξαν στο φιλικό. Εικάζω ότι έχουν παίξει αναπληρωματικοί, όσοι τουλάχιστον δεν αγωνίστηκαν με την Πάξη. Παρ' όλα αυτά δεν θα διαφωνήσω ότι είναι λίγο περίεργο το να αγωνίζεται το να παίζει ευρωπαϊκό παιχνίδι και αμέσως μετά φιλικό. Δεν είναι και το πιο συνηθισμένο πράγμα. Σε κάθε περίπτωση ο Παναθηναϊκός βγήκε τελείως χαμένος από αυτό το φιλικό, από την άποψη ότι έχασε έναν ποδοσφαιριστή και μάλιστα με πολύ σοβαρό τραυματισμό, έτσι. Θα αναφέρω και πάλι τον τραυματισμό του Παύλου Παντελίδη, γιατί μιλάμε για πολύ βαρύ τραυματισμό, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Μιλάμε για έναν τραυματισμό ο οποίος είναι συντριπτικό κάταγμα της περώνης, ρήξη της κάτω κνημοπερωνιάς συνδέσμωσης και ρήξη του δελτοειδού συνδέσμου. Μιλάμε για πολύ άσχημη κατάσταση, μιλάμε για ένα πολύ άσχημο συμβάν που μακάρι πραγματικά να μην συμβαίνει ποτέ. Αλλά δυστυχώς είναι και αυτά στην καριέρα ενός ποδοσφαιριστή, στη ζωή γενικότερα.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η προσπάθεια της Ομόνιας στην Ευρώπη συνεχίζεται στο Europa League και κόντρα στη Lincoln Red Ips από το Γιβραλτάρ δεν μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο

0: πέραν της πρόκρισης. 5η 6 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια της Ομόνιας μέσα στο Γιβραλτάρ από τον Super Sport 104.
1: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο Διαχωρισμός Οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
2: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
3: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
4: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
3: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
5: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
6: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
7: Απάντηση.
6: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
7: Απάντηση.
6: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
7: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
6: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
7: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
6: Ταβέρνα η απάντηση.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
9: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
10: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
9: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
10: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
9: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
11: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, έτοιμο παράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
12: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
13: Super Sport 104.
14: Σκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κύμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
15: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά. Η ώρα είναι 2:30.
16: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Mega Channel. Γίνεται μια πολύ συστηματική και στρατηγικά σχεδιασμένη προσπάθεια μετά από πολλά χρόνια για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες για επίλυση του Κυπριακού, ανέφερε χθες το βράδυ ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε χαιρετισμό στη χωροσπερίδα του Σωματείου Τριπτόλεμος Ευρύχου. Χαίρομαι γιατί αυτή η προσπάθεια μέχρι στιγμής φέρνει αποτελέσματα και φυσικά θα συνεχίσουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στις 8 το βράδυ απόψε η αντικατοχική εκδήλωση του Δήμου Αμοχώστου στο πολιτιστικό κέντρο στη Δερίνια. Θα προηγηθεί πορεία προς το δόφραγμα Δερίνιας για την επίδοση ψηφίσματος. Κεντρικός ομιλητής ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μοτοσυκλετιστής χθες το βράδυ στη Λάρναγα αγνόησε σήμα μέλους της ομάδας ΖΙΤΕ να σταματήσει για τροχονομικό έλεγχο και αφού ανέπτυξε ταχύτητα τον χτύπησε και διέφυγε. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε τον αστυνομικό στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρναγας όπου διαγνώστηκε με σοβαρή κάκωση δεξιού χεριού και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο με οδηγίες. Η αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις για εντοπισμό του οδηγού της μοτοσυκλέτας. Πύρινος εφιάλτης στην Ελλάδα. Μεγάλες πυρκαγιές μένονται σε Βιωτία και Γιάλια με εκατοντάδες πυροσβέστες σε αέρια μέσα και συνεχείς εκκινώσεις μέσω του 112 να δίνουν μάχη για την προστασία των κατοίκων και περιορισμό των μετόπων. Νέα νυχτερινή επιδρομή με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης σκότωσε τουλάχιστον 9 ανθρώπους και τραυμάτισε 23 στην Ουκρανική πρωτεύουσα σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοινώθηκε νωρίς το πρωί. Σχέδια για Αμερικανο-Ισραηλινά πλήγματα κατά ενεργειακών υποδομών του Ιράν, ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης την ώρα που η ένταση στην περιοχή κλιμακώνεται με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών να ανακοινώνει επιχειρήσεις επιβολής του αποκλεισμού και διπλωματικές επαφές για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς.
0: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
2: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
3: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
1: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα βόρεια, στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά παράλια, στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 32 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Μητελικούς του ΠΑΟΚ με τη Μούρθια. Ο συγκεκριμένος γκάρντ έκανε θαύματα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Τον ζόρισε πάρα πολύ. Έβαλε 41 πόντους στον επαναληπτικό. Παρ' όλα αυτά ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει την πρόκριση και να πάει στους τελικούς του FIBA Europe Cup, άσχετα που δεν κατάφερε να κατακτήσει τη διοργάνωση.

Λοιπόν, για πάμε τώρα να πούμε κάτι ακόμα. Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νάιμεγκεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Σαμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού.

0: Λοιπόν, για πάμε να κάνουμε τώρα σεφτές τα ρεπορτάζ, γιατί είπαμε για τον Ολυμπιακό που θα αντιμετωπίσει την Αϊμέγγεν. Αλλά πάμε να τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά. Κώστας Σαμοθράκης στην άλλη άκρη της γραμμής. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιώργη μου, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Με τι να σε ξεκινήσω πραγματικά? Δεν μπορώ να διαλέξω με τι ακριβώς.
1: Αφού μιλήσαμε το πρωί και σου είπα ποιο είναι το θέμα αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα που καίει τον Ολυμπιακό, είναι ο Σαλάχ Εντίν.
0: Ποιος πλησιάζει?
1: Νομίζω ναι. Ο Γκασπερίνη τον απέκλεισε από την προετοιμασία. Είναι φανερό ότι δεν τον υπολογίζει. Και τον ευχαριστούμε πολύ. Να προσθέσω εγώ. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω ένας τέτοιος αριστερός μπακ με τόσες περγαμηνές, βασικός στην Εθνική Ομάδα του Μαρόκου, το Κόπα Αφρικα και στο Μουντιάλ, με τέτοια εξαιρετικά στοιχεία, πώς δεν αρέσει στον Γκασπερίνη, που είναι αξιόλογο προπονητής. Τέλος πάντων, ο κάθε προπονητής έχει τα δικά του και αυτό αποδεικνύεται.
0: Δεν νομίζω να τον χαλάει το μεντιλίμπαρ αυτό. Έτσι.
1: Γι' αυτό είπα τον ευχαριστούμε πολύ. Αν τελικά ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή, νομίζω ότι θα είναι μαζί με το ΣΑ οι πιο σημαντικές μεταγραφές του Ολυμπιακού μέχρι τώρα. Το διευκρινίζω μέχρι τώρα, έτσι. Με δρόμο ακόμα, Γιώργη. Φαίνεται να είναι στην τελική ευθεία. Και νομίζω ότι σε αυτή την ιστορία ο Ολυμπιακός έχει ένα όπλο πολύ δυνατό, τον El Kabi, με τον οποίο είναι συμπαίκτης στην Εθνική Ομάδα του Μαρόκου. Και λέγεται ότι τον έχει καταφέρει να τον πείσει για το project του Ολυμπιακού, γιατί είχε τις αμφιβολίες του.
0: Έβγαιναν, η αλήθεια είναι δημοσιεύματα ότι κοιτάζει για καλύτερο πρωτάθλημα. Ότι
1: στην αρχή τα δημοσιεύματα ήταν ότι έχει συμφωνήσει και έχει πει και στον Ολυμπιακό. Μετά η Ολλανδία έγραψαν ότι η Eindhoven, στην οποία είχε πάει δανεικός, ενδιαφερόταν και το σκεφτόταν. Αλλά φαίνεται ότι προς το τέλος τώρα το έχει πάρει απόφαση. Εντάξει, να μην βάλουμε και την υπογραφή μας και μετά χαλάσει κάτι, γιατί ξέρουμε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν δεν έρθει να υπογράψει ο παίκτης, δεν είμαστε για να λέμε πολλά. Αλλά φαίνεται αυτή τη στιγμή, Γιώργο, ότι είναι σε καλό δρόμο η περίπτωση, ίσως και μέσα στο Σαββατοκύριακο να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Περιμένουμε.
0: Εγώ θα σου προσθέσω πάντως ότι όχι μόνο αν δεν έρθει να υπογράψει ο παίχτης, αν δεν υπογράψει κιόλας. Αν δεν υπογράψει, δεν έχει ολοκληρωθεί καμία μεταγραφή.
1: Αυτό,
0: γιατί η αλήθεια είναι ότι πέρσι ο Ολυμπιακός τα έζησε αυτά. Με τον, συγκεκριμένα με τον.
1: Μόνο πέρσι και φέτος.
0: Με τον Μανέ. Ναι, με τον Μανέ που πάτησε Ελλάδα κανονικά.
1: Γιατί με τον Ουνάι Λόπες τι έγινε?
0: Και με τον Ουνάι Λόπες. Έτσι. Και με τον Ουνάι Λόπες.
1: Γενικά. Και επίσης το Μεντιλίμπαρ και στον μάνατζερ ότι έρχομαι σαν τρελός τον Ολυμπιακό. Προφανώς χρησιμοποίησε τον Ολυμπιακό για να πάρει ένα καλύτερο συμβόλαιο από τη Ράγιο Βαγεκάνο. Αυτά που γίνονται συνήθως. Ο Ολυμπιακός είναι θύμα σε αυτές τις ιστορίες, όπως και με τον Στάνιτς. Προσπαθούν στον Ολυμπιακό να διαχειριστούν όσο καλύτερα μπορούν την κατάσταση με τις δυσκολίες που υπάρχουν. Έτσι. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτή η περίπτωση του Σαλάχ Εντίν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προσωπική μου άποψη, επειδή έχω εικόνα. Δηλαδή, για να σώσω να καταλάβεις τον Σα, με τον Κουστάβο Σα, δεν τον έχω δει. Ακούω μόνο καλά λόγια. Δεν παρακολουθούσα τη Φαμαλικά, να σου πω την αλήθεια. Και γενικά το Πορτογαλικό πρωτάθλημα δεν με ενθουσιάζει για να το παρακολουθώ. Αλλά γι' αυτόν έχω άποψη, πολύ καλή άποψη. Τώρα από εκεί και πέρα το θέμα είναι να έχει αυτός καλή άποψη και για τον Ολυμπιακό και να μην έρθει παρακαλετός, το πιο βασικό. Συγχαίρομαι τις περιπτώσεις αυτές που κάποιοι παίκτες τους παρακαλάς να έρθουν. Πώς το λέμε, ξινό τέτοιο, ξινό αυτό.
0: Ναι, μην το πω. Μην το πούμε παραπάνω.
1: Μας κυνηγάει ο Δήμος. Λοιπόν, ναι. Οπότε εκεί θα επικεντρωθούμε τις επόμενες ώρες, ημέρες, θα δούμε. Αλλά μην ξεχνάμε, φίλε, ότι ο Ολυμπιακός από εβδομάδα, από Δευτέρα, μπαίνει σε ρυθμούς Νέι Μέγκεν, έτσι. Πριν συζητήσουμε τα θέματα τα οποία θέλει σίγουρα για τη διαφορά αυτούς που κόπηκαν στη λίστα, ο Ολυμπιακός μπαίνει σε ρυθμούς Νέι Μέγκεν. Τη Δευτέρα είναι η συνέντευξη τύπου του προπονητή. Νομίζω το μεσημέρι, η Δευτέρα το μεσημέρι είναι η κλήρωση του Champions League, έτσι, και των άλλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Δηλαδή τη Δευτέρα το μεσημέρι ο Ολυμπιακός θα ξέρει τον αντίπαλό του, αν περάσει την Αϊμέγεν. Αν δεν κάνω λάθος. Και τώρα που το θυμήθηκα, επειδή μιλάμε για τον Σαλάχ Εντίν, δεν έχει καμία σχέση το αν τι θα γίνει με τον Ορτέγκα, τον Φραντζέσκο Ορτέγκα εννοώ.
0: Γιατί σε τέτοια περίπτωση υπάρχει δηλαδή σενάριο αποχώρησης ίσως του Μπρούνο.
1: Δεν έχει υπάρξει καμία πρόταση για τον Μπρούνο αυτή τη στιγμή. Τι να σου πω, για τον Ορτέγκα υπάρχει. Έχουμε υποχώρηση με τη Ριβερπλή. Για τον Μπρούνο δεν έχει έρθει καμία πρόταση. Αν έρθει τώρα ή αν έχει έρθει και δεν το ξέρουμε, τι να σου πω. Το θέμα είναι ότι ο προπονητής προτιμάει τον Μπρούνο να μείνει μαζί με τον όποιον άλλον αριστερό μπακ έχει έρθει. Για ο Ορτέγκα φαίνεται, ας πούμε, να βρεθεί λύση. Και επειδή η μεταγραφική περίοδο, να το διευκρινίσω, το είπα και χθες, αλλά να το διευκρινίσω και τώρα, ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ στην Αργεντινή. Σε 10 μέρες ξαναρχίζει η δεύτερη μεταγραφική περίοδος, ή άλλο ένα 15ημερο πάλι. Οπότε και γενικά υπάρχουν παράθυρα εκεί στην Αργεντινή, αν θέλεις να θέλουν να ολοκληρωθεί μια μεταγραφή. Το διευκρινίζω αυτό γιατί σωστά κάποιος φίλος είπε, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι στην Αργεντινή έχει και άλλη μεταγραφική περίοδο μετά από 10 μέρες. Πραγματικά, χτες το βράδυ ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος. Γι' αυτό και εγώ έλεγα χτες και έγραφα και στο site τα περιθώρια στενεύουν, αλλά η αλήθεια είναι ότι εκείνα δεν ήξερα ότι υπάρχει δεύτερη μεταγραφική περίοδος μετά τις 10 Αυγούστου. Και νομίζω ότι θα τελειώσει το θέμα του Ορτέγκα, είτε έτσι είτε αλλιώς. Ήδη ο Ολυμπιακός από τα 7 εκατομμύρια, ας πούμε, έπεσε στα 5 που ζητάει. Ουσιαστικά τα χρήματα που είχε δώσει, τόσο είχε δώσει, 4, με 4,5 εκατομμύρια για τον Ορτέγκα.
0: Κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι και εγώ ακριβώς.
1: Να πάρει αυτά τα λεφτά, τα χρήματα.
0: Νομίζω θα υπάρξει deal. Νομίζω θα υπάρξει deal τώρα.
1: Ναι, και εγώ λέω ότι κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί αυτή η περίπτωση. Γιατί έτσι κι αλλιώς και ο Ορτέγκα, ρε Γιώργο, δεν έχει καταλάβει ότι δεν χωράει πλέον στον Ολυμπιακό. Άσχετα αν τώρα τον πήρε και στην 25, ας πούμε, για τα παιχνίδια με την Νέα Μέγκεν.
0: Εντάξει, αυτό δεν έχει να λέει. Έτσι, και άλλους παίχτες μπορεί να μην
1: του πω. Έχει να λέει, γιατί μερικές φορές παραξενεύονται κάποιοι, λένε, ας πούμε, γιατί ένα παίχτη ο οποίος δεν τον υπολογίζει ο προπονητής, το παίρνει στην προετοιμασία, το βάζει στα φιλικά ή το βάζει τώρα στη λίστα. Όταν θες να πουλήσει ένα παίκτη, δεν τον παροπλίζεις τελείως.
0: Ναι, πρέπει να, πρέπει να τον βάλεις να παίξει, να τον δει, αντί να τον δουν οι άλλες ομάδες.
1: Όχι μόνο αυτό, δείχνεις και στις ομάδες ότι κοίταξε, τον έχω, παίζει. Έτσι. Βέβαια με το Βέζο τώρα έγινε άλλη περίπτωση, αλλά αυτό το Βέζο καλή είναι πορεμένη ιστορία, να μην την αρχίσω.
0: Ο Βέζο πότε ήρθε στον Ολυμπιακό, πότε φόρεσε τα ερυθρόλευκα, το 24 δεν τα φόρεσε.
1: Πριν 2 χρόνια, ναι, αυτή είναι η τρίτη του χρονιά και η τελευταία. Αλλά έχει βολευτεί σε ένα συμβόλαιο 1.200 το χρόνο.
0: Παίζει 1-2 παιχνίδια τη σεζόν.
1: Πέρσι έπαιξε, φέτος δεν το βλέπω. Φέτος το έχουν πάρει απόφαση και οι δύο πλευρές ότι πρέπει να λυθεί το συμβόλαιο. Τώρα πώς θα γίνει αυτό δεν ξέρω. Είναι το θέμα και Βέζο πιο πολύ παρά του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρο, δεν τον υπολογίζει ο προπονητής. Και ούτε στην προετοιμασία καν τον πήρε. Δηλαδή, το να γυρίσει, ας πούμε, να παίξει 1-2 παιχνίδια δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι τελειωμένη ιστορία. Τώρα πώς θα τελειώσει δεν ξέρω.
0: Εντάξει, μεταξύ μας τώρα το Βέζο η αλήθεια είναι δεν τον πολύ χαλάει που έχει το συμβόλαιο αυτό. Και νομίζω ότι κανένα δεν θα χάλαγε, έτσι.
1: 1.200.000 από τον Βέζο, ρε φίλε.
0: Αυτό λέμε, ότι εντάξει, τώρα να έχει ένα συμβόλαιο 1.200.000 και να μην παίζει και καθόλου, να κάνει απλά τις προπονήσεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα όσο για τη λίστα, τα περιμένουμε καλύτερα μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ, που θα είναι ο Ολυμπιακός αυτός στην οριστική λίστα, γιατί έχει σχέδιο να κάνει 2 αλλαγές από τους 25 που έχει δώσει αυτή τη στιγμή, 17 ξένους και 8 Έλληνες, έχει δικαίωμα να κάνει 2 αλλαγές. Στους Έλληνες δεν πρόκειται να γίνει καμιά αλλαγή. Ό,τι αλλαγή γίνει, αν γίνει, θα γίνει με τους ξένους. Περιμένει ο Μεντιλίμπα προφανώς να δει τι θα γίνει με τον Σιπιόνι και με τον Έσε, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και θα φανεί μέχρι και τη Δευτέρα αν θα είναι στη διάθεση του προπονητή. Αλλά και αν δεν είναι, θα τους χρειαστεί για το δεύτερο παιχνίδι, για τη ρεβάνση. Δηλαδή μπορεί να μην είναι έτοιμοι για την ερχόμενη Τρίτη, αλλά προφανώς θα είναι έτοιμοι για τα ρεβάνς. Και αυτή θα έχει τις δυσκολίες στην Ολλανδία.
0: Το ερώτημα τώρα που θέλω να σου θέσω είναι, βλέπεις να γίνεται αλλαγή κυρίως προσθήκη μήπως κάποιου επιθετικού, γιατί βλέπω τρεις φόρ να είναι εκτός λίστας.
1: Κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή το μήνυμα που έστειλε ο Μεντιλίμπαρ είναι ότι είναι απογοητευμένος από τον Γιάρεμτσου και από τον Ταρέμι και κυρίως από τον Γιάρεμτσου. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί το Μάιο είχε κάνει μια συζήτηση, τελείωσε οι υποχρεώσεις στην Γαλλία με τη Λιόν, που είχε πει ότι σε υπολογίζω, θα είσαι στην προετοιμασία, σε υπολογίζω, σε θέλω. Και γι' αυτό ο Γιάρεμτσου αποφάσισε, όχι με κρύα καρδιά, ή θέλει να παίξει στον Ολυμπιακό. Αλλά όταν βλέπει ότι ο Μεντιλίμπαρ καλεί τον Ταρέμι να έρθει πιο γρήγορα στην προετοιμασία και τον LKB, καταλαβαίνει πάλι ότι υπάρχει ενδεχόμενο να είναι πάλι τρίτος στην ιεραρχία. Και αυτό δεν πρόκειται να γίνει με τίποτα. Έτσι, γι' αυτό και έφυγε τον Ιανουάριο, για να πάει στη Λιόν να παίζει. Γύρισε και ευθέως ότι ξέρεις τι, θέλω να παίζω. Και εδώ βλέπω ότι δεν με χρησιμοποιεί.
0: Και για να λέμε για τα πράγματα με το όνομά του, δημιούργησε και πρόβλημα αυτό στον Ολυμπιακό, ούτως ή άλλως με δύο μη κοινοτικούς φορ, που έπρεπε και λόγω των υψηλών συμβολέων του να βρίσκονται συνέχεια στην αποστολή.
1: Ακριβώς. Καλά, ο Ταρέμι είναι μη κοινοτικός. Ο Γιάρεμτσου δεν είναι
0: κοινοτικός. Ναι, αλλά είναι και ο LKB μη κοινοτικός, γι' αυτό το λέω.
1: Ο LKB πλέον δεν είναι.
0: Α, δεν είναι πλέον.
1: Όχι,
0: σωστό.
1: Μαροκινή, Αλγερινή και την Ίση πλέον δεν είναι μη κοινοτική. Γιώργο, διάβασα σε πιανό.
0: Εντάξει, κάτι είχα διαβάσει, αλλά πέρσι είχε δημιουργήσει πρόβλημα.
1: Άλλο
0: στον Ολυμπιακό.
1: Τώρα πλέον
0: δεν υπάρχει τόσο θέμα. Πλέον δεν υπάρχει θέμα.
1: Κοίτα, υπάρχει κι άλλο ένα μυστικό για τον Γιάρεμτσουκ, το οποίο το είχα γράψει στο site, αλλά καλό είναι να το αναφέρω για να το ακούσει και ο κόσμος. Μέσα σε όλα, ο Γιάρεμτσουκ έχει τα δίκια του, αλλά έχει κάνει και αυτούς λαθάκια. Καταρχάς είναι ένα παιδί πολύ της ψυχολογίας. Αν δεν το στηρίξει ο σύλλογος και ο προπονητής, άστα να πάνε. Αυτό μου το είχε πει και ο Προτάσος στην πρώτη συνέντευξη που είχα κάνει όταν είχε έρθει ο Γιάρεμτσου και μου λέει: είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, μπορεί να κάνει πολλά καλά πράγματα, αλλά είναι παιδί της ψυχολογίας. Αν έχει καλή ψυχολογία, μπορεί να κάνει πολλά. Και αυτό φάνηκε όταν πέτυχε τον κόλ με τον Παναθηναϊκό στο κύπελλο, αυτή την κολάρα, mm-hmm. το 1-1, mm-hmm. Στο πρώτο μάτς κυπέλου. Από εκεί και πέρα πήρε φόρα. Και τα διέλυσε όλα. Έτσι μέχρι το τέλος.
0: Δεν ξεχνιέται. Κοίταγε την αιστεία και η μπάλα ήταν μέσα.
1: Το κύπελο το πήρε σχεδόν μόνος σου ο Γιάρεμτσου. Αλλά έχει κάνει και από τα λαθάκια του. Δηλαδή ένα από τα λάθη που έκανε ήταν ότι όταν απογοητεύτηκε βλέποντας ότι δεν έχει χρόνο συμμετοχής, αποφάσισε να πάει μόνος σου στη Βάρη εκεί που μένει κοντά και να κάνει ερωμικές προπονήσεις. Το έμαθε ο Μεντιλίμπαρ αυτό και δεν του άρεσε καθόλου. Γιατί πήρε μια πρωτοβουλία χωρίς να ρωτήσει. Ο Μεντιλίμπαρ θέλει να είναι ενημερωμένος για τα πάντα. Έτσι. Λοιπόν, λεπτομέρεια είναι. Καλή διάθεση έδειξε ο Γιάρεμτσουκ να κάνει προπονήσεις ατομικές έξτρα ώστε να είναι σε καλή κατάσταση. Αλλά όμως υπάρχει και ένας προπονητής, ο οποίος πρέπει να ενημερώνεται, να ξέρει τι γίνεται. Ήταν αυτό ένα από τα λάθη τα οποία έτσι δεν άρεσαν στον Μεντιλίμπαρ. Έτσι. Όχι ότι το κράτησε, αλλά δεν του άρεσε του Μεντιλίμπαρ αυτή η κίνηση του Γιάρεμτσου. Αυτό το αποκαλύπτω για πρώτη φορά. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι. Δεν το βλέπω να σου πω την αλήθεια, να αλλάξει κάτι τη Δευτέρα. Βέβαια τη Δευτέρα νωρίτερα το μεσημέρι στις 4.30 ώρα υπάρχει συνέντευξη τύπου ενώπιση του αγώνα με την Μέγεν, του προπονητή, μαζί με τον ποδοσφαιριστή και προφανώς θα ερωτηθεί για όλα αυτά. Θα δώσει διευκρινήσεις. Έτσι δεν μπορεί να μιλήσει. Οπότε ίσως τη Δευτέρα το μεσημέρι, ας πούμε, και πριν μάθουμε τη λίστα, την οριστική λίστα τη Δευτέρα το βράδυ, να ξέρουμε περισσότερα πράγματα. Mm-hmm. Να σου πω μια αίτηση με πολύ ενδιαφέρον, ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι στην Μύκονο εδώ και 3-4 μέρες λόγω των γενεθλίων του. Και είχε εκλεκτούς και έχει εκλεκτούς καλεσμένους, όπως τον Μέντες.
0: Οπα. Και ξεκινάς με τον Μέντες, ο οποίος είναι μορφή, κανονική.
1: Όπα, γιατί έκανες, θα χορέψουμε, βλέπεις να χορεύουμε.
0: Όχι, απλά μπαίνουν ψηλή στα αυτιά μου με τον Μέντες.
1: Τέλος πάντων, είναι ο Μέντες, ήταν και άλλοι μεγαλομανατζαρέοι και μεγάλες προσωπικότητες που προσφέρουν καλεσμένοι του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Μύκονο. Προφανώς έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις, γιατί ο Μέντες έχει επιρροή στις αποφάσεις του Ολυμπιακού για ό,τι αφορά τα μεταγραφικά. Έχει πολύ καλή σχέση με τον Μαρτίνς.
0: Στα λόγια μου έρχεσαι. Γι' αυτό είπα, γι' αυτό λέω όπα.
1: Καλά, μείνε μέχρι το όπα, μην πας παραπάνω.
0: Ναι, εντάξει, είπαμε, δεν θα το δέσουμε και κόμπο.
1: Δεν αποκλείεται ο Ολυμπιακός να ψάξει με, εκτός από αριστερό μπακ που ψάχνει, και ένα εξαρό οκτάρι χαφ, γιατί το χαφ που θα πάρει ο Ολυμπιακός δεν θα είναι μόνο οκτάρι, θα είναι και θέλει και εξάρι. Έτσι. Θα ήθελε πολύ και 6 και 8, αλλά βλέπει ότι είναι πιεσμένο το ρόστερ και δεν θέλει. Ξέρουμε ότι στα πόδια του δεν θέλει πολλού ποδοσφαιριστές με τη Λίμπα. Πάνω από 26-27 δεν θέλει. Και θα αρχίσουν να μαζεύονται πολύ. Γι' αυτό και προσπαθεί να βιάσει όσο πολύ μπορεί το ρόστερ, για να έχει και ανάλογες επιλογές. Δηλαδή πρέπει να φύγει ο Ορτέγκα, πρέπει να φύγει ο Αντρέ Λουίς, να δούμε τι θα γίνει, γιατί λέγεται ότι υπάρχει και μια πρόταση και από την Τουρκία εκτός από το MLS, να φύγουν 2-3 παίκτες, να μειωθεί το ρόστερ και να αισθάνεται και πιο άντρο. Ο Μεντιλίμπαρ τώρα, το ξέρω καλά, τον έχω καταλάβει, δεν αισθάνεται καλά με τους παίκτες. Και ίσως αυτό, επηρεασμένος και από αυτό, να αποφάσισε να αφήσει αυτούς τους δύο, Γιάρεμτσου και Ταρέμι, εκτός. Και βέβαια πάντα έχει στο μυαλό του αυτό που είχα πει εδώ και καιρό, δεν το είχε δηλώσει ο ίδιος, αλλά το είχα πει εγώ, γιατί ήξερα, ότι ο Ζώτα Σιλβά μπορεί να παίξει και πίσω από το σεντερφόρ και σεντερφόρ. Και το λέω αυτό γιατί υπόθηκε όταν χάλασε η μεταγραφή του Στάνιτς. Και μου έλεγαν διάφορα ότι είναι δικαιολογία, επειδή χάλασε, μπορεί ο Ολυμπιακός να πάρει το Στάνιτς και τα λοιπά. Γι' αυτό και είπε, οκ, με το Στάνιτς δεν πειράζει, αφήστε το, ο Ζώτα Σίλβα μπορεί να παίξει σε αυτή τη θέση. Και μπορεί να παίξει και σεντερφόρ. Δεν είχε παίξει ενότητα με σεντερφόρ, αλλά σε προηγούμενες ομάδες του είχε παίξει αρκετές φορές σεντερφόρ. Και συν της άλλης, το τελευταίο φιλικό παιχνίδι, αν πρόσεξες, σεντερφόρ έπαιξε ο Ζώτα Σίλβα και όταν μπήκε τα Ρέμι έπαιξε πίσω από τον Ζώτα Σίλβα. Δεύτερο σεντερφόρ, αν το έχει προσέξει κάποιος. Που σημαίνει ότι το έχει έντονο στο μυαλό του.
2: Super Sport 104.
3: Το ένστε το δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Θέλετε να βάψετε καινούργιες εξωτερικές επιφανίες? Εφαρμόζοντας αστάρι και τρεις τρώσεις Λόξον με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή, ξεχνάτε τη συντήρηση για 12 και πλέον χρόνια. Λόξον. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φέτα απόψε άλμη. Νόμα 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,89. Στιγμιαίος καφές 200 γραμμάρια με Lidl Plus 4,15. Και χαρτί υγείας τρίφυλλο μόνο 5,69. Lidl. More to value.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Απλά αυτό το Σαββατοκύριακο νομίζω θα πρέπει να έχουμε έντονο το μυαλό μας στην περίπτωση του Σαλάχ Εντίν, ο οποίος φαίνεται να είναι κοντά στον Ολυμπιακό, και θα είναι μία από τις καλύτερες μεταγραφές αν τελικά ολοκληρωθεί.
0: Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλή συνέχεια εύχομαι. Ήταν ο Κώστας Αμοθράγκης. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
7: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
8: Και για αυτούς που κάνουν ντους.
9: Τσακμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους.

0: αύξηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Η ώρα είναι 3.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Εν αναμονή της ενημέρωσης για την κατάσταση των ΕΣΕ και Σιπιώνη βρίσκονται στον Ολυμπιακό εν ώψη της αναμέτρησης με την ΑΕΜΕΓΕΝ. Ολοκληρώνοντας τους Ερυθρόλευκους, ο Ανάς Αλαχεντίν. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Φίλιπ Κώστιτς. Άμεσες οι εξελίξεις και για τον ΧΑΦ στην Ένωση. Θλάση υπέστη ο δεξιός μπακ Σπύρος Χριστακόπουλος και θα απουσιάσει για 10 ημέρες από την αγωνιστική δράση. Σοβαρό πλήγμα στον Παναθηναϊκό με τον Παύλο Παντελίδη που υπέστη κάταγμα Περώνης σε αναμέτρηση προπονητικού χαρακτήρα με την Athens Καλυθέα. Από 4 έως 6 μήνες το διάστημα απουσίας του Έλληνα Εξτρέμ. Την Κυριακή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Γάλλος ΧΑΦ Τόμ Λούσε για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο Σορετήρε μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα του δικεφάλου του Βορρά μετά τον δανεισμό του Γκουγκεσασβίλη στην Κεστέπε. Σε χειρουργική επέμβαση ισχύω θα υποβληθεί ο ΜΕΙΤΕ. Ο Ράφα Μοίρα αναμένεται την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Για στόπερ και αριστερό μπακ κινούνται οι κίτρινοι. Ο Τζιάννη Ιφαντίνο αποφάσισε να υποχωρήσει και να πάρει πίσω το πλάνο για επενδυτές στο Μουντιάλ μετά τις αντιδράσεις των νομοσπονδιών και των συνομοσπονδιών. Στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας στο Ρήνο βρίσκεται ο 24χρονος Έλληνας χαφ της Φροζινόνε, Ηλίας Κουτσουπιάς. Ο Ηλίας Κωστής αποχαιρέτησε την Ατλέτικο Μαδρίτης και θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην Καστεγιόν ομάδα της δεύτερης κατηγορίας. Ο 23χρονος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Ανησυχία για την ΑΕΜΕΓΕΝ εν ώψη του Ολυμπιακού, καθώς ο στόπερ Φίλιπ Σάντλερ αποχώρησε με πρόβλημα από το φιλικό κατά της Σεβίλης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το μαγκάζινο του σταθμού.
1: Μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεν σας ξεχάσαμε. Εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα, γιατί είχαμε πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις το πρωί με την υποχώρηση του Τζιάννη Ιφαντίνο στο πλάνο για επενδυτές στο Μουντιάλ. Αλλά για να τα πούμε πιο αναλυτικά με τον Μάνο Σταραμόπουλο που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάνο, καλησπέρα. Τι είχαμε σήμερα το πρωί με τον Ιφαντίνο?
1: Καλό μεσημέρι, η πίεση. Γιώργο, καλό μεσημέρι και στους ακροατές των 943 Intervente Sports και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, όντως, μετά τη χθεσινή ευνίδια παρέτηση ενός εκ των συμβούλων του Κάρλος Κορδέιρο του Αμερικανού, ο οποίος έχει θητεύσει και πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος είπε εγώ δεν εγκρίνω αυτές τις ενέργειες. Συγγνώμη.
0: Είπε πως δεν τις πήρε ο ίδιος τις αποφάσεις. Συγγνώμη, σε διαβάζω.
1: Να δοθεί το 20% του παγκοσμίου κυπέλου της FIFA σε ιδιώτες, και δεν το ξέρε, το μάθε μετά. Και λίγο αργότερα είχαμε έναν άλλο από τους συμβούλους του, τον Κέβιν Λαμούρ, ο οποίος είχε διτεύσει νωρίτερα και δίπλα στο Μίσελ Πλατινί όταν αυτός ήταν πρόεδρος της UEFA. Είπε ο Λαμούρ, ακόμα και αν με απολύσουν, εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την απόφαση του Ιφαντίνο και θέλω να κοιμηθώ το βράδυ ήσυχος. Έτσι λοιπόν, επειδή είδαμε ότι καταρχήν η UEFA με τις 55 χώρες μέλης είχε ταχθεί εναντίον της πρότασης αυτή του Τζιάννη Ιφαντίνο να πουληθεί το 20% της FIFA του παγκοσμίου κυπέλου ουσιαστικά σε επενδυτές ιδιώτες Αμερικανούς, ουσιαστικά τον Κρούσνερ, ο οποίος είναι γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τον αδερφό του που έχουν μια μεγάλη εταιρεία. Μετά λοιπόν τις 55 χώρες μέλη της UEFA που τάχθηκαν εναντίον της πρότασης, ακολούθησε η κεντρική, η Βόρεια Κεντρική Αμερική και Καραϊβική, η CONMEBOL, η CONCACAF μάλλον, με 41 μέλη. Μετά ακολούθησε η Ασιατική Συνομοσπονδία, άρα φτάσαμε 143 εθνικές ομοσπονδίες, άρα δεν βγαίνανε τα κουκιά από τις 211 για τον Τζιάννη Ιφαντίνο, και κατάλαβε ότι δεν θα περάσει η πρόταση αυτή. Σήμερα λοιπόν την απέσυρε. Βεβαίως θα συνεχίσει, όπως είπε, να προσφέρει τις υπηρεσίες του για το ποδόσφαιρο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τον Φεβρουάριο του 2027 έχουμε τις εκλογές στο Μαρόκο για νέο πρόεδρο. Ήδη η UEFA προσπαθεί από την πλευρά της να πείσει τον σημερινό πρόεδρο της Paris Saint-Germain και μέλος εκτελεστικής επιτροπής, τον Νάσερ Αλ-Κεραϊφί, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Συλλόγων, ο οποίος κύριος Κελαϊφί προς το παρόν δεν έχει δεχθεί ή αρνηθεί την πρόταση αυτή της UEFA για να θέσει υποψηφιότητα. Τα πράγματα ωστόσο δυσκολεύουν για τον Τζιάννη Ιφαντίνο και νομίζω τις προσεχείς ημέρες, όπως μαθαίνουμε από την Ευρώπη και από την Αμερική, από τους New York Times, θα εμφανιστεί και νέο πρόσωπο, θα δούμε ποιο είναι αυτό. Βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο ο κύριος Τζιάννη Ιφαντίνο, ο οποίος δεν ξέρω πώς την είδε όταν το 17 ανέλαβε την Προεδρία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Προφανώς η αλαζονία έχει παίξει το ρόλο της. Τώρα πάμε στον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, ο οποίος με Learjet περνάει εξετάσεις στη Ρώμη και μετά θα πάει στο Κάρντιφ για να ενταχθεί στη νέα του ομάδα στην Ρώμα. Θα γίνει ουσιαστικά ο ένατος Έλληνας που θα φορέσει τη φανέλα της ομάδας της αιώνιας πόλης, της σπουδαίας αυτής ομάδας που έχει προπονητή τον Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνη. Είχε προηγηθεί ο Λάμπρος ο Χούτος το 1995 που είχε φύγει από τον Παναθηναϊκό κάποια στιγμή σε μικρή ηλικία από τον πατέρα του, που πήγε και τον ενέταξε στην ομάδα K20 της Ρώμα. Έπαιξε και κάποια παιχνίδια εναντίον της Νάπολης, θυμάμαι ένα παιχνίδι. Μετά τον αγόρασε τότε με 2,5 δισεκατομμύρια δραχμές, πολύ υψηλό ποσό για την εποχή, ο Ολυμπιακός. Στη συνέχεια είχαμε τον Τραγιανό Δέλα από τον διεθνή Έλληνα στόπερ που έπαιξε για 3 χρόνια, 664 συμμετοχές, 4 γκολ. Είχαμε τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο, τον διεθνή τραμφλάκα, ο οποίος εντάχθηκε στους διαλωρώσεις, τόσο δεν έπαιξε ούτε ένα παιχνίδι με τη φανέλα της ομάδας της Ρώμης. Είχαμε τον Παναγιώτη το Ταχτσίδη το 2012, τον χαφ αυτόν που έπαιξε σε 4 παιχνίδια. Μετά τον είχε πάρει από την Τζένοα, μάλλον 23 συμμετοχές, είχε 1 γκολ ο Παναγιώτης Ταχτσίδης, μετά πήγε και σε άλλες ομάδες. Τον Ιανουάριο του 23 η Ρώμα πήρε τον Βασίλη τον Τωροσίδη από τον Ολυμπιακό. Έμεινε 3,5 χρόνια στον Τζιαλορώση παίζοντας 77 παιχνίδια, σημειώνοντας 7 γκολ. Μετά είχαμε τον Κώστα τον Μανολά, ο οποίος έπαιξε για 5 χρόνια, τον πήρε από τον Ολυμπιακό. 206 συμμετοχές, 8 γκολ. Είχαμε επίσης τον αριστερό μπαχ από τον Χωσέ Χολέβα. Με 34 εμφανίσεις και 1 γκολ, έμεινε 1 χρόνο. Και βεβαίως πρώτον είχαμε τον Δημήτρη τον Καραμίτσι, μία συμμετοχή στις υποδομές ήταν αυτό ουσιαστικά. Και μέχρι πρόσφατα είχαμε τον Κώστα τον Τζιμίκα, δανεικό από τη Λίβερπουλ για 1 χρόνο.
0: Και τώρα μόνο ο Καραμίτσι δεν έκανε και συμμετοχή με την αντρική ομάδα. Επί Μουρίνιο κιόλας.
1: Μία συμμετοχή, ναι.
0: Επί Ζωσέ Μουρίνιο, γιατί είχε γίνει θέμα εκείνες τις μέρες, το θυμάμαι.
1: Έχει δίκιο. Και τώρα θυμάμαι καλά, πέσει στην Πολωνία. Λοιπόν. Και τώρα έχουμε τον Κωνσταντίνο τον Κουλιεράκη, 5 ετών συμβόλαιο, 2 εκατομμύρια το χρόνο θα παίρνει και η Ρώμα θα δώσει στην ομάδα του τη Βόλσμπουργκ, η οποία βεβαίως έχει υποβαστεί και τη νέα αγωνιστική περίοδο θα αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, η οποία έδωσε 15 εκατομμύρια ευρώ στην γερμανική ομάδα προκειμένου να πάρει τον 22χρονο διεθνή αριστερό ποδάρο στόπερ στην Ιταλία.
0: Μάλλον να σε ρωτήσω εγώ κάτι τώρα για τον Κουλιεράκη. Θα μπορούσε η Wolfsburg να ζητήσει μεγαλύτερο ποσό για πώληση? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η αλήθεια είναι ότι πλέον στις μέρες μας είναι δύσκολο να βρεις αριστεροπόδαρο στόπερ και καλό μάλιστα και με τέτοια επίδοση. Γιατί να θυμίσω απλά ότι ο Κουλιεράκης δεν είναι από τους παίχτες που θα βρεθούν με την μπάλα έξω από την περιοχή και θα τους αφήσεις να σουτάρουν έτσι εύκολα. Βάζει και πολλά γκολ.
1: Γιατί είχε ξεκινήσει ως επιτελικός χαφ, δεκάρι.
0: Ακριβώς.
1: Δεν ξεχνάμε στη σταδιοδρομία του.
0: Ακριβώς. Αυτό έχει παίξει το ρόλο του, γιατί πλέον
1: προφανώς η Βόλφσβουργκ αυτή τη στιγμή, δεν πρέπει να ξεχνάμε, πούλησε με 6,5 εκατομμύρια και στην ΑΕΚ, έτσι, τον Μάιερ. Δεν έχει δυναμική προφανώς η διοίκησή της για να πουλήσει ακριβά και επειδή θα έχει και οικονομικά θέματα. Προσπαθεί να ξεφορτωθεί μεγάλα συμβόλαια. Ο Κουλιεράκης αυτή τη στιγμή δεν είχε άλλη πιο... Να θυμίσουμε, τον είχε πάρει με 17 εκατομμύρια, έτσι, η Wolfsburg από τον ΠΑΟΚ. Προφανώς πέφτουν οι τιμές. Δεν άλλο να παίζει στην πρώτη κατηγορία της Bundesliga, άλλο στη δεύτερη. Έπειτα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι προφανώς πιέζει και ο ποδοσφαιριστής, γιατί δεν θα έχει ειδική ρήτρα στο συμβόλαιό του που λέει ότι όταν υποβαστεί μια ομάδα στη Γερμανία, οι μισθοί μειώνονται κατά 35% εκτός αν έχει ρήτρα. Προφανώς ο Κουλιεράκης δεν θα έχει ρήτρα, οπότε θα πίεσε καθώς από την πλευρά του να φύγει για να μην μειωθεί ο μισθός του. Έτσι λοιπόν αναγκάστηκε η Wolfsburg να τον πουλήσει με 15 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, από εκεί και πέρα έχουμε τον Μούντρικ, τον Ουκρανό που θυμόμαστε όλοι είχε τιμωρηθεί με 4 χρόνια αποκλεισμό γιατί είχε βρεθεί θετικός σε έλεγχο απαγορευμένων ουσιών. Πήγε στο ΚΑΣ, μειώθηκε, τα βρήκανε η Τσέλσι. Έτσι λοιπόν επιστρέφει τώρα στην δράση ο Ουκρανός εξτρέμ. Πάμε και στην Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έδωσε τελεσίγραφο στον Βινίσιους, τον οποίο τον φλερτάρει έντονα ο προπονητής της Arsenal, της πρωταθλήτριας Αγγλίας, ο Μικέλ Αρτέτα. Βέβαια επίσημη κρούση δεν έχει κάνει η Arsenal αυτή τη στιγμή. Ενδεχομένως μπορεί να θέλει να συμφωνήσει μαζί του από τον Ιανουάριο του 27, καθότι το συμβόλαιο του λήγει τον Ιούνιο του 27, οπότε από τον Ιανουάριο μπορεί να συμφωνήσει μαζί του και να τον πάρει ως ελεύθερο, έτσι, και να μην δώσει ούτε ένα ευρώ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή το ξέρει αυτό καλά ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο πρόεδρος της Βασίλισσας, είπε στον στο Βινίσιους που έχει παγώσει τις διαπραγματεύσεις με την Real Madrid της, ότι φρόντισε γρήγορα να πάρει τις αποφάσεις σου, ιδάλλως θα βγεις προς πώληση, γιατί και η Real Madrid της καταλαβαίνουμε ότι δεν θέλει να τον χάσει ελεύθερο το καλοκαίρι του 27, οπότε θα προτιμήσει να τον δώσει φέτος έστω και με λιγότερα από την αξία του, αλλά θα πάρει κάποια καλά χρήματα και με αυτά ενδεχομένως θα κινηθεί για κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή.
0: Νομίζω τώρα θα είναι και εύκολο για οποιαδήποτε ομάδα ενδιαφέρεται και θα ξεκινήσει όντως συζητήσεις με τη Real να προσπαθείς να τον αγοράσεις και με λίγα σχετικά χρήματα.
1: Λίγα σχετικά, σίγουρα 50 εκατομμύρια θα είναι αυτά, έτσι.
0: Εντάξει, ανάλογα και για ποιον παίχτη πηγαίνει. Δεν πάει τώρα για έναν παίχτη σαν όλους τους άλλους, για τον Βινίσιος πηγαίνει.
1: Ναι, οπότε θα πρέπει να ξεκινήσει από τα 50-60 εκατομμύρια και εκεί θα φανούν οι διαπραγματεύσεις που θα κάνει ο πρόεδρος της Real Madrid, έτσι. Γιατί η Real δεν πουλάει και φτηνά, δεν πρέπει να ξεχνάμε.
0: Εντάξει, Real είναι.
1: Ένα παίκτη ποδοσφαιριστή ελεύθερο παρά να τον δώσει και τσάμπα. Τώρα πρέπει να πάμε στον Καρέτσα, όπου ξέρουμε ότι έχει συμφωνήσει σε όλα. Είναι ποδοσφαιριστής πλέον της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ωστόσο η επίσημη παρουσίασή του θα γίνει όταν επιστρέψει η γερμανική ομάδα από την Ασία, που έχει πάει να δώσει κάποια φιλικά προετοιμασίας. Και όπως λέει ο Λάρς Ρίγκεν, που και αυτός είναι στην Ασία αυτή τη στιγμή με την ομάδα, θα περιμένουμε πρώτα να τον αποχαιρετήσει ουσιαστικά η διοίκηση της Χένκ και μετά θα ανακοινώσουμε και εμείς την ένταξή του στη γερμανική ομάδα, όπου θα πάρει και τη φανέλα με το νούμερο 10 του Γιούλια Μπραντ, ο οποίος η Γιούλια Μπραντ αναμένεται συμφώνησε και θα πάει στον Άγιαξ, έτσι, ο οποίος προσπαθεί από την πλευρά του να ξαναβρει πόσο μπορεί, εν πάση περιπτώσει, την παλιά του έγκλη και φήμη και δόξα, γιατί αυτή τη στιγμή στην Ολλανδία κυριαρχεί η Αϊτχόβεν τα τελευταία χρόνια.
0: Γενικά δεν του έχουν πολύ βγει του Άγιαξ πάντως οι ακαδημίες, γιατί συνήθως το πλάνο του είναι να ανεβάζει τις ακαδημίες, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, αλλά κάθε μέρα δεν είναι Κυριακή, όπως ξέρουμε.
0: Αυτό. Γιατί δεν του έχει βγει. Δεν του έχει βγει με τον καλύτερο τρόπο. Ναι, ζορίζεται αρκετά και φαίνεται αυτό.
1: Βέβαια, έτσι είναι. Πρέπει να κάνεις και σοβαρές κινήσεις. Τώρα έρχεται το Netflix, το οποίο προσφέρει 200 εκατομμύρια ευρώ στην FIFA για να πάρει τα αποκλειστικά δικαιώματα του παγκοσμίου κυπέλου γυναικών, που θα γίνει το 27, έτσι, σύντομα. Οπότε, για να πάρει τα αποκλειστικά δικαιώματα του παγκοσμίου κυπέλου γυναικών, που θα γίνει το 27, έτσι, σύντομα. Οπότε,

0: τα τηλεοπτικά δικαιώματα και του 30 πιθανότητα έχουν πουληθεί σε κάποιο αμερικανικό κανάλι, δεν ξέρω αν είναι αυτό το NBC, το CBS ή κάποιο άλλο, και αυτό από εκεί και πέρα πουλάει τα τηλεοπτικά δικαιώματα που θέλει. Έτσι είναι, γιατί αυτοί δεν τα παίρνουν για 4 χρόνια, τα αγοράζουν για 10-15 χρόνια οι αμερικανικοί, τα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια και υπάρχουν. Θα δούμε.
1: Ωραία. Έχουμε να προσθέσουμε περισσότερα πράγματα.
0: Απλώς να πούμε ότι όπως είναι τα πράγματα, η άλλη τη ΧΑΤ, η οποία πληρώνει τη ρήτρα στην Τζιρόνα των 20 εκατομμυρίων ευρώ, απλώς δεν τα έχουν βρει ακόμα στις δόσεις, γιατί η Τζιρόνα θέλει ως το δυνατόν λιγότερες δόσεις, αν γίνεται και κάς όλα. Οπότε ο Αζεντίνου Ναχή θα συνεχίσει η πιθανότητα τη σταδιοδρομία του στην Σαουδική Αραβία.
1: Μάλιστα. Εντάξει, αυτό έχουμε να λέμε ότι πέρασε και από τα ελληνικά γήπεδα ο συγκεκριμένος. Εντάξει, δεν ήταν και στο πικ του, αλλά και ναι, μόνο κάποια στιγμή.
0: Ήταν πάρα πολύ καλός στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο ο Ναχή.
1: Αυτό θέλω
0: να πω.
1: Και όχι μόνο, εντάξει, και σε κάποιες στιγμές έδειξε την ποιότητά του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι.
0: Σίγουρα, εννοείται. Θεωρώ ότι ήταν λάθος του δίκης του Παναγκού που τον έχασε.
1: Και μέχρι ένα σημείο έδειχνε ότι θέλει να πάει στον Παναθηναϊκό. Θέλει να μείνει.
0: Έπρεπε εκεί να γίνουν καλύτερες διαπραγματεύσεις όταν ήταν στην Μαρσέη.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Συμβαίνουν.
1: Εντάξει. Υπάρχουν και τα λάθη, υπάρχουν και τα σωστά. Τι να κάνουμε.
0: Έτσι είναι. Σωστό. Και η Manchester City, να πούμε τώρα, θέλει να πάρει από τη Μαρσέη για νούμερο 2 πίσω από τον Ντοναρούμα τον τροφλακά τη στον Αργεντινό, το Ρούλι. Είναι σε διαπραγματεύσεις.
1: Τι ήταν και στη Βιγιαρεάλ, Ρούλι. Είναι η ιδέα μου.
0: Μπορεί να έχεις δίκιο, το θυμάμαι τώρα.
1: Πρέπει να το δω, γιατί μου θυμίζει τον τερματοφύλακα της Βιγιαρεάλ. Αν δεν είναι ο ίδιος.
0: Επίσης πρέπει να πούμε ότι η θέση του Γιούργεν Κλοπ ως παγκόσμιος διευθυντής της Red Bull αναλαμβάνει από την 1η Οκτωβρίου ο 59χρονος Ρόγκερ Σμιτ, ο οποίος συμφώνησε σε όλα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Red Bull, τον Όλιβερ Μίτσλαφ. Έτσι είναι.
1: Μάλιστα. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος, τα είπαμε όλα για τα διεθνή. Να πούμε επίσης, επειδή το ανέφερα πριν από πολύ λίγο, μιλάμε για τον ίδιο τερματοφύλακα, ο Χερόνιμο Ρούλι της Μαρσέη. Έχει περάσει από την Βιγιαρεάλ. Έχει κατακτήσει μάλιστα και Europa League με τη Βιγιαρεάλ τη σεζόν 2021, αν δεν έχω κάνει κάποιο σοβαρό λάθος, απέναντι στη Manchester United μάλιστα, πιάνοντας και το τελευταίο πέναλτι του David De Gea.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μισάωρο, τελευταία περίοδος εντός εισαγωγικών της εκπομπής του Μαγκαζίνο. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί και μετά το Μαγκαζίνο έχουμε διαφωτιστεί Φωτικατσούφι, παιδιά. Σας θέλω εδώ, συντονισμένους.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Το εμπόδιο είναι σαφώς πιο ψηλό, όμως ο στόχος παραμένει ο ίδιος για τον Απόλλωνα, που κόντρα στην Μπραν θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στα play-off του Conference League. Τετάρτη 5 Αυγούστου, η προσπάθεια του Απόλλωνα στην Νορβηγία, ζωντανά από τον Super Sport 104.
1: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Καλημέρα σας.

0: Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
1: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
2: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Το ευρωπαϊκό διπορικό στο Europa League συνεχίζεται για την Πάφο και στον δρόμο της στον τρίτο προκριματικό γύρο θα βρει την Salzburg. 5η 6 Αυγούστου στις 8, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση στην Αυστρία από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
7: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
6: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
7: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
6: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
8: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
9: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
8: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
9: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
4: Το Σάββατο 1η Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο Σταυρό της Ασίνου. Μια μοναδική ζωντανή μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Πέτρο Ίμβριο, τον Βαλεντίνο Βαλέα και την Λάουρα Βασιλιάδη.
10: Προσέχε τι κάνεις.
4: Τραγούδι, χορός και ατελείωτο κέφι σε έναν υπέροχο καταπράσινο χώρο. Είσοδος μόλις 25 ευρώ μαζί με πλούσιο μπουφέ. Κλείστε τώρα τη θέση σας στο 99-352-500. 1η Αυγούστου, Σταυρός της Ασίνου. Μην το χάσετε.
11: Ο κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ, μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama, μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου, μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης, μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ, μόνο 4,99.
12: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για Παναθηναϊκό. Έχουμε τον Σάκη Μπουσδούνη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σάκη, καλό μεσημέρι. Και θέλω να σε ξεκινήσω με ένα μήνυμα του φίλου μας του Κώστα, το οποίο το είχε στείλει.
1: Μέχρι να διαβάσει το μήνυμα, εσύ να πω εγώ καλό μεσημέρι σε όλους τους φίλους ακροατές του Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3, όπου και αν βρίσκονται και ακούνε Τζόρτζι Ιωάννου. Καλό μήνα κιόλας. Καλό μήνα, μπήκε ο Αύγουστος, φίλε, περισσότεροι είναι σε διακοπές και εσύ είσαι εκεί και εγώ είμαι εδώ.
0: Τότε θα έρθει η ώρα να πάμε να βουτήξουμε πραγματικά.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Στην πρώτη θάλασσα που θα βρούμε μπροστά μας.
1: Έτσι, συμφωνώ.
0: Για τέτοια κατάσταση. Αλλά εντάξει, καλά είμαστε και εδώ. Λοιπόν, κοίταξε τώρα τι στέλνει ο φίλος μας ο Κώστας. Καλησπέρα και καλό μήνα. Έχουμε μπλέξει, φίλε μου, την ομάδα την προγραμματίζουν άσχετη και επικίνδυνη. Πού ακούστηκε αγώνας ευρωπαϊκός τη μία μέρα και φιλικός αγώνας την επόμενη? Πού έχει γίνει αυτό παγκοσμίως και σε ποια ομάδα? Καταστρέφουν τα πάντα και λογαριασμό δεν δίνουν σε κανένα. Έσχος Κώστας Παναθηναϊκός από Αχαρνές Αττικής. Στα αναφέρω γιατί θα πω μετά του Παναθηναϊκού. Στέκομαι στο μήνυμα γιατί αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Με ποιο σκεπτικό έγινε το φιλικό παιχνίδι?
1: Κατά καιρούς γίνονται ρε φίλε και πολλές φορές είδες δεν το μαθαίνουμε και καν. Άκου να δεις, υπάρχουν παίκτες που δεν έπαιξαν χθες ή έπαιξαν προχθές μάλλον στο ευρωπαϊκό, που έπαιξαν 10 λεπτά, 20 λεπτά, λέω χοντρικά τώρα, δεν κάθομαι έτσι, μην πει, α, έπαιξαν 20, okay, που είχαν λίγα λεπτά συμμετοχής, παίκτες που δεν έπαιξαν καν. Αντί να γίνει μια προπόνηση, συνήθως τα κάνουν, πολλές φορές παίζανε με την K19, με την Ελπίδων που λέγαμε παλιά, τους μικρούς. Δεν ξέρω ότι ο φίλος θα διαφωνεί με αυτό που λέω, αλλά δεν το αποφασίζω εγώ. Γίνονται φιλικά τέτοια παιχνίδια. Δεν έχει γίνει πρώτη φορά αυτό το πράγμα. Τώρα το ότι ήρθε αυτή η ατυχία με τον Παντελίδη, okay, θα πει κάποιος ότι αν δεν κάνει αυτό το παιχνίδι δεν θα τραυματιζόταν ο Παντελίδης. Αν ξέραμε το τι θα μας γίνει, γιατί είναι να πάθουμε, ξέρω εγώ, δεν θα κάνουμε πολλά πράγματα στη ζωή.
0: Καλά, και Σάκη μου, οι στραβές γίνονται και στις προπονήσεις. Δεν γίνονται μόνο στις
1: προπονήσεις. Πόσες φορές έχουμε δει σε προπονήσεις, ειδικά πέρυσι με τον Τζέσσερ, μια κόντρα που έγινε με τον Ντραγκόφσκι, δεν τον άφησε έξω. Σε προπόνηση, στο εξωτερικό ήταν ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, να μην το κάνουμε μετά, μην τα τραγικοποιούμε τα πράγματα. Κρίμα το παιδί, άτυχο το παιδί, συνεχίζει την κατεμιά στον Παναθηναϊκό.
0: Ο φίλος ο Κώστας τώρα στέλνει για ένα μήνυμα. Σάκη, καλησπέρα. Πες μου μια ομάδα που έχει κάνει κάτι τέτοιο.
1: Να πω κάτι. Έτσι. Ωραία, να πω κάτι. Εάν δεν γινόταν τραυματισμός, θα μαθαίνουμε ότι είχε φιλικό 31 ημιχρόνου και 15 λεπτά ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν το νομίζω.
1: Ωραία. Οπότε να πω εγώ ομάδα που το έχει κάνει κάτι τέτοιο, αφού δεν το λένε και οι ίδιες οι ομάδες, πώς θα το πω εγώ, θα το παίξω έξυπνος.
0: Πολλές φορές όντως δεν μαθαίνουμε πράγματα.
1: Πολλές φορές έχει γίνει αυτό. Και να σου πω και κάτι. Να σου πω και την αλήθεια. Πολλές φορές έχουμε μάθει, ξόφαλτσα ξέρω εγώ, ότι έπαιξε με τον ξεφτιλιακό, ξέρω εγώ, έτσι ένα φιλικό που δεν το έχει πει, που δεν θέλει πάει να το πει προς τα έξω. Απλά το μάθαμε από κάποιον, ας πούμε, και εντάξει, εμείς τι θα το παίξουμε. Έξυπνοι, ξέρει, μάθαμε ότι έγινε φιλικό. Άντε να αποδείξει μετά ότι έγινε. Βλέπεις, είναι πολλά πράγματα που δεν είναι και πολύ εύκολα. Κατάλαβες τι λέω. Ωραία. Πες ότι εγώ έβγαινα χθες και έλεγα, κάποιος μου είχε πει ότι έκανε με την Καλλιθέα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πει τίποτα. Ο κόσμος ποιον θα πίστευε, το Σάκη του Μπουσδούνη ή την Πάπα Παναθηναϊκός?
0: Και εκεί εκτίθεσαι κιόλας, έτσι.
1: Πρόσεξε, μπορεί να έχεις δίκιο και να γίνεις ρόμπα. Κι ας έχεις δίκιο. Ανακοινώθηκε ποτέ πουθενά ότι ο Παναθηναϊκός έκανε φιλικό? Όχι. Κατά καιρούς έχουμε μάθει. Ωραία.
0: Ανακοινώθηκε μόνο και μόνο επειδή υπήρχε η στραβή με τον Παντελίδη, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό σου λέω. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι πουθενά στον κόσμο γίνονται αυτά. Το ξέρετε, εντάξει, όποιος είναι μέσα. Τέλος πάντων, όποιος ασχολείται, το ξέρει ότι τέτοια φιλικά έχουν γίνει κατά καιρούς και γίνονται. Δεν σου λέω γίνονται κατά κόρον κάθε εβδομάδα. Όχι. Αλλά ειδικά σε περίοδο τώρα που είναι προετοιμασία, σε διακοπές για εθνικές ομάδες. Που εντάξει, πολλές φορές ανακοινώνονται ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει, ξέρω εγώ, με τον καμπανιακό φιλικό γιατί έχει 15 μέρες κενό για την εθνική. Οκ. Okay. Όταν όμως η ομάδα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, για τους δικούς της λόγους, δεν λέει τίποτα, τι να βγουν να πούνε οι δημοσιογράφοι, τι να βγω να πω εγώ και τι. Ο λόγος ο δικός μου έχει καμία σχέση με μια ανακοίνωση της ΠΑΕ ή αν η ΠΑΕ δεν έχει πει τίποτα.
0: Επουδενή και δυστυχώς μπορεί να έχεις και δίκιο για να μπορείς να τα αποδείξεις κιόλας, έτσι.
1: Συγγνώμη, εγώ πώς θα τα αποδείξω? Ναι, ότι μου το είπε ο Γιώργος που δουλεύει μέσα, που το παιδί λέει αλήθεια. Ξέρω, γιατί ξέρω είναι ξαδερφός μου, αδερφός μου, δεν ξέρω τι, και μου το είπε. Ωραία, και ξέρω την αλήθεια. Εγώ όμως πώς θα τη βγάλω την αλήθεια? Έχω στοιχεία ότι έγινε φιλικό. Το θέμα είναι να μην υπάρχει, να σταματήσουμε την κρίνια και όλο αυτό, είτε σε φιλικό, είτε σε προπόνηση. Αυτά γίνονται δυστυχώς. Πολύ κρίμα για το παιδί. Να έχει δύναμη να το ξεπεράσει, γιατί είναι σοβαρός ο τραυματισμός του. Λοιπόν, αυτό θα μπορούσε να γίνει και αν παίζανε ένα διπλό. Χτύπα ξύλο. Και ούτε τώρα, γιατί μου ήρθανε και εμένα μηνύματα από χθες, έμαθες ποιος είναι. Ωραία, είναι ο Τζόρτζης ο Ιωάννου. Τι έκανε, πάμε να το σκοτώσουμε το παιδί, επίτηδες το έκανε. Δεν βγαίνουν αυτά πουθενά, ρε παιδιά. Πάμε παρακάτω, το παιδί να γίνει, να πάνε όλα καλά, γιατί τραυματίστηκε. Απλά αυτά που μπορώ να πω είναι, ήταν σοκαριστικός τραυματισμός, δηλαδή πάγωσαν όλοι. Πήγε, έφυγε κατευθείαν για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Έκανε κλινικό απεικονιστικό έλεγχο και έδειξε συντριπτικό κάταγμα της περώνης, ρήξη της κάτω κνημοπερωνιαίας συνδέσμωσης και ρήξη του δελτοειδού συνδέσμου, ιατρικά αυτά. Λοιπόν, και λόγω της σοβαρότητας αυτής της ζημιάς κρίθηκε απαραίτητα η άμεση χειρουργική αποκατάσταση που έγινε χθες το βράδυ και τελείωσε νομίζω 2-3 τα ξημερώματα. Από τον επικεφαλής
0: έγινε... Καταρχάς και η ιατρική να μην ξέρεις και μόνο που ακούς. Αυτό το πράγμα, καταλαβαίνεις πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα.
1: Η επέμβαση λοιπόν πραγματοποιήθηκε, όπως είπα, μέχρι τα ξημερώματα από την επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Παναθηναϊκού, τον κύριο Διονύση Χίσα, και τον γιατρό της ομάδας, τον κύριο Χάρη Λάλο. Τώρα, η πρώτη εκτίμηση, γιατί υπάρχει ανακοίνωση, γιατί στα ιατρικά και εγώ δεν μπαίνω, γιατί υπάρχει το ιατρικό απόρριτο και όλα αυτά και δεν είμαστε και γιατροί, γιατί από χθες πόσο θα μείνει και όλα αυτά, αφού υπάρχουν επίσημα, αυτά μεταφέρουμε. Η πρώτη εκτίμηση λοιπόν για τον χρόνο αποκατάσταση του Παντελίδη κάνει λόγο για απουσία από 4 έως 6 μήνες. Ανάλογα με το... πώς είναι η ζημιά, το πώς θα γίνει η αποκατάσταση, γι' αυτό είναι τόσο το 4 έως 6. Η πορεία τώρα της αποθεραπείας θα παρακολουθείτε στενά και θα επανεξιολογείτε, φίλε, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Συγγνώμη. Ήταν σίγουρα οι άνθρωποι της ομάδας είναι, όπως και η ΚΑΕ, με ανακοίνωσή τους, έτσι, στάθηκαν στο πλευρό του παιδιού, έτσι δεν το συζητάμε, ώστε να επιστρέψει υγιής και ακόμα πιο δυνατός σε αγωνιστικούς χώρους. Και εντάξει, ήρθε αυτός ο τραυματισμός σε μια περίοδο που ο ποδοσφαιριστής έκανε μια πολύ καλή προετοιμασία και προσπαθούσε το παιδί να κερδίσει χρόνο συμμετοχής, να διεκδικήσει τη θέση του στο πλάνο της ομάδας, το ρόλο του, να το πω έτσι, και ήρθε αυτό το αναπάντεχο, τι να σου πω τώρα. Τι άλλο να πεις? Θέλει δύναμη ψυχής και πάνω απ' όλα να έχει υπομονή και κουράγιο να μπορέσει το παιδί να το ξεπεράσει και να επιστρέψει δυνατότερος. Αυτό τι άλλο να πούμε?
0: Εντάξει, δεν χωράνε λόγια τώρα σε κάτι τέτοιο, γιατί εντάξει, έχουμε δει παρόμοιους τραυματισμούς. Εντάξει, τον συγκεκριμένο δεν τον είδαμε. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Ναι, αυτό που μεταφέρθηκε είναι καλύτερα από δεν το είδαμε, γιατί ήταν σοκαριστικό.
0: Ακριβώς αυτό θέλω να πω, ότι επειδή έχουμε δει κοντινούς τραυματισμούς, όσοι τις έχουν δει ξέρουν να λένε ότι δεν είναι και το καλύτερο δυνατό θέαμα.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς όμως το ποδόσφαιρο, φίλε, τα έχει αυτά. Εντάξει. Τώρα που και πέρασε μια φάση, γιατί έγινε κάπου κοντά στο κόρνερ, που πήγε να κρατήσει την μπάλα ο Παντελίδης, οκ. Και να πω και κάτι. Όταν παίζουν αντίπαλοι με τον Παναθηναϊκό, ίσως μερικοί παίκτες δεν θέλουν να πω κάτι για το παιδί μου, γιατί δεν ξέρω καν πώς έγινε, δεν το έχω δει, οπότε δεν μπορώ να πω. Έχουν υπερβάλλον ζήλο με την έννοια ότι θέλουν να πούνε σε μεγαλύτερες ομάδες. Αυτό γίνεται κατά κόρον παντού, δεν λέω για το χθεσινό φιλικό. Ότι είμαστε κι εμείς εδώ, ή ότι εγώ ας πούμε αξίζω να μην είμαι στον καμπανιακό, αλλά μπορώ να παίξω στον Παναθηναϊκό. Ξαναλέω, δεν μιλάω για το συγκεκριμένο τραυματισμό. Να μην παρεξηγηθώ γι' αυτό.
0: Εντάξει, δεν νομίζω να υπάρχει ποδοσφαιριστής που να πηγαίνει για μαρκάρισμα και να σκέφτεται τι πάω να του κάνω αυτό το πράγμα.
1: Όχι.
0: Για κανένα λόγο και για όνομα Θεού, έτσι.
1: Από χθες κανείς, μα ούτε ένας, δεν μου είπε κάτι εναντίον του παιδιού που έγινε ο τραυματισμός. Γιατί κοίτα, το ποδόσφαιρο τα έχει αυτά. Μια άτυχη στιγμή. Τι άλλο να πω? Κρίμα για το παιδί που θα μείνει έξω, να πάει πίσω. Αυτό, τίποτα άλλο. Τι να πεις?
0: Ωραία. Για πάμε τώρα λίγο στα αγωνιστικά του Παναθηναϊκού, κυρίως εν όψη ΤΣΣΚΑ 1948. Πρέπει να λέμε τώρα και τη χρονολογία, φαντάσου.
1: 1948. Ναι. Έπαιξε για ένα παίκτη λιγότερο, για μισή ώρα η ομάδα αυτή. Κέρδισε 2-1 την Αρτά για το πρωτάθλημα Βουλγαρίας λίγες μέρες πριν το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Είναι μια ομάδα έτσι πολύ σφιχτή, δεν είναι το στυλ της ομάδας που είδαμε υπάρξει. Είναι προσωρινά στην κορυφή του πρωταθλήματος, τώρα ξεκίνησε για το πρωτάθλημα. Λοιπόν, το μάτς να θυμίσω είναι την Τετάρτη σε 9.30 στο ΆΚΑ, ενώ η ρεβάνς θα γίνει την επόμενη Τρίτη 11 Αυγούστου στη Βουλγαρία στις 8 το βράδυ. Από το Sky και τα δύο τα παιχνίδια αυτά. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κάνει ένα καλό ξεκίνημα εδώ, να κλειδώσει την πρόκληση για μένα από εδώ. Γι' αυτό το μάτς θα προετοιμαστεί και από αύριο ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει πολλά περιθώρια. Μάλλον από αύριο θα συνεχίσει να προετοιμάζει, μάλλον το ποσοστά. Δεν έχει περιθώρια λάθος και σε αυτό το, και στο όπως το προηγούμενο, στους τρεις προκριματικούς που θα συμμετέχει ο Παναθηναϊκός. Σε περίπτωση ητών πάει σπίτι του. Το θυμίζω αυτό. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω όμως, αν και είναι νωρίς, ότι θα δούμε, γιατί δεν μπορεί να πάει σε ρί 4 μάτς τώρα στην αρχή, γιατί βλέπουμε ότι είναι και λίγο βαριά τα πόδια. Π.χ. βλέπετε το Τετέι, είδαμε προς το τέλος είχε κράμπες, τα έχει φτύσει που λέμε, δεν μπορούσε. Δηλαδή πιστεύω ότι θα δούμε, είναι νωρίς τώρα, σήμερα είναι Σάββατο, από Δευτέρα Τρίτη θα πούμε περισσότερο για ενδεκάδα, αλλά έτσι με μια ματιά αίσθηση μου, όχι ρεπορτάζ, είναι ότι θα δούμε κάποιες αλλαγές σε αυτό το μάτς. Δηλαδή μπορεί να δούμε το Ραστόντερ από την αρχή, να μην δούμε, λέω τώρα, τον Τεφράι, ξέρω εγώ, δηλαδή κάποιους παίκτες που είναι επιβαρημένοι, γιατί εμείς απ' έξω λέμε και πολλά τραγούδια έξω από το χώρο, με την έννοια ότι έχουν τις μετρήσεις του Παναθηναϊκού και ο προπονητής, οπότε γνωρίζουν. Όπως όταν βγήκε ο Γιάνκουσης, λέω, γιατί εγώ μου έκανε εντύπωση γιατί έβαλε το Γιάνκουσης, αλλά μετά έμαθα ότι ο ίδιος ζήτησε, γιατί ένιωσε βαριά τα πόδια του, ήταν κουρασμένο, ζήτησε αλλαγή. Και δεν υπάρχει θέμα τραυματισμού. Γι' αυτό λέω, καμιά φορά βγάζουμε συμπεράσματα χωρίς να γνωρίζουμε κάποια δεδομένα. Και δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Όλοι μας το έχουμε κάνει αυτό. Λοιπόν. Και πιστεύω ότι θα έχει μια. Πώς να σου πω. Ένα φρεσκάρισμα η ομάδα. Σε αυτόν τον αγώνα. Και βέβαια τώρα με τον τραυματισμό και του Παντελίδη, πιστεύω ότι λίγο τα πλάνα με τα μεταγραφικά, αν και πιστεύαμε ότι μπορεί να έρθει, τώρα το μπορεί, νομίζω ότι είναι σίγουρο ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει έναν εξτρέμ από εκεί, από δεξιά, ίσως με ανάποδο πόδι, θα το δούμε μέσα στον Αύγουστο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος περιμένει για το οχτάρι. Να δούμε τι θα γίνει, δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Γένσεν, ακόμα είναι σε. Πώς να σου πω, σε κατάσταση χαλαρότητας. Χαλαρότητας για μας που δεν μαθαίνουμε τίποτα. Δεν εννοώ ότι ο Κοτσόλης και ο Παναθηναϊκός δεν ασχολείται με αυτό. Έτσι προς Θεού, μην παρεξηγηθώ.
0: Εντάξει, το ότι δεν βγαίνει κάτι δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται δουλειά. Ή ότι
1: εννοείται.
0: Δεν μιλάει ο Παναθηναϊκός με παίχτες, δεν τσεκάρει περιπτώσεις. Τα πάντα. Ακριβώς. Τα πάντα γίνονται.
1: Ακριβώς. Εντάξει, δεν αναμονή είμαστε τώρα. Γιατί. Ο Παναθηναϊκός πιστεύω ότι οι τρεις θέσεις που θα τα έχει υπόψη για να γίνει κάποια κίνηση για τις επόμενες ημέρες, ίσως σε κεντρικό αμυντικό, εδώ βάζω ίσως, δεξιό εξτρέμ και το οχτάρι, χωρίς ίσως.
0: Ωραία.
1: Παρουσιάστηκε και ο Ανεγιώτη, μάλλον και ο Κάγκουα, το είπαμε αυτό, νομίζω.
0: Χθες, μέχρι το 2030.
1: Μέχρι το 2030, ναι. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στα ευρωπαϊκά προκριματικά. Διαθέσιμος πλέον θα είναι για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και αν ο Παναθηναϊκός εννοείται μπει στη League Phase, εννοείται ότι θα δηλωθεί κανονικά και θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Μια είδηση που μου ήρθε μόλις τώρα, φίλε, να πω ότι καταρχήν ο Παντελίδης θα βγει, επανέρχομαι στο πρώτο θέμα μας, ο Παντελίδης θα βγει αύριο κάποια στιγμή, το μεσημέρι νομίζω, από το νοσοκομείο. Τον Παντελίδη επισκέφτηκε πριν από λίγο ο Γιάννης Αλαφούζος και φυσικά του εξέφρασε την απόλυτη στήριξη όλων στην ΠΑΕ και του ιδίου φυσικά. Εντάξει, αυτό καλό είναι και μπράβο.
0: Ακριβώς. Εντάξει, δεν γίνεται να μην είναι κοντά ο πρόεδρος στον παίκτη, ειδικά σε μια τέτοια στιγμή, έτσι. Ειδικά όταν. Εντάξει, μετά το χειρουργείο προφανώς, αλλά δεν γίνεται να μην
1: πριν
0: έχει.
1: Από λίγο, να μην πριν από λίγο έγινε αυτό. Δεν ήταν το χειρουργείο. Εντάξει, ξέρεις, θέλει μια διαδικασία.
0: Έγινε χθες το βράδυ.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι μια διαδικασία. Οκ, αύριο λογικά, όπως είπαμε, στο μεσημέρι, αυτό λένε πληροφορίες, θα βγει το παιδί. Και ωστόσο έπραξε, γιατί εντάξει, τώρα το πιο βαρύ κομμάτι για μένα είναι το ψυχολογικό του παιδιού. Έτσι, γιατί για φαντάσου, μέχρι χθες κυνηγούσε να βρει το ρόλο του ή μια θέση στην δεκάδα και τώρα να σε πάει 6 μήνες πίσω όλο αυτό. Εντάξει, είναι κάτι. Είναι θέμα. Είναι θέμα. Λοιπόν, βλέπω ότι παίζει το όνομα του Γκαρσία πάλι για τον Παναθηναϊκό. Το transfer fee το λέει αυτό. Ότι έχει συζητηθεί με τον Παναθηναϊκό αυτό το θέμα. Τώρα, ότι έχει ανάγκη από ενίσχυση ο Παναθηναϊκός, έχει, αλλά. Δεν νομίζω η Σπάρτακ Μόσχας, γιατί έχει δώσει, δεν θυμάμαι, 17 εκατομμύρια πόσο τον είχε πάρει. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα δεν πάει σε τέτοια ποσά. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολη υπόθεση. Κάποια στιγμή δεν προκύπτει κάτι τέτοιο πάντως. Έλεγαν, γιατί είχε ξαναβγεί στο προσκήνιο ο Γκαρσία από τον Παναθηναϊκό, αλλά και τώρα που ξαναβγαίνει αυτό, δεν νομίζω ότι προκύπτει. Εμένα, εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Σίγουρα μπορεί να κοιτάξει ένα δεξιέξτρεμο Παναθηναϊκός, αλλά κάπου αλλού και όχι να είναι ο Λιβάη Γκαρσία. Οπότε δεν βλέπω κάτι για το θέμα του Γκαρσία.
0: Ωραία, Σάκη, να κλείσουμε με αυτό, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος.
1: Μας πιέζει ο χρόνος, ρε φίλε, να φύγουμε διακριτικά.
0: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μόνο να πω ότι έχουν βγει τα εισιτήρια.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
4: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter Midea, Hyundai και Omnis. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Ανδρέας
5: Καραλάμπους. Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
6: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε, χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα, σταθερά, με σχέδιο. Γκράβε, η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
7: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
8: Αυτός είναι ο σκοπός!
7: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για στόρι στα βραχάκια, σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
9: ας πιούμε σε αυτό.
10: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
12: Η προσπάθεια της Ομόνιας στην Ευρώπη συνεχίζεται στο Europa League και κόντρα στη Lincoln Retips από το Γιβραλτάρ δεν μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο πέραν της πρόκρισης. 5η 6 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια της Ομόνιας μέσα στο Γιβραλτάρ από τον Super Sport 104.
9: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
11: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
13: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
14: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
15: Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
14: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
16: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
17: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
18: Η νέα καλοκαιρινή προσφορά της Electroline θα σε γεμίσει. Αγόρασε κλιματιστικό Bosch και πάρε δώρο καύσιμα κίνησης αξίας 50 ευρώ από την Πετρολίνα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε κορυφαία ποιότητα, υψηλή ενεργειακή απόδοση και ιδανική θερμοκρασία σε κάθε χώρο του σπιτιού σου. Και όλα αυτά με 10 χρόνια εγγύηση. Μην το χάσεις, η προσφορά ισχύει μέχρι 2 Αυγούστου ή μέχρι εξαντλήσεως. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή μπες στο electroline.cy.
19: Electroline. Έλα στο αύριο.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φέτα απόψε άλμη. Νόμα 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,89. Στιγμιαίος καφές 200 γραμμάρια με Lidl Plus 4,15. Και χαρτί υγείας τρίφυλλο μόνο 5,69. Lidl. More to value.
21: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Αθηναϊκό με τον Παντελίδη, ο οποίος υπέστη κάταγμα Περώνης σε αναμέτρηση προπονητικού χαρακτήρα με την Athens Καλυθέα και θα μείνει εκτός δράσης για 4 έως 6 μήνες. Τον ποδοσφαιριστή επισκέφτηκε πριν από λίγο ο Γιάννης Αλαφούζος. Την Κυριακή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Τόμ Λούσε για τον ΠΑΟΚ. Ο Σοβετήρη συμπεριλήφθη στην ευρωπαϊκή λίστα του δικεφάλου του Βορρά μετά τον δανεισμό του Κουγκεσασβίλη στην Κεστέπε. Σε χειρουργική επέμβαση στο ισχύο θα υποβληθεί ο Σουαλιό Μεϊτέ. Ο Ράφα Μίρα αναμένεται την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Για στόπερ και αριστερό μπακ κινούνται οι κίτρινοι. Ο Τζιάννη Φαντίνο αποφάσισε να υποχωρήσει και να πάρει πίσω το πλάνο για επενδυτές στο Μουντιάλ μετά τις αντιδράσεις των Ομοσπονδιών και των Συνομοσπονδιών. Στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας στο Ρήνο βρίσκεται ο 24χρονος Έλληνας χάφ της Φροζινώνε Ηλίας Κουτσουπιάς. Ο Ηλίας Κωστής αποχαιρέτησε την Ατλέτικο Μαδρίτης και θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην Καστεγιόν, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας. Ο 23χρονος στόπερ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Ανησυχία στην Αϊμέγγεν εν ώψη Ολυμπιακού για το Champions League, καθώς ο στόπερ Φίλιπ Σάντλερ αποχώρησε με πρόβλημα από το φιλικό κατά Τσεβίλης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
21: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή Ο Διαφωτιστής. Όπως είπα λοιπόν, είναι εκπομπή Ο Διαφωτιστής, φίλες και φίλοι. Στο Little Verden Ελλάδα Sports 94,3 ή 943, το ίδιο πράγμα είναι. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί. Και σήμερα Σάββατο, 1η Αυγούστου του 2026. Πρώτη ημέρα του Αυγούστου, λοιπόν, καλός μήνας. Με υγεία, αν και είναι δύσκολος ο μήνας. Γιατί όλο αυτό το διάστημα κατακαίγεται η Ελλάδα παντού. Μόνο τα πάρκα στην Αττική πλέον δεν έχουν πιάσει φωτιά, έτσι. Για 4 ώρες μαζί σας λοιπόν στη σημερινή εκπομπή Ο Διαφωτιστής, ο Φώτης Κατσούφης, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Σε αυτή την χρονική διαδρομή που έχουμε ήδη ξεκινήσει να διανύουμε. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Ελτία Ειδήσεων, ο Γιώργος Ιωάννου. Κοντά μας είναι ο Δήμος ο Τσαπαλιάρης. Πάντα και παντού.

Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Το ίδιο πράγμα είναι. Στην Αττική, Αττική, Αργοσαρνικό, Σέβια, Νότια Προάστια Αττικής από 94,3. Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία από Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6. Την καλησπέρα εκεί στον Παρασκευά. Στην Ηλία, σε Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο από 98,6. Την καλησπέρα εκεί στον Κώστα. Στην Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Ελαφώνησος από 104,6. Στην Ετωλοκανανία, Αγρίνιο, Μεσολόγιο, Γιόνιο από 100,9. Την καλησπέρα εκεί στον Κώστα, το Ρεντίφι. Στην Θεσπρωτεία, Οικουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά από 98,6. Στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο από Prime 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104, Βρυξέλλες από το ράδιο Άλμα, Αυστραλία από το ράδιο Σπάρτη και Ευρώπη από Ελλάς ΣΑΤ. Από τις 5.30 και μετά, παιδιά, θα βγάλω τηλέφωνα στον αέρα, έτσι. Μέχρι τότε μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας τηλεφωνικά στο 210-225-943 και 215-215-59-43. Τα διαβάζουμε και τα μηνύματά σας τα τηλεφωνικά σε αυτά τα δύο τηλέφωνα αυτά, που από τις 5.30 και μετά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βγαίνετε στον αέρα. Στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber, το γνωστό πλέον, το ξέρετε απ' έξω, για να 106-939-943-943. Για να σχολιάσετε τα αθλητικά γεγονότα και όχι μόνο. Για τις καλησπέρες σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε, χωρίς καμία χρέωση αλλά και χωρίς καμία υποχρέωση, έτσι. Επίσης, να υπενθυμίσω ότι το κτήμα Ανθιδών στην Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μία μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Σίγουρα θα σας συναρπάσει η θέα του Ευωικού και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στην φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, full bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα.

Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του. Ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια. Ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Το Hotel Ανθιδών Estate, το ξενοδοχείο Ανθιδών στη Χαλκίδα. Για περισσότερα πράγματα για να πληροφορηθείτε, μπείτε στο site. Ή τηλεφωνήστε στο 222 10 96 465.

αξέχαστη. Το Hotel Bon Athidon Estate στη Καλκίδα, ένας μικρός παράδεισος για μικρούς και μεγάλους. Μπείτε στο site για να δείτε περισσότερα πράγματα ή τηλεφωνήστε στο 222-10-96-465. Καλησπέρα στον Κώστα, στο Βασιλικό της Εύβοιας, στον Γιάννη, στον Νίκο και στην Μαρία στο Μαραθώνα. Τον Τάσο τον Κουτσούκο στην Αθήνα, στις δύο Άνες, στη Δήμητρα που έχει γενέθλια σήμερα να τα εκατοστήσει. Στους φίλους εκεί στην Καλυθέα και στη φίλη με το κατάστημα που έχει. Καλησπέρα στον Ζαχαρία και στον Βασίλη Καψάλη στον Άγιο Ελευθέριο. Στο Χάρη εκεί στο Γαλάτσι. Στον Αποστόλη στην Αρκίσου.

Καλό κουράγιο στους πυροσβέστες και όσους δίνουν τη μάχη για, την, για το σβήσιμο των πυρκαγιών. Βλέπω ότι υπάρχει μια αναζωπήρωση εκεί στη Βιωτία. Και οι φλόγες συνεχίζουν να κυκλώνουν την Αγία Παρασκευή. Έχουν καεί δυστυχώς σπίτι όλο αυτό το διάστημα. Καταστροφική η πορεία αυτής της κυβέρνησης και στο κομμάτι των πυρκαγιών μέσα σε αυτή την εφταετία. Έχουν καταστραφεί εκατομμύρια εκτάσεις δάσους, σπίτια, περιουσίες. Και να πω και τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους, δίνοντας τη μάχη για να σώσουν όλους εμάς, παιδιά, έτσι. Κάτω από αντίξιες συνθήκες, και δεν εννοώ μόνο τις καιρικές συνθήκες, εννοώ την ανυπαρξία του κράτους, την ανυπαρξία υποδομών. Και μάλιστα όλοι αυτοί οι πυροσβέστες, οι εποχικοί ειδικότερα, κατηγορούν την κυβέρνηση για υποκρισία. Και θυμάστε πριν ένα χρόνο, πριν δύο χρόνια, έλεγαν ότι υπάρχουν ελλείψεις, χρειάζεται προσωπικό. Για να υπάρξει η πρόληψη, να καθαριστούν τα δάση και όλα αυτά, να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές. Αλλά τότε στις παραστάσεις διαμαρτυρίας που έκαναν στην Αθήνα, τους κυνηγούσαν τα ΜΑΤ. Να, που δυστυχώς επιβεβαιώνονται και έχουμε ανθρώπινες απώλειες, όπως και εργατικές απώλειες για, το, για τη μάχη για το μεροκάματο, έτσι αναφέρουμε στον 62χρονο που έχασε τη ζωή του στην Ασπόπυργο. Και μιας και αναφέρουμε σε αυτά τα θέματα, να πούμε ότι μια γυναίκα έχασε τη ζωή της στα Μέγαρα. Από αμαξοστοιχεία, προαστιακού, από απροσεξία. Παιδιά, μην καθυλώνεστε στο κινητό σας τηλέφωνο. Δεν ξέρω πώς έγινε εκεί. Είχαμε και δυστυχώς μια τραγωδία, άσχημα μπήκε ο μήνας, παιδιά. Στην Αθηνών Λαμίας είχαμε ένα νεκρό και ένα τραυματία από σύγκρουση φορτηγού.

Τιγόρ, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Και λέγαμε λοιπόν ότι η εποχική κατηγορούν την κυβέρνηση για υποκρισία για όλα αυτά το διάστημα, για αυτά που φώναζαν. Τη στιγμή, παιδιά, που η κυβέρνηση υποσχόταν, όπως διάβασα στην εφημερίδα Δημοκρατία, έτσι αναφέρουμε και στις πηγές, ότι με τις 10 υποσχόταν ακόμα και ηλεκτρικά οχήματα στο Αγαθονήσι,

και τη στιγμή που ο Άδωνος Γεωργιάδης παραδέχτηκε από ό,τι διάβασα σήμερα στην εφημερίδα Κόντρα ότι φορούσε γυαλιά με κρυφή κάμερα, ενώ απαγορεύεται να χρησιμοποιούν οι δημοσιογράφοι κρυφή κάμερα για το έργο τους. Ο Άδωνος Γεωργιάδης παραδέχτηκε λοιπόν και ότι και με τα γυαλιά Ray-Ban που διάβαζα στην εφημερίδα The Voice, 400 ευρώ παρακαλώ η αξία τους. Χλειδί, παιδιά, έτσι χλειδί. Έτσι λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι υποσχόταν ηλεκτρικά οχήματα να πάνε στο Αγαθονήσι. Θυμήθηκα και το αθά που μας έλεγε η κυρία Αναστασία για τους πολιτικούς και ειδικότερα για αυτή την κυβέρνηση. Μόνο το ότι δεν θα περάσουν πλοία από τον Ποδονύχτη δεν μας έχουν πει ακόμα, έτσι. Μόνο αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα, ότι θα υπάρξει πέρασμα πλοίων από τον Ποδονύχτη. Αυτά δεν έχει υποσχεθεί ακόμα προεκλογική κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είμαι εξοργισμένος με όλα αυτά που γίνεται και πολλοί κόσμος, όχι μόνο εγώ. Τη στιγμή λοιπόν που συμβαίνουν όλα αυτά, υπόσχεται οχήματα με ηλεκτρικά οχήματα στα Αγωθονήσι και πολλά θα και πολλές υποσχέσεις και πολλά θα ακουστούν και στη ΔΕΘ, στους παραγωγικούς τομείς και σε συνέντευξή που και στους δημοσιογράφους. Ποιοι παραγωγική τομείς υπάρχει η παραγωγή στην Ελλάδα πλέον, την έχουν σβήσει. Τη στιγμή λοιπόν από έλλειψη υποδομών και έχονται άνθρωποι, χάνουν τη ζωή τους στις πυρκαγιές και φέτος. Και τίποτα δεν λειτουργεί σωστά στην Ελλάδα. Παρά την υπερφορολόγηση, πού είναι η ανταποδοτικότητα που υπάρχει? Τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Πουθενά.

μπάχαλο και στις συγκοινωνίες. Κατά τα άλλα, στέλνουν κόσμο δεκάδες το τελευταίο διάστημα, βλέπω, ελεκτές, για να πάρουν, να πάρουν τη χασούρα πίσω από τα σκάνδαλα. Από σκάνδαλα ο Πεκέπε και όλα αυτά. Έτσι θα βγει η χασούρα. Και εγώ έχω απαιτήσεις από τις συγκοινωνίες. Όχι να έρχονται κάθε 70 και 50 λεπτά. Για να δείξω το στήριό μου και την ταυτότητά μου και την κάρτα μου. Έχω απαιτήσεις από τις συγκοινωνίες. Θέλω καλές συγκοινωνίες. Μετά από την υπερφορολόγηση που υπάρχει για όλους μας, υπερφορολόγηση, απαιτώ, και όχι μόνο εγώ και πολλοί κόσμος, καλές συγκοινωνίες. Να λειτουργούν σωστά οι εφαρμογές και να υπάρχουν εφαρμογές σε όλες τις στάσεις. Όχι μόνο ένα σύνδελο που να γράφει στάση. Να υπάρχουν παγκάκια σε όλες τις στάσεις. Να υπάρχουν στέγαστρα σε όλες τις στάσεις. Κάθε έξι στάση να υπάρχει και μια χημική τουαλέτα. Έτσι είναι ο πολιτισμός. Τα προηγμένα κράτη.

αλλιώς δεν πρόκειται να δείξω τίποτα. Όλοι μας και εμείς έχουμε απαιτήσεις μετά από την τόση υπερφορολόγηση. Και διάβασα σήμερα ότι με κονδύλια των ανέργων πληρώθηκαν εκείνα τα πράσινα σπιτάκια ανακύκλωσης, τα οποία βρίσκονται στο στόχαστο της Κοβέση, της Ευρωπαίας Εισαγγελέας, έτσι. Και οι δήμοι βρίσκονται στο στόχαστρο της και κάποιοι δήμοι για αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Να πω καλό κουράγιο στον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, τον Παύλο Παντελίδη, με αυτόν τον σοκαριστικό τραυματισμό στο φιλικό με την Athens Καλυθέα. Ευχόμαστε να το ξεπεράσει και να το ξεπεράσει άνθρωπος, ανεξάρτητα τι ομάδα υποστηρίζει ο καθένας μας. Από εκεί και ύστερα όμως να πω ότι ο Παναθηναϊκός δεν μου άρεσε στο μάτς με τους παξούς, όπως λέμε παιδιά, έτσι. Δεν κορδεύουμε τον Παναθηναϊκό, με τους παξούς. Βέβαια, από την άλλη αποδεικνύεται αυτό που έλεγα όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, ότι δεν υπάρχουν εύκολες πλέον ομάδες. Παλιά τώρα ακούγαμε κλήρωση, λέγαμε αυτή η ομάδα εύκολη, μόλις καφενείο περάσουμε. Τώρα δεν υπάρχουν εύκολες ομάδες. Αλλά όχι και να κινδυνεύει να αποκλεισία τους παξούς. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει αποβάλει αρκετές παθογένειες από το παρελθόν και από το πρόσφατο παρελθόν. Και αν συνεχίσει έτσι θα έχει τα ίδια πράγματα. Καλά έχει ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ. Σε άλλες περιπτώσεις γνώριζε είτε σε ευρωπαϊκά παιχνίδια στο ξεκίνημα, χωρίς δυνατούς ρυθμούς ο ΠΑΟΚ. Αυτό δεν είναι και άσχημο. Όταν ξεκινάς με φουλ ρυθμούς, τότε καμιά φορά σου ότι κάτι δεν πάει και καλά, γιατί μετά θα έρθει η κοιλιά της ομάδας.

0: Για το φίλο τον Αλεξίδη, τον Δημήτρη που μου είχε πει την άλλη φορά γιατί δεν ήταν καλός προπονητής ο Αλμέιδα.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
2: Σάββατο σήμερα για το Super Cup Πορτογαλίας στις 10 και 4 Πόρτο Τορέντσε.
1: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
3: Η καλύτερη προσφορά του καλοκαιριού.

0: μηνύματα και στο megaelectric.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φέτα απόψε άλμη. Νόμα 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,89. Στιγμιαίος καφές 200 γραμμάρια με Lidl Plus 4,15. Και χαρτί υγείας τρίφυλλο μόνο 5,69. Lidl. More to value.
2: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
3: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
4: Καλημέρα σας. Καλημέρα, πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό, Λεύκαρα. Ναι, ναι, Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
5: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
6: Everyone, τα πάντα εσύ.
7: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ.
8: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Στο κλίμα για ταξίδια με άνεση και οργάνωση. Από 5η 30 Ιουλίου μέχρι και Δευτέρα 3 Αυγούστου εποφεληθείτε από 20 έως 25% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα ταξιδίου. Ταξιδιωτικές τσάντες, σακίδια πλάτης, τσιγαριές βαλίτσας, μαξιλάρια λαιμού και πολλά ακόμη σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
10: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
11: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Περάσαμε στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο μισάρο της εκπομπής «Ο Διαποδιστής». Στον Ίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3 ή 9,43, το ίδιο πράγμα, παιδιά, είναι έτσι. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, σε μια άσχημη ημέρα, σε μια άσχημη πρωτομηνιά, με αρκετούς ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους και κάποιους ανθρώπους να δίνουν τη μάχη με τις φλόγες, με αντίξωες συνθήκες στο κομμάτι των υποδομών. Ανυπεράσπιστη απέναντι στην ανυπαρξία αυτής της κυβέρνησης. Στο μικρόφωνο λοιπόν για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης, παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων Γιώργος Ιωάννου. Και να πω ότι ένας παίχτης που έχει περάσει από την αναγέννηση επανομής βρήκε τραγικό θάνατο στη Βραζιλία και συγκεκριμένα στο πένθος βυθίστηκε το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο μετά τον τραγικό θάνατο του Μάια Τάσιο. Σε ηλικία 41 ετών είναι ο πρώην επιθετικός, έχασε τη ζωή του στο Ρίο Ντε Τζανέιρο όταν, παιδιά, τίσιο επιφυλάσσει καμιά φορά ετύχει όταν τείχος κατέρευσε εξαιτίας της έντονης κακογερίας και τον καταπλάκωσε. Να πω ότι ο Βραζιλιάνος είχε περάσει και από την Ελλάδα αγωνιζόμενος στο πρώτο μισό της σεζόν 2011-12 με τη φανέλα της αναγέννησης επανομής, μετρώντας τότε 6 συμμετοχές, 2 γκολ και 1 assist στη Super League 2. Ανακοίνωση εξέδωσε για αυτό το τραγικό θάνατο του πρώην παίκτη της η αναγέννηση επανομής, που εκφράζει τα συλληπιτήριά της για τον πρώην επιθετικό της Μποταφόγκο.

Έτσι λοιπόν όπως παραδείχει ο Άδωνος Γεωργιάς με γυαλιά ρε, που είχαν κρυφή κάμερα και με Ray-Ban που διάβαζα τις τάξεις των 400 ευρώ. Όσο είναι λέει λοιπόν το 80% του μισθού ενός συνταξιούχου, έτσι. Κλειδάτοι οι άνθρωποι, ε. Σε περιόδους κρίσης, ενώ αναστενάζει ο κόσμος, οι πολίτες. Και θυμάμαι την κυρία Βούλτεψη που έλεγε πριν από λίγο καιρό, στην ουσία έλεγε για τα απομεινάρια που είχαν μείνει από την εποχή Τσαουσέσκου στη Ρουμανία, αναφερόμενη στην Κοβέση που έβγαλε τα σκάνδαλα στον αέρα. Κακό να βγάζει τα σκάνδαλα, ε. Τώρα τι έχει να πει για την παραδοχή του Άδωνη Γεωργιάδη ότι κυκλοφορούσε με κρυφή κάμερα. Πώς λέγονται αυτά τα πράγματα, για πέστε μου.

Και διάβαζα ότι για την κυρία Παγώνη, αυτή που ήταν στην ομάδα των ειδικών επί εποχής COVID, ότι είναι πρόθυμη να συμμετάσχει, να διοριστεί δηλαδή, στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Αν ήμουν στη θέση της, δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, δεν θα το έκανα αυτό, να διοριστώ. Θα ακολουθούσα τις δημοκρατικές διαδικασίες, εκλογές για να βγει Διοικητικό Συμβούλιο στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στον όποιον σύλλογο, δημοκρατικές συνθήκες. Η κυρία Παγώνη, η οποία από ό,τι θυμάμαι, στο διάστημα που είχαν χάσει τόσοι άνθρωποι τη ζωή τους από COVID, υποτίθεται, δεν ξέρω τι συνέβη τότε, δεν είμαι ειδικός, ούτε γιατρός, ούτε επιστήμονας. Άλλοι επιστήμονες διαφωνούσαν με κάποια άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, έχοντας χάσει τη ζωή τους τόσοι άνθρωποι, ας πούμε από COVID, έβγαινε σε πρωινάδικα παιδιά και τραγουδούσε, έτσι. Όχι τίποτα άλλο, και η φωνή της μου πραγματικά μου προκαλούσε πολύ εκνευρισμό.

στην Πάρο βλέπω από διάφορα site κάποιες εικόνες, αποκαλυπτικές εικόνες από αέρος που δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής από την πυρκαγιά εκεί. Δεν έχει μείνει τίποτα, παιδιά. Κατακάηκε και κατακαίγεται όλη η Ελλάδα. Να πούμε ότι στο μπάσκετ η Εθνική Εφήβων νίκησε 84-64 τώρα Ισραήλ και θα αγωνιστεί για την πέμπτη θέση του Ευρωμπάσκετ Άντερ 18 αντιμετωπίζοντας αύριο Κυριακή 2 του μηνός Αυγούστου με τον νικητή του αγώνα Γερμανία-Τουρκία. Η Γαλανόλευκη μπορεί να απέχει μία νίκη μακριά από το παγκόσμιο κύπελο Άντερ 19. Πολύ καλή παρουσία για τα ελληνικά χρώματα είχαν οι Μπουζούλας και Χαϊδεμένος, ο οποίος έδινε συνέχεια λύσεις σκοράροντας είτε με ασίστ. Πολύ καλά πήγε και ο Ζούπας αυτό το παιχνίδι που έπαιξε της Εθνικής Εφήβων με το 84-64 επί του Ισραήλ.

σε αυτό το μάτς η νίκη επί του Ισραήλ με 84-64, 64-84 αν θέλετε. Ο κότς ο Βασίλης Κροπολίδης θα χρησιμοποιήσει τους Ζούπας 14 πόντους με 4 τρίποντα, Βενετίδης Χαϊδεμένος 16 πόντους, Θωμάκος 2 πόντους, Χατζηλάμπρου 8 πόντους με 1 τρίποντο, Σκληρός 8 πόντους, ο Μπουζούλας 9 πόντους, ο Χαρτώνας 5 πόντους με 1 τρίποντο, ο Γκίκας 10 πόντους, Ασημένιος και Πούλος 12 πόντους. Συνεχίστηκε η συγκομιδή μεταλλίων για τα ελληνικά χρώματα στην Κοπηλασία. Και το πρώτο μετάλλιο της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι γεγονός. Η Μιλένα Κοντού και η Ευαγγελία Αναστασιάδου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο τελικό του διπλού σκιφ με χρόνο 6:46-10. Πίσω από την ανεξάρτητη βάρκα από τη Λευκορωσία με 6:44-78. Και μπροστά από τη Λιθουανία που ξεπέρασαν στα τελευταία μέτρα. Μπράβο στα κορίτσια. Ήταν το δεύτερο συνεχόμενο μετάλλιο της Ελλάδας στο αγώνισμα, αφού και πέρσι στο Πλόβδιβ η Μιλάνα Κοντού με τη Ζωή Φίτσιου είχαν κατακτήσει το ασημένιο. Την ίδια ώρα μια εξαιρετική κούρσα έκαναν οι Αντώνης Παπακοσταντίνου και Ανδρέας Μπούρκος. Αντώνης Παπακοσταντίνου και Ανδρέας Μπούρκας στον τελικό του δικόπου ανδρών. Ο Ανδρέας Μπούρκας με τον Αντώνη Παπακοσταντίνου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βαρέζε. Διεκδίξαν ως το τέλος ένα μετάλλιο για να καταλάβουν τελικά την τέταρτη θέση με 6:19-01. Το χάλκινο το πήρε η Ιταλία με 6:18-78. Επίσης ακόμα ένα μετάλλιο στην πλούσια συλλογή τους πρόσθεσαν η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου που πήραν το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K23 στο Ντουίσμπουργκ. Κατέξαν και το ασημένιο στο Ευρωπαϊκό Ανδρών Γυναικών και πάλι στο διπλό σκιφ, τερματίζοντας πίσω από την Ιταλία σε 7-0-3-0-9.

η οποία θα έπρεπε να έχει φύγει εδώ και αρκετό καιρό. Θα μου πει κανείς ποιος θα αναλάβει. Αυτός που πιστεύει ότι μπορεί. Δεν υπάρχει κανένας, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Τόσο καιρό μας λέγανε για τεχνοκράτες. Πού είναι όλοι αυτοί οι τεχνοκράτες, όλοι οι φιλόσοφοι, όλοι οι οικονομολόγοι που έχουν τελειώσει το Harvard, ενώ πρωθυπουργούς και κάποιους άλλους. Πού είναι οι υποδομές μέσα από την υπερφορολόγηση, τίποτα. Όπως είχαν μείνει από παλιά τα πράγματα, έτσι συνεχίζονται. Όλα στην τύχη τους, με αυτόματο πιλότο καλύτερα θα πηγαίναν τα πράγματα.

δεν έχει κυκλοφορήσει το βίντεο του τραυμασμού του Παντελίδη και καλύτερα, γιατί είναι ιδιαίτερα σοκαριστικός. Και υπάρχει κίνδυνος λιποθυμίων όπως τότε που τραυματίες και ο Λεσόρ και κάποιοι άνθρωποι λιποθύμησαν, δεν άντεξαν σε αυτό το τραγικό θέαμα. Πάντως η οικογένεια Παναθηναϊκού βρίσκεται απλώς στιγμή δίπλα του, τόσο ο Γιάννης Αλαφούζος όλο και όλος ο Παναθηναϊκός. Και εμείς ηθικά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω και εμείς εδώ είμαστε κοντά του, ανεξάρτητα τι φανέλα φοράει κάθε παίχτης.

Να πάμε με τα γραφικά στα της ΑΕΚ, όπου ο Μίλαν Βιτάλης φαίνεται πως είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει ξεχωρίσει ΑΕΚ για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Σύμφωνα με ουγγρική ιστοσελίδα, ο 24χρονος διεθνής χαφ βρίσκεται πολύ κοντά στην Ένωση, με το κόστος της μεταγραφής να απολογίζεται περίπου στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο MVP της Γκιόρ στην εντυπωσιακή φετινή της πορείας στο ουγγρικό πρωτάθλημα φαίνεται να αποτελεί μια επιλογή που ταιριάζει στη φιλοσοφία των μεταγραφών που έχει ακολουθήσει ο Ριμπάλντα στην ΑΕΚ, με έμφαση σε παίχτες σε παραγωγική ηλικία με προοπτική εξέλιξη και άμεση αγωνιστική επιρροή. Ο Βιτάλης προέρχεται από την καλύτερη χρονιά της καριέρας του. Ο Βιτάλης λοιπόν, καθώς αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της Γκιόρ και παράλληλα κέρδισε την εμπιστοσύνη για τα της Εθνικής Ουγγαρίας. Στον ντεπούτο του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ήρθε το Σεπτέμβριο του 2025, πριν περίπου από ένα χρόνο, έτσι, και από τότε έχει καταγράψει 8 συμμετοχές, ενώ τον περασμένο Μάρτιο βρέθηκε ως αρχικό σχήμα της Ουγγαρίας σε φιλικό απέναντι στην Ελλάδα στην Βουδαπέστη. Να πούμε ότι το όνομά του είχε απασχολήσει έντονα και εκτός Ουγγαρίας αρκετό κόσμο, αρκετές ομάδες, καθώς δημοσιεύματα στη Σκωτία και την πατρίδα του ανέφεραν ενδιαφέρον τόσο από τη Celtic όσο και από τη Rangers. Ωστόσο, μέχρι στιγμής τα πάντα όλα δείχνουν πως η ΑΕΚ έχει πλέον τον πρώτο λόγο για την απόκτησή του. Υπάρχει επίσης ένα σημαντικό αγωνιστικό δεδομένο εν ώψη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της Ένωσης. Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η μεταγραφή του, ο Βιτάλης δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στα play-off του Champions League, καθώς έχει ήδη αγωνιστικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις με την Γκιόρ, η οποία ξεκίνησε το φετινό της ταξίδι στην Ευρώπη από τον πρώτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μάλιστα, στο τελευταίο του παιχνίδι με την ουγγρική ομάδα αγωνίστηκε για ένα ημίχρονο αρχηγός απέναντι στην Άτερτ. Σε ό,τι έχει να κάνει με το καθαρά αγωνιστικό επίπεδο και τα χαρακτηριστικά του, ο Βιτάλης δεν είναι ένας παραδοσιακός, όπως λέμε, αμυντικός μέσος. Πρόκειται για έναν σύγχρονο χαφ, ένα δυναμικό οχτάρι, ένα box-to-box χαφ με ένταση, συνεχή κίνηση και σημαντική συνεισφορά στο pressing. Δείχνει να έχει την ικανότητα να κερδίζει μέτρα με την μπάλα, να συνδέει τη μεσαία γραμμή με την επίθεση και να συμμετέχει ενεργά τόσο στη δημιουργία όσο και στην τελική προσπάθεια. Αυτά που απαιτεί δηλαδή το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Συνεχή ταχύτητα με λίγα λόγια και αλληλοκάλυψη. Όποιος προσφεστεί σε όλες τις πλευρές του κόσμου δεν έχει αυτά τα στοιχεία, δεν περνάει ούτε έξω από το γήπεδο. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν του συγκεκριμένου προφίλ του αγωνιστικού είναι αυτά που φαίνεται να αναζητά ο Μάρκο Νίκολης στους κεντρικούς χαφ της ΑΕΚ, με τον Βιτάλης να αποτελεί ένα παίχτη που μπορεί να δώσει ενέργεια, ένταση και μεγαλύτερη επιθετική διάσταση στον άξονα. Για να δούμε λοιπόν αν υλοποιηθεί αυτή η μεταγραφή.

Έχουμε την καλησπέρα μας από το φίλο μας τον Δημήτρη από τα Εξάρχεια. Και αυτός λέει καλό κουράγιο στον Παντελίδη για τον τραυματισμό του. Ανύπαρκτη για μία ακόμα φορά αυτή η κυβέρνηση, λέει, και στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και στην πρόληψη κυρίως. Η πρόληψη, παιδιά, είναι αυτό που μετράει. Το μετά είναι χαιρέταμα στον Πλάτανο, αν απομείνει και κανένας Πλάτανος, έτσι. Ναι, αλλά τα Ray-Ban του κύριου Γεωργιάτη, του κύριου Άδωνη Γεωργιάτη, 400 ευρώ Ray-Ban, έτσι, χλειδί. Θυμάστε εκείνη τη διαφήμιση παλιά που έλεγε μοντελάκι ο δικό σου. Κλειδάτη στη Νέα Δημοκρατία. Ενώ το κόμμα τους είναι καταχρεωμένο, έτσι. Και το χρέος αυξάνεται όπως τα ψάρια τότε που ευλογούσε ο Χριστός, έτσι. Κατά τα άλλα, του στέει κοβέση για τα σκάνδαλα που βγάζει.

Ένας φίλος του ταξιάρχης από Φωκίδα, παιδιά. Λέει εδώ σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι τότε με το τρένο. Στα Τέμπη εννοεί. Και κάποιοι ξανά έβγαλαν τον Καραμαλή, λέει, εκεί στην περιοχή του. Να σου πω κάτι, φίλε μου, και επί εποχής Χριστού. Κάποιοι τότε προτίμησαν να ελευθερωθεί ο Βαραβάς, ούτε και ο ίδιος δεν το πίστευε, έτσι, σύμφωνα με αυτά που έχουμε δει, έτσι, και τα γραπτά, με τα γραφόμενα. Και εκείνος ακόμα και ο Βαραβάς είχε εκπλαγεί που αποφάσισαν να αφήσουν ελεύθερον αυτόν αντί για τον Χριστό, έτσι.

Καλά να περνάτε όσοι βρίσκεστε σε διακοπές και όσοι βρίσκεστε σε παραλίες. Και όχι μόνο, και όσοι βρίσκεστε σε βουνά, έτσι. Που δεν κινδυνεύουν από φωτιά πάντως. Γιατί κάποιοι δεν προτιμούν μόνο θάλασσα, κάποιοι προτιμούν και τα βουνά, παιδιά. Και το δροσερό αεράκι εκεί στα δέντρα. Εφόσον απομείνουν μέχρι το τέλος κάποιοι.

Να πούμε, παιδιά, ματσάρα έγινε στο μπάσκετ. Στον δεύτερο ημιτελικό του επίσημου πρωταθλήματος μπάσκετ τύπου του Πανελλήνιου Συλλόγου Αθλούμενων, εργαζομένων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μεταξύ της ομάδας του Στράλ και της αντιπάλου του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Εντυπωσιακά τα καλάθια, οι άμυνες, τάπες, τρίποντα, τα πάντα είχε.

Έχουμε και αρκετά φιλικά συλλόγων. Τελικό αποτέλεσμα Λάτσιο Αβελίνο 6-3. Δελποτίβιο Μινέρα με τη Λος Γκάρες που είχε μια κόκκινη κάρτα 1-0. Αλκογκόρ με την Χετάφε Βίτα 1-0. Αυτά που λέω είναι τελικά αποτελέσματα. Μεταξύ άλλων, έτσι, μεταξύ των αρκετών ομάδων που έχουν παίξει και που θα συνεχίσουν να παίζουν σήμερα. Είχαμε και σε φιλικό το Αντμίρα Πράγας με την Ντούγκλα Πράγας 2-2.

0: Μπολόνια Καμπούρ 3-1 και αυτό τελικό από το.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Θέλετε να βάψετε καινούργιες εξωτερικές επιφανίες? Εφαρμόζοντας αστάρι και τρεις τρώσεις Λόξον με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή, ξεχνάτε τη συντήρηση για 12 και πλέον χρόνια. Λόξον. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
3: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
1: Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Hebane Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
4: Το Σάββατο 1 Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο Σταυρό

0: Σασίνου. Μια μοναδική ζωντανή μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Πέτρο Ίμβριο, τον Βαλεντίνο Βαλέα και την Λάουρα Βασιλιάδη.
1: Προσέχε τι κάνεις.
0: Τραγούδι, χορός και ατελείωτο κέφι σε έναν υπέροχο καταπράσινο χώρο. Είσοδος μόλις 25 ευρώ μαζί με πλούσιο μπουφέ. Κλείστε τώρα τη θέση σας στο 99-352-500. 1η Αυγούστου, Σταυρός της Ασίνου. Μην το χάσετε.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
3: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Και πού δεν καίγεται ο τόπος, παιδιά, έτσι.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Εν αναμονή της ενημέρωσης για την κατάσταση των ΕΣΕ και Σιπιώνη βρίσκονται στον Ολυμπιακό εν ώψη της αναμέτρησης με την ΑΕΜΕΓΕΝ. Όλο και πιο κοντά στους Ερυθρόλευκους, ο Ανάσα Λαχεντίν. Η ΑΕΚ συμφώνησε με την Γκιόρ για τη μεταγραφή του Ούγγρου Χαφ Μίλαν Βιτάλης. Στα 2,5 εκατομμύρια το deal της Ένωσης με την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας. Οι κυτρινόμαυροι βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις.

0: και με τον Φίλιπ Κώστιτς. Σοβαρό πλήγμα για τον Παναθηναϊκό με τον Παύλο Παντελίδη που υπέστη κάταγμα περώνησης αναμέτρησης προπονητικού χαρακτήρα με την Athens Καλυθέα. Από 4 έως 6 μήνες το διάστημα απουσίας του ποδοσφαιριστή, τον οποίο επισκέφθηκε στο νοσοκομείο πριν λίγη ώρα ο πρόεδρος της Πράσινης ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος. Την Κυριακή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Γάλλος χαφ Τόμ Λούσε για τον ΠΑΟΚ. Ο Σορετήρες συμπεριλήφθη στην ευρωπαϊκή λίστα του Κεφάλου του Βορρά μετά τον δανεισμό του Λούκα Γκουγκεσασβίλη στην Γκεστέπε. Σε χειρουργική επέμβαση στο ισχύο θα υποβληθεί ο Σουαλιό Μεϊτέ. Ο Ράφα Μύρη αναμένεται την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Για στόπερ και αριστερό μπακ θα κινηθούν οι κίτρινοι. Ο Γιάννη Ιφαντίνο αποφάσισε να υποχωρήσει και να πάρει πίσω το πλάνο για επενδυτές στο Μουντιάλ μετά τις αντιδράσεις των ομοσπονδιών και των συνομοσπονδιών. Στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας στο Ρήνο βρίσκεται ο 24χρονος Έλληνας χαφ της Φροζινόνε Ηλίας Κουτσουπιάς. Ο Ηλίας Κωστής αποχαιρέτησε την Ατλέτικο Μαδρίτης και θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην Καστεγιόν, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας. Ανησυχία στην Αϊμέγγεν εν ώψη Ολυμπιακού για τον τρίτο προκριματικό του Champions League, καθώς ο στόπερ Φίλιπ Σάντλερ αποχώρησε με πρόβλημα από το φιλικό με τη Σεβίλη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο Διαφωτιστής. Στον Ιντερβέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων Γιώργος Ιάννου. Θα διαμορφώσω λίγο το πρόγραμμα. Είχα πει από τις 5.30 και μετά τηλέφωνα στον αέρα. Από τώρα μέχρι τις 6, παιδιά, τηλέφωνα στον αέρα. Ποιος είναι λοιπόν φίλος ή φίλη μπορεί να βγαίνει στον αέρα. Από εκεί και ύστερα συνεχίζετε κανονικά να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6939-943-943. Τα έχω διαβάσει όλα μέχρι στιγμής, δεν έχω ξεχάσει κάτι. Μεταφέρουμε και τα τηλεφωνικά σας μηνύματα στο 210-2259-43, παίρνετε, και στο 215-215-59-43. Από αυτά τα δύο τηλέφωνα τα χρησιμοποιείτε για να βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα από τώρα μέχρι τις 6. Και από εκεί και ύστερα μέχρι τις 8 και πάλι στέλνετε τα μηνύματά σας. Μία ώρα λοιπόν μέχρι τις 6 διάθεσή σας για να βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα, μιλήστε εσείς. Να είστε σύντομοι για να μπορούν να μιλήσουν περισσότεροι φίλοι και φίλες.

η εθνική μας που ανέφερα προηγουμένως αναλυτικά ανοίξε το Ισραήλ με 64-84 θάρα, αναμετρηθεί αύριο για με μία από τις νικήτριες Γερμανία ή Τουρκία. Το μάτς που είναι σε εξέλιξη στη δεύτερη περίοδο εκείνη στο Γερμανία-Τουρκία 24-29 μέχρι στιγμής.

μεταγραφή, αλλά κύριος πριν από λίγα λεπτά ο Λεβαδιακός που συνεχίζει με αμύωτους ρυθμούς την ενίσχυσή του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περιόδου. Αυτή τη φορά η Βιωτή ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκρεγόριο Ροντρίγκες. Πρόκειται για 26χρονο Αργεντίνο εξτρέμ, ο οποίος μετακομίζει στην Ελλάδα από τη Μελγάρ του Περού. Έτσι λοιπόν, μετά από τις προσθήκες των Σουτ και Κομπνάν, ο Λεβαδιακός ενέταξε στο έψυχο δυναμικό του και επίσημα, αφού υπάρχει ανακοίνωση, τον Γκρεγόριο τον Ροντρίγκες. Ο οποίος, όπως αναφέρει η ανακοίνωση των Βιωτών, διαθέτει εμπειρία από τις διεθνείς οργανώσεις της Λατινικής Αμερικής, έχοντας αγωνιστεί σε Κόπα Λιμπενταρδόρες και Κόπα Σουνταμερικάνα. Γεννήθηκε 17 Ιανουαρίου του 2000. Ξεκίνησε την καριέρα του από την Ινστιτούτο της πατρίδας του, με την οποία μέτρησε 79 συμμετοχές, 7 γκολ και 2 ασίστ. Για 4 χρόνια που αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα πριν έρθει η μεταγραφή του στη Μελγάρ του Περού το Γενάρη του 2025. Εκεί είχε μια πολύ γεμάτη χρονιά με 37 συμμετοχές, 4 γκολ και 2 ασίστ. Και το δεύτερο εξάμεινο της περασμένης σεζόν επέστρεψε στην Αργεντινή για τη Σαν Λορέντζο, καταγράφοντας 17 εμφανίσεις, 2 γκολ και 1 ασίστ.

Να πάμε στο Αλτουάριο που η αποστολή της ομάδας επέστρεψε από την Ιταλία με τον Μιχάλη Γρηγορίου να έχει τσεκάρει δύο φορές το σύνολό του στα δύο φιλικά που έδωσε. Και τώρα προφανώς έχει στρέψει την προσοχή του στον πρώτο στόχο της χρονιάς που είναι η πρόκριση League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Αντίπαλος του Άρη θα είναι η Αναγέννηση Καρδίτσας. Και από μένα γίνει γνωστό το πότε θα γίνει το knockout παιχνίδι στο τρίμερο 17, 18, 19 Αυγούστου. Και που σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι το τέλος, θα γίνει στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Ο Άρης πάλι χρονιές του προηγούμενου δύο προηγούμενες έπαιζε Ευρώπη, παιδιά. Τώρα να η κακή του πορεία τον οδήγησε να έχει το πρώτο του στόχο να είναι μόνο η πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας.

0: της μεταγραφικής ενίσχυσης ο Άρης ψάχνει για 2 με 3 θέσεις. Αυτές του κεντρικού αμυντικού και του αριστερού back είναι αυτές που έχουν προτεραιότητα, αυτές που καίνε, όπως λέμε, τους ανθρώπους της ομάδας του Άρη. Αυτό λοιπόν που θα πλαισιώσει τον Φαμπιάνο Λέισμα σε μια θέση όπου έχει επιστρατευτεί μέχρι στιγμής ο Φρέντικ Γένσεν, αλλά και αυτός που θα πάει μπροστά από τον ταλαντούχο τον Δημήτρη Αντωνιάδη. Πάμε στην πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα. Πώς είπαμε, μέχρι 6 θα βγάλουμε τηλεφωνικές γραμμές. Ακούμε, καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη, τι κάνεις?
1: Μια χαρά.
0: Ωραία, για πες μας.
1: Λοιπόν, καταρχάς μπορώ να κάνω μια σύνδεση της εκπομπής τώρα με το πρωί. 10-12 ήταν μια κοπέλα η οποία κουβέντιαζε. Κάνει ρεπορτάζ στο σταθμό εδώ, έτσι. Η οποία κάνει ρεπορτάζ περισσότερο με πολιτικό, κοινωνικό.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, ναι. Νομίζω κάνει πολιτικό περισσότερο, κοινωνικό, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, πολιτικό. Λοιπόν, είχε έναν καλεσμένο τώρα, επειδή δεν την άκουσα από την αρχή, δεν κατάλαβα αν είναι, ήταν απλός αγρότης ή ήταν κάτι άλλο.
0: Τέλος πάντων, το ζητούμενο, η ουσία ποια είναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, έλεγε αυτός τώρα. Και έφερε ένα παράδειγμα. Έλεγε λοιπόν ότι έχω ένα αγροτεμάχιο,
0: ναι,
1: δικό μου. Και έχω και ένα αγροτεμάχιο το οποίο δεν είναι δηλωμένο στο κτηματολόγιο και είναι αγνώστου.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί να μην παίρνω επιδότηση και για αυτό το αγνώστου.
0: Ναι.
1: Και παραπονιότανε και έλεγε ότι είναι σωστό και είναι άδικο.
0: Το οποίο το φροντίζει αυτό, το αγροτεμάχιο αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό το καλλιεργεί. Αγνώστου τώρα, έτσι, δεν είναι δηλωμένο στο κτηματολόγιο.
0: Δεν έχει βάλει κανείς, ναι.
1: Ναι, και έλεγε λοιπόν, γιατί εγώ να μην μπορώ να. Τη στιγμή που έχω πάρει επιδότηση κατά το παρελθόν γι' αυτό, να μου ζητάνε να την επιστρέψω και να τρώω πρόστιμο από 2.000 έως 50.000 ευρώ και είναι άδικο και όλα αυτά για το κράτος. Θα του πω λοιπόν εγώ ότι είναι πολύ σωστό αυτό που κάνει το κράτος. Γιατί έτσι οι φραπέδες και οι χασάπηδες παίρνανε μέσω από και πέ τις επιδοτήσεις.
0: Επιδοτήσεις, ναι.
1: Έτσι.
0: Κοίτα, δηλαδή, τις επιδοτήσεις.
1: Δεν μπορεί να έχεις παράδειγμα παράνομη νόμη.
0: Ναι.
1: Να το πω έτσι, και δεν είμαι νομικός, όπως το λένε, ξέρω εγώ, οι δικηγόροι, ο νόμος. Δεν μπορεί να έχει παράνομη νομή από ένα αγροτεμάχιο το οποίο δεν σου ανήκει και δεν έχει αναπαρουσιάσει και κάποιο χαρτί, κάποιο μισθωτήριο.
0: Σίγουρα το λογικό είναι αυτό, ναι.
1: Έτσι.
0: Όσον αφορά την επίκληση, ναι.
1: Και αφήνω, ξέρεις, εωρείται τώρα ότι είναι αδικείται από το κράτος. Ναι, αλλά με αυτή την αδικία που νιώθει αυτός, τα κορομάγανε οι φραπέδες.
0: Ναι, κάπως έτσι. Κοίτα, οι φραπέδες και όλοι αυτοί προφανώς είχαν κάποιες γερές πλάτες, έτσι.
1: Ναι, ναι, εννοείται. Εννοείται.
0: Δηλαδή, καμιά φορά, επειδή έχω και κάποιους φίλους λαϊκές και τα συζητάμε, λέω, μπορεί να παρουσιάσω εγώ μια φωτογραφία ότι έχω αυτό το αγροτεμάχιο κτλ. Έτσι, να έχω και μια καλή πλάτη.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: να
1: μου βγάλει μια γερή πλάτη. Τα ξέρω. Εγώ έχω που φωνάζω. Εγώ πήρα επιδότηση. Έχω ελαιόδεντρα, έχω γύρω στα 350 ελαιόδεντρα.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Έτσι, λοιπόν, πήρα επιδότηση τώρα φέτος, τώρα τον Απρίλιο, 500 ευρώ, δηλαδή περίπου 30 ευρώ το στρέμμα,
0: ναι,
1: έτσι για τις ελιές, γύρω στα 350 ελαιόδεντρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: προσπαθούσα,
1: ναι, και προσπαθούσα από το 1998.
0: Το σωστό είναι το εξής.
1: Τα ξέρω όλα τα κόλπα.
0: Ναι, κατάλαβες, ξέρεις όλες τις νομοθεσίες και τις
1: λοιπόν,
0: τροπολογίες που υπάρχουν, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ. Και τα κατήγγυλα και τα έλεγα, ξέρω εγώ, το 2009 και μου λέγανε, άσε τώρα τι είναι αυτά που λες.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι, όταν αυτό που λες για την προκειμένη περίπτωση, δεν άκουσα άλλο την εκπομπή κι εγώ, αλλά δεν μπορεί κάποιος, ακόμα κι αν είναι αγνώστο προβλέψω σε ένα αγροτεμάχιο, να το καταπατήσω εγώ και να το εκμεταλλευτώ και να μετά να ζητάω. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, να πεις για καλό το κανάλι μας, αλλά και απ' την άλλη. Εντάξει.
1: Ναι, παιδί μου, εντάξει, άκουσα να δεις. Θα σου πω ένα δικό μου παράδειγμα προσωπικό.
0: Ναι.
1: Έχει ο παππούς μου, ο Βασίλης, είχε 4 αγροτεμάχια.
0: Μάλιστα.
1: Ο πατέρας μου ήταν 4 τέτοια.
0: Ναι.
1: Έλεγα εγώ από το 90 περίπου στους δύο, ελάτε να τα μοιράσουμε, δεν είναι. Είναι από ένα χωράφι στον καθέναν.
0: Ναι, ένα μήνα.
1: Οι δύο συμφωνούσαν, οι άλλοι δύο άστα όπως είναι, μου έλεγαν.
0: Μάλιστα.
1: Τα χωράφια έμειναν έτσι. Εγώ όμως έβαλα τον πατέρα μου και του λέω. Κάνε, πώς το λένε, από την κόλλησα τώρα, από την κληρονομιά, αποδοχή κληρονομιάς,
0: κάνε αποδοχή
1: κληρονομιάς, ένα τέταρτο από το κάθε χωράφι.
0: Σωστό, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν εγώ έχω το ένα τέταρτο από το κάθε χωράφι.
0: Μάλιστα.
1: στην περιφέρεια εκεί πέρα τα δηλώνω για την επιδότηση.
0: Κανονικά, ναι.
1: Παίρνω το 1/4 επιδότηση από το κάθε χωράφι.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ εγώ τα καλλιεργώ ολόκληρα και παίρνω όλες τις Έλληνες, να το πω.
0: Κατάλαβα. Ναι.
1: Έτσι. Αλλά μου λέει το ΟΠΕΚΕΠΕ, να το πω έτσι, το 1/4 έχει δικό σου, 1/4 επιδότηση θα πάρει. Τέλος. Και είναι το σωστό αυτό. Πώς θα το κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα και στα δάση. Δυστυχώς. Και η παρούσα κυβέρνηση και η προηγούμενη, πρόσκαντης. Να μην λέμε τώρα μαξιμαλιστικά πράγματα και υπερβολικά. Είναι τέτοιοι καιροί και είναι τώρα έτσι ο καιρός με τα ποφόρ και όλα αυτά. Ναι. Έτσι πάμε να πάρει φωτιά, δεν τις βίνει ο Θεός ο ίδιος.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Έτσι, κακά τα ψέματα. Μην κοροϊδευόμαστε. Έτσι, τα αεροπλάνα με το κυμασμό με αυτά δεν μπορούν να φορτώσουν. Και αν φορτώσουν νερό τα αεροπλάνα, μετά να κάνουν τη βουτιά να ρίχνουν στο νερό είναι τρομερά επικίνδυνο. Μάλιστα. Μην κοροϊδευόμαστε. Έτσι, με τέτοιο καιρό, δυστυχώς, μόνο κάτω το σταυρό μας μπορούμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και κάνει και αυτή η κυβέρνηση κάποιες προσπάθειες. Παράδειγμα. Καήκαν τα σπίτια στο Πόρτο Γερμανό. Τα είχαν ασφαλίσει.
0: Προφανώς.
1: Το λέει χρόνια τώρα.
0: Προφανώς όχι, ναι.
1: Προφανώς όχι. Λοιπόν, ή ξέρω εγώ, είχαν απλές κριτικές, τώρα δεν ξέρω, έτσι υποθέτω. Είχαν καθαρίσει γύρω-γύρω εκεί. Θα μου πει, άμα είναι το θερμικό κύμα, να πω, είναι φωτιά 10 μέτρα, το θερμικό κύμα είναι 100 μέτρα τώρα, έτσι. Ναι. Να ξεκαίει και από τα 100 μέτρα απόσταση. Αλλά θέλω να πω, φταίμε κάπου κι εμείς οι ίδιοι. Από εκεί πέρα όμως οι κυβερνήσεις και ειδικά οι περιφέρειες όπου ανήκουν τα δασαρχεία νομίζω τώρα και οι δήμοι δεν κάνουν τίποτα για τα δάση. Δηλαδή καταρχάς έχουμε τώρα τους δασικούς χάρτες που είναι πανεύκολο.
0: Κοίτα να σου πω κάτι, παλιά υπήρχαν οι δασοφύλακες αν πάνε δεν κάνουν, αλλά δεν υπάρχουν τώρα, έτσι δεν υπάρχουν, όχι δεν υπάρχουν.
1: Όχι, ούτε δασαρχεία τίποτα. Είναι ο δασάρχης με 1-2 υπάλληλους που κάθονται συνέχεια στα γραφεία.
0: Τι να κάνουν αυτοί, ναι.
1: Δεν κάνουν τίποτα. Λοιπόν, δεν υπάρχει πλέον η δασική υπηρεσία που λέγαμε παλιά, αυτή που ήταν με τα, αν θυμάσαι παλιά, με τα ούνιμα που λέγαμε.
0: Μπράβο, μπράβο, ναι, το έχω ακούσει, ναι.
1: Έτσι, με τα που ήταν έτοιμα, έτσι, βιτία έτοιμα, ξέρω εγώ, με υψηλά φορτηγά, με βιτία μέσα που ήταν έτοιμοι, υπήρχαν πυροφυλάκια και τέτοια. Αυτό πιστεύω και θεωρώ ότι θα μπορούσε ο στρατός να το αναλάβει. Κάπως τη φύλαξε, ρε παιδί μου. Τι είχαν κάνει και επισημίτη, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Νομίζω, ναι, τέλος πάντων.
1: Επισημίτη που φυλάγανε τα δάση. Θα μπορούσαν κάτι οι στρατιώτες και αεροχώρα κάτι να αναλάβουν. Επίσης, ποιο είναι το σχέδιό μου τώρα, έτσι, πάνω σε αυτό που λέω.
0: Η σκέψη σου, ναι.
1: Η σκέψη μου.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τα δάση, υπάρχουν οι δασικοί χάρτες. Κόβεις δασικά τετράγωνα, να το πω έτσι, μεγάλα οικόπεδα, μεγάλες περιοχές.
0: Ναι.
1: Αυτή λοιπόν πιάνεις αναπεριοχή και πιάνεις παράδειγμα τους δασικούς δρόμους, αλλού πιο βαριούς, αλλού πιο στενούς, έτσι ανάλογα. Και βέβαια πρέπει να υπάρχει και το ανάλογο δυναμικό. Βάζεις υλοτόπους μέσα και αναδασικό τετράγωνο κάθε χρόνο καθαρίζεις.
0: Τώρα είπες τη μαγική κουβέντα, το ανάλογο προσωπικό. Παλιά υπήρχε η μόμα, έτσι δεν ήταν όμως, που έκανε πολλή δουλειά σε πολλά πράγματα.
1: Μπορεί να υπήρχε παλιά η μόμα, αλλά υπήρχε και ο Έλληνας, ο οποίος δούλευε.
0: Ναι.
1: Τώρα λοιπόν εγώ παράδειγμα, επειδή είμαι 63 ετών, στη δεκαετία του 70, θα το πω έτσι κάτι κοντρά, όποιος δεν δούλευε οικοδομή τα καλοκαίρια μαθητής γυμνασίου, ήταν φλόρος.
0: Ναι, το λέει, ναι.
1: Έτσι το λέγαμε.
0: Με τη μεταφορική έννοια, ναι, σωστά, ναι.
1: Με τη μεταφορική έννοια. Τώρα λοιπόν, η δουλειά είναι μόνο, πώς το λένε, delivery και barman.
0: Delivery και courier, ναι.
1: Έτσι, αυτή είναι η δουλειά που κάνουν οι πιτσιρικάδες τώρα. Ενώ εμείς πηγαίναμε, δουλεύαμε στην οικοδομή.
0: Κοίταξε,
1: βέβαια. Ήταν και τιμή μας που δουλεύαμε στην οικοδομή.
0: Βέβαια δεν μπορεί να αποχρεώσει κανείς τον κάθε να δουλέψει οικοδομή.
1: Βέβαια έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έτσι, τώρα 15 χρονών δεν μπορεί να πάει να δουλέψει οικοδομή, θα τον βουτήξει ζωή, κατομίκα κτλ.
0: Θέλω να σου πω κάτι, ήξερα μια κοπέλα που δεν είναι μεγάλη ηλικία, η οποία για να τα βγάλει πέρα και η καημένη, δούλευε και δουλεύει ακόμα οικοδομή. Και μπράβο της, εντάξει, μπορεί να μ' ακούει κιόλας. Δούλευε οικοδομή και πολύ σκληρά μάλιστα.
1: Ναι, δεν βάλω σε αυτό που λες.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι Βέβαια η οικοδομή είχε πολλή δουλειά τότε, τη δεκαετία του 70, έτσι.
0: Τώρα και
1: χρειαζόταν χέρια, ξέρω εγώ, ανειδίκευτου εργάτη, να το πω έτσι. Όχι τόσο σκληρή δουλειά.
0: Και δεν είχε αυτά τη σύγχρονη.
1: Χρειαζόταν όμω χέρια.
0: Δεν είχε τη σύγχρονη κατάσταση που έχει τώρα.
1: Χρειαζόταν χέρια, ξέρω εγώ, ανειδίκευτου εργάτη, να το πω έτσι. Όχι τόσο σκληρή δουλειά.
0: Και δεν είχε αυτά τη σύγχρονη.
1: Χρειαζόταν όμω χέρια.
0: Δεν είχε τη σύγχρονη.

0: Μπράβο, ναι.
1: Μην πρωτοχτυπάς κάτρες.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, οπότε μπαίνεις μέσα, τα καθαρίζεις. Έτσι, αλλά υπάρχουν υλοτόμοι τώρα, παράδειγμα να τα κάνουν. Και αν υπάρχουν, να τους βρουν.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν παράδειγμα οι δασοκομμάτιδες, έτσι. Δώσους έξτρα λεφτά. Αλλά τι γίνεται όμως, προσέξτε.
0: Μα γι' αυτό φώναζαν οι εποχικοί πρόπερσι και πέρσι να υπάρχει προσωπικό και τους κυνηγούσαν τους ανθρώπους τα μάτια να
1: έτσι. Και αυτούς ρε παιδί μου, τους εποχικούς. Εγώ δεν σου λέω όλους, έτσι. Που τους παίρνουν για 6 μήνες τώρα το καλοκαίρι. Κράτους και 6 μήνες το χειμώνα. Και βάλτους, παράδειγμα, όσοι μπορούν, έτσι, γιατί υπάρχουν και κάτι εποχικοί εδώ που τα λέμε που είναι 150 κιλά ο καθένας.
0: Εντάξει, έτσι, δεν μπορεί,
1: ξέρω που σου λέω.
0: Δεν μπορεί να τα απεξέλθουν όλοι, βέβαια.
1: Δεν μπορεί να τα απεξέλθουν, έτσι. Λοιπόν, θα πάρεις αυτούς που είναι σωστούς, που είναι πιτσιρικάδες που μόλις έχουν απολυθεί από φαντάρι και ψάχνουν δουλειά. Πάρ' τους για μια χρονιά λοιπόν το χειμώνα με τα λισοπρίωνα να καθαρίζουν μέσα τα δάση. Να κόψουν τα ξύλα, ξέρω εγώ. Πώς θα το κάνουν, ξέρω εγώ. Να βάλεις εργολάβους, να βάλεις εταιρείες, δεν με ενδιαφέρει. Έτσι, αλλά κάτω, φτιάχτω, κάνε την πολιτική αυτή. Έτσι, καθάρισε τα δάση. Κοντά στους οικισμούς, παράδειγμα. Βάλε δέντρα που δεν καίγονται. Όπως είναι, παράδειγμα, η Ιδρύση, η Βαλανιδιά, όπως είναι η Χαλουκιά, όπως είναι το Κυπαρίσι.
0: Λοιπόν, ωραία, Βασίλη, είχατε και ένα ατύχημα δυστυχώς τραγικό εκεί πέρα. Μια κοπέλα έχασε ζωή της στον Μποραστιακό στα Μέγρα. Τι έγινε εκεί πέρα?
1: Δεν ξέρω, από σένα τα άκουσα, αλλά.
0: Ξεχάστηκε, έμεινε στις γραμμές, πήγε να περάσει. Τι να πω, δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ δεν το έχω.
1: Μα είναι κλειστό εκεί πέρα στον Μποραστιακό.
0: Πώς έγινε, έπεσε μέσα από.
1: Ο σταθμός είναι, ο σταθμός του Μποραστιακού, για να καταλάβεις, είναι εκεί που είναι η πίστα.
0: Ναι, από ό,τι θυμάμαι, έχω περάσει αρκετές φορές στα Μέγαρα. Έχω και φίλους εκεί πέρα και ξέρω ότι είναι δύσκολο να μπει εκεί μέσα κάποιος. Δεν ξέρω πότε.
1: Ναι, και είναι περιφραγμένο όλο εκεί πέρα. Δηλαδή, μπορείς και από μια μεριά και από την άλλη, δεν μπορείς να μπεις από όπου να είναι στο Μποραστιακό. Ναι, δεν μπαίνεις.
0: Ναι. Από περίφραξη δεν μπαίνεις εύκολα, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν μπαίνεις. Ναι. Τώρα εκεί πέρα, ξέρω εγώ, να χάζεψε. Έχει και γέφυρα, δηλαδή, άμα είσαι στο αντίθετο, θες να πας, είναι. Από Αθήνα προς Κόρινθο πρέπει να περάσει από τη γέφυρα από πάνω, κατάλαβε, και πώς είναι στο ηλεκτρικό παράδειγμα.
0: Κατάλαβα, ναι, κατάλαβα, ναι.
1: Έτσι. Είναι, εντάξει, είναι πολύ καλό, δηλαδή, πολύ καλαφυλακμένη.
0: Μα το ξέρω και εγώ, γιατί μου φάνηκε, αλλά δυστυχώς έγινε, χάθηκε μια ζωή, δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Βασίλη, θα
1: σας πω κάτι περίεργο,
0: ξέρω. Τα έχουμε χαμένα με αυτό που
1: τώρα.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, γιατί πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, έτσι, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Να πούμε και αύριο. Είπαμε μέχρι 6 να βγάζουμε τηλέφωνο στον αέρα από τους φίλους και φίλες. Όσο πιο σύντομοι να είστε για να μπορούν να μιλήσουν περισσότεροι. Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε break διαφημιστικά μηνύματα.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η προσπάθεια της Ομόνιας στην Ευρώπη συνεχίζεται στο Europa League και κόντρα στη Lincoln Retips από το Γιβραλτάρ δεν μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο πέραν της πρόκρισης. 5η 6 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια της Ομόνιας μέσα στο Γιβραλτάρ από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
5: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
6: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
5: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
7: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά.

0: Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
1: Το εμπόδιο είναι σαφώς πιο ψηλό, όμως ο στόχος παραμένει ο ίδιος για τον Απόλλωνα που κόντρα στην Μπραν θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στα play-off του Conference League. Τετάρτη 5 Αυγούστου η προσπάθεια του Απόλλωνα στην Νορβηγία ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Υποστηρικτές Pepsi και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsi's και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Η νέα καλοκαιρινή προσφορά της Electroline θα σε γεμίσει. Αγόρασε κλιματιστικό Bosch και πάρε δωρό καύσιμα κίνησης αξίας 50 ευρώ από την Πετρολίνα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε κορυφαία ποιότητα, υψηλή ενεργειακή απόδοση και ιδανική θερμοκρασία σε κάθε χώρο του σπιτιού σου. Και όλα αυτά με 10 χρόνια εγγύηση. Μην το χάσεις, η προσφορά ισχύει μέχρι 2 Αυγούστου ή μέχρι εξαντλήσεως. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή μπες στο electroline.cy.
5: Electroline. Έλα στο αύριο.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σκέφτεσαι Bosch, έρχεσαι Electroline. Τώρα τα αγαπημένα σου ψυγεία Bosch είναι πιο προσιτά από ποτέ, με εκπτώσεις έως 45% σε επιλεγμένα μοντέλα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα για ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά σε κάθε αγορά. Βρες σήμερα τις μεγαλύτερες προσφορές της χρονιάς στα καταστήματα Electroline και στο electroline.cy.
5: Electroline. Έλα στο αύριο.
6: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαμ.
7: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα.
8: Ναι, ναι. Λεύκαρα.
7: Καπνιστής, ε?
9: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
10: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
11: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
12: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
13: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
14: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
15: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
18: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
19: Το ευρωπαϊκό διπορικό στο Europa League συνεχίζεται για την Πάφο και στον δρόμο της στον τρίτο προκριματικό γύρο θα βρει την Salzburg. 5η 6 Αυγούστου στις 8, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση στην Αυστρία από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24-ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
16: Δεν είναι μυστικό. Στα αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Era Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Era Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Era Department Stores. Shaping the new era.
20: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
21: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
22: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
24: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
23: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
24: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
25: Μη ψάχνεις το άλλο σου μισό. Βρες ολόκληρο το είναι σου στο πάνω ράφι του ψυγείου σου. Σου ρωτή. Ολοκληρωμένη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
26: Σου ρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
27: Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Να θυμάσαι ότι η χρήση του επιτρέπεται μόνο σε δρόμους με όριο ταχύτητας μέχρι 30 χιλιόμετρα την ώρα, ποδηλατόδρομους, ποδηλατολωρίδες, χώρους κοινής χρήσης ποδηλάτων και πεζών και πλατείες ή πεζόδρομους στους οποίους υπάρχει κατάλληλη σήμανση. Τα e-scooter πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE, να τηρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και η ταχύτητά τους στο οδικό δίκτυο να μην υπερβαίνει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα. ή τα 10 χιλιόμετρα σε πλατείες και πεζόδρομους. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας Κύπρου.
0: Super Sport 104.
1: Για να έχεις αεροσκάφο παντός καιρού.
4: Αυτό λέω, όταν δεν σε καλύπτει σε τίποτα κυβέρνηση, δεν χρειάζεται να υπάρχει κυβέρνηση. Άμα δεν σε καλύπτει, δηλαδή, για ποιο λόγο να υπάρχει, δηλαδή, μόνο για να παίρνουν τα χρήματα, ας πούμε.
1: Αυτό, γι' αυτό υπάρχει. Όχι να τα παίρνουν μόνο, να τα παίρνουν και να τα μοιράζουν στους λίγους και στους εκλεκτούς, στους γνωστούς.
4: Να το κούμε.
1: Και να έχει τον Βασίλη να καλλιεργεί τα χρήματά του, να του λέει ο νόμος, πάτω εν τέταρτο, γιατί αυτό κληρονόμησε, όχι ολόκληρα.
4: Ναι.
1: Και κάποιο άλλο που δεν είναι ο Βασίλη. Να μην έχει καθόλου κτήματα και να παίρνει 4 φορές την επιδότηση που παίρνει ο Βασίλης. Και αυτό είναι το κράτος δικαίου που υπάρχει στην Ελλάδα.
4: Ναι, καλά, το κράτος δικαίου το έχω πει, έτσι. Είναι η αποκατάσταση των αδικαίων που υπάρχει κατά
1: αυτά. Όσο φίλε, ο ελληνικός λαός ψηφίζει κομματικά λέγοντας οπαδικά. Εγώ είμαι Ολυμπιακός και θα στηρίζω Ολυμπιακό μέχρι να πεθάνω. Και κάποιος άλλος είναι Παλαθηναϊκός και θα στηρίζει όσο ψηφίζουν. Σαν να υποστηρίζουν την αθλητική ομάδα, τόσο η χώρα θα πηγαίνει στα τάταρα. Αυτός είναι νόμος 150%. Όσο κάποιοι δεν έχει, λέει, φταίμε εμείς. Ποιος έδωσε την παιδεία στους Έλληνες?
4: Έλατε.
1: Για την ασφάλεια?
4: Κανένα.
1: Ποιος? Και ποιος ευθύνεται που δεν την έδωσε? Οι γονείς ή το σχολείο το ίδιο? Ποιος έδωσε στους Έλληνες πώς λέγεται τώρα στα ελληνικά, για τα πώς θα, την οδική συμπεριφορά, το πώς θα περπατάμε, το αν θα περνάμε τη διάβαση, αν θα σταματάμε, αν θα σταματάμε με κόκκινο, αν θα τηρούμε τους κανόνες, το speed camera, το όριο ταχύτητας. Σε ποια ηλικία ξεκινήσει και σε ποιο σχολείο, να πω και εγώ να το δω, υπάρχει κανένα?
4: Πηγαίνουν άνθρωποι στην τροχιά στα σχολεία να κάνουν ενημέρωση κάθε τόσο και σε
1: ποιο. Φίλε τώρα, υπάρχει, γιατί ούτε στα νηπιαγωγεία δεν κάνουν, κάθε και τους λένε πι και άπα. Ναι. Πά και πά. Άστε ρε φίλε τώρα.
4: Με αυτό λέω, η έλλειψη του κράτους, η ανοργάνωτο, πού είναι οι υποδομές, αυτά που λέμε.
1: Και υπάρχει και αυτή η μαγιά. Έλα, εδώ Έλληνας είμαι εγώ τώρα, τι είμαι Αμερικανάκι. Ρε, είστε 4 φορές χειρότερος από το Αμερικανάκι και 25 φορές χειρότερος από το Ακλάκι.
4: Αυτό λέμε, όμως οι εποχικοί πυροσβέστες κατέγγειλαν τόσα χρόνια τις ελλείψεις και τους κυνηγάγανε στο Σύνταγμα τα ΜΑΤΕ, έτσι, που θέλανε να γίνουν μόνιμοι και να προσληφθεί προσωπικό για να μπορεί να
1: ταξιδέψει. Αυτό λέμε, όμως οι εποχικοί πυροσβέστες.
4: Δεύτερο.
1: Είναι οι άνθρωποι που δεν ασφάλισαν τα σπίτια τους κατά το Βασίλη.
4: Ναι, ναι.
1: Καταλαβες.
4: Μάλιστα.
1: Έτσι σου είπε, εγώ εκεί κνευρίσκα που είπε ότι δεν έχουν ασφαλίσει και τα σπίτια τους. Τι είναι αυτά που λέτε, Βασίλη, και σε χτυπώ. Φταίνει οι άνθρωποι που δεν ασφαλίσαν, να πάει να πληρώνει κάποιος 500 και 1000 ευρώ το χρόνο, λες και περισσεύουν κιόλας. Επειδή έχουμε πολύ καλή οικονομία και ζούμε πλησιοπάροχα, μας περισσεύει και ένα κατοστάρικο το μήνα, ρε παιδί μου.
4: Και πληρώνουμε και τόση φορολογία, έτσι.
1: Πάνε οι γονείς να πούμε διακοπές το Πάσχα, έτσι. Και λέει ο γάμπρος στην κόρη, αυτά που έχει πει και ο Βασίλης του Λαταμώνα, που είσαι, σου είσαι τίποτα η μαμά. Φεύγουνε με άδειο το αυτοκίνητο, πρέπει να γυρίσουν να κουμπάει 6,5 στον δρόμο. Από τυριά, κρέατα, φρούτα. Και στο τέλος του δρόμου φεύγει η μαμά, της λέει τη κόσμο που πάει και αυτό ένα πενιντάρικο για τα εισιτήρια.
4: Μάλιστα.
1: Εκεί έχουμε φτάσει.
4: Κατάλαβα. Ωραία. Έγινε, Βασίλη. Έγινε, Γιώργο.
1: Δεν είμαι ο Βασίλης.
4: Ναι, έγινε. Κόλλησε το μυαλό μου, Βασίλη.
1: Είστε γερά.
4: Ναι.
1: Να είστε καλά.
4: Ωραία, Γιώργο. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Καλά, ευχαριστώ.
4: Φιλικά, λοιπόν, εξέφρασε τη διαφωνία του τον Βασίλειο Γιώργος από Λονδίνο και πάνω σε αυτό που είπε για τα χαρτζηλίκια που δίνουνε. Αρκετοί άνθρωποι εδώ, πολίτες, πάνε διακοπές επειδή υπάρχουν ακόμα οι παππούδες, παιδιά, έτσι, που χαρτζηλικώνουν τα παιδιά και τους ίδιους τους γονείς, έτσι. Αυτοί που παίρνουν κάποια σχετικά καλή σύνταξη, υπάρχουν αυτοί ακόμα οι παππούδες που μπορούν να φιλοξενήσουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Κάπως έτσι κινείται ακόμα το κομμάτι των διακοπών, έτσι. Και να γεμίσουν το πορτμπαγκάζ των αυτοκινήτων με τρόφιμα, με τυριά κτλ. Πάλι καλά που υπάρχουν αυτοί οι παππούδες. Για σκεφτείτε όμως τι θα γίνει όταν αυτοί οι παππούδες με την σχετικά καλή σύνταξη φύγουν από τη ζωή. Τι γίνεται μετά? Όταν κοπούν αυτά τα χαλτζιλίκια, αυτές οι παροχές, αυτή η υποστήριξη. Εγώ αυτά αναρωτιέμαι μετά. Τι γίνεται μετά όταν φύγει αυτή η γενιά των παππούδων που παίρνει μια σχετικά καλή σύνταξη και στηρίζει παιδιά, εγγόνια και τα φιλοξενεί στα χωριά. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
4: Έλα, Αναστασία, είπα ότι έβαλε ένα στοίχημα πώς θα πει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση στη Θεσσαλονίκη, στις ομιλίες του εκεί, και είπε και ένα θα στους κατοίκους του Αγαθονησίου ότι θα υπάρχουν, λέει, και ηλεκτρικά οχήματα. Δεν κοιτάζουν να βρουν λύσιμες διακοπές ρεύματος που υπάρχουν και τις φωτιές που κατακαίουν την Ελλάδα. Ηλεκτρικά οχήματα έταξε στο Αγαθονήσι.
5: Λοιπόν, που δεν έπεσε έξω με τα θα.
4: Ναι, δεν έχει πέσει έξω, όχι.
5: Θα ήταν. Όμως θα σε μαλώσω για κάτι άλλα πράγματα.
4: Ναι.
5: Λες τα ίδια πράγματα, βρε παιδάκι μου, και ξαναείπες πάλι για την αύξηση που είχα πάρει. είναι δηλαδή αμεληταίο πως όλοι τα 18 ευρώ.
4: Βέβαια, να προσλάβεις εκείνη την να μην στα κλέψουν, έτσι.
5: Έλατε. Λοιπόν, το λες και το ξαναλες. Δεν πειράζει. Εμένα δεν με πείραξε.
4: Ναι, ναι.
5: Εντάξει, εξασφάλισα 18 μπουκαλάκια νερό. Τα υπόλοιπα, τέλος πάντων, θα τα βρούμε.
4: Θα πίνει μισό κάθε μέρα για να φτάσει όλο το μήνα, έτσι.
5: Μπράβο. Λοιπόν, εγώ τώρα ήθελα και κάτι άλλο να πω. Πάλι σχετικά, δεν θέλω να πω έτσι αθλητικά. Ακούω διάφορα πράγματα και ξέρεις, εγώ δεν παίρνω κάθε μέρα εφημερίδα. Παρακολουθώ τηλεόραση και απ' όλα. Και μία μέρα άκουσα ότι από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είναι τώρα στη Βουλή, πως είναι 153.
4: Κάπου τόσο, ναι.
5: Ο μέσος όρος που έχουν σε σπίτια, γενικά ακίνητα, είναι 13,5 σπίτια να έχουν ο καθένας.
4: Ούτε καν 14 καημένοι, έτσι.
5: Ναι. Και εκτός αυτού, δεν τον υποτιμάς τον άλλο να έχει 13. Εγώ γουστάρω να έχω 20.
4: Βέβαια
5: θα έχει άλλος λίγο πιο λίγα.
4: Άλλος μπορεί να έχει και 200, έτσι δεν είναι.
5: Σκέπτομαι πώς μπορέσανε και αγοράσανε, τι μισθούς παίρνουν αυτοί, πώς πληρώνονται δηλαδή.
4: Εν μέσω οικονομικής κρίσης, έτσι.
5: Εγώ δούλευα και εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια, από παιδί.
4: Και ενώ το κόμμα τους κοστά 600 εκατομμύρια.
5: Έλατε. Πώς γίνεται έτσι? Και από εκεί και πέρα έχει τώρα και το άλλο, αυτό που διάβασα και χτες, και γίνεται και φασαρία μεγάλη για τα πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έχει για καημένε κόσμο που λένε. Εάν γίνουν τα ιδιωτικά.
4: Θα παίρνουν πτυχία, αγαπητή Αναστασία, μόνο τα παιδιά των πλουσίων, αυτοί που έχουν παρά, έτσι, ναι.
5: Μόλις τελειώνουν τα παιδιά το λύκειο, θα λέει και ο μπαμπάς, δεν πειράζει, 4 χρόνια, θα δούμε τι θα κάνουμε. Τώρα, από το πω εγώ, θα δούμε τι θα κάνουμε. Αν είχα εγγόνι ή παιδί με τα 700 σύνταξη και να θέλουν κάθε μήνα αυτό είναι άλλο θέμα, δεν ξέρω, θα βρουν μεταξύ τους. Θα τελειώνουν σε 4 χρόνια με το δίπλωμα στο χέρι και του φίλου μου το παιδί, το δικό μου εγγόνι, δίνει εξετάσεις, πηγαίνει να πάει στην Κομωτινή, να πάει στην Κρήτη, να πάει στα Γιάννενα.
4: Να πληρώσει ενίκιο, έτσι, ενίκιο, να πληρώσει τη διατροφή του.
5: Ναι, και εγώ θα πρέπει σαν μάνα, σαν γιαγιά, σαν ξέρω πως σχέση θα έχω με αυτό το παιδί, να του νοικιάσω ένα σπίτι, να του πάρω κάποια πράγματα. Δεν μπορεί το παιδί να μην έχει μέσα ένα ψυγείο, ένα κάτι.
4: Βέβαια.
5: Και να μην μπορεί να τελειώσει καν στα 4 χρόνια που θα είναι.
4: Κάποια παιδιά καταλείπουν, δεν μπορεί να τα βάλουν, βέβαια.
5: Βεβαίως, αναγκάζονται τα παιδιά αυτά να γυρίσουν πίσω. Έχω ανθρώπους που γνωρίζω, τα παιδιά γυρίσανε πίσω. Και χωρίς να τους το πούν οι γονείς, γιατί καταλάβαιναν ότι οι γονείς πεινούσαν στην ουσία, και οι δυο συνταξιούχοι να ήταν, όταν το παιδί αυτό θέλει ενίκιο, είναι μόνο του. Πρέπει κάτι να φάει, κάτι να κάνει. Λοιπόν, και βλέπεις ότι όλα τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Τέτοια χαμόγελα που έχω δει, δεν τα έχω δει ούτε στο
4: παρελθόν. Κατά διαόλου πάνε όλα, δυστυχώς, κυρία Αναστασία.
5: Τώρα, να πούμε για τα προχθεσινά και όλα αυτά που είδαμε εκεί και σορκίζομαι έτσι έκλαιγα βλέποντας αυτά τα παιδιά, τα νέα παιδιά που τα στείλαν, έφυγαν τα παιδιά από τη ζωή.
4: Δυστυχώς.
5: Από εκεί.
4: Από και... την ανυπαρξία του κράτους, δυστυχώς.
5: Θα μου πεις, δεν θα τα να έχουμε και ένα δίκαιο, δεν θα τα βάλουμε ούτε με τον αέρα, ούτε με κάποια άλλα πράγματα. Αλλά εκτός από αυτά που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε παρέμβαση τόσο όσο θα έπρεπε, είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε Θεός να πούμε τον αέρα
4: ή
5: φυσάς πολύ ή μη κάνεις, αλλά για να γίνουν κάποια άλλα πράγματα που να προλάβουν κάτι τέτοια πράγματα. Δεν
4: μα
5: είναι.
4: Η πρόληψη παίζει ρόλο, θα θέλει προσωπικό για την πρόληψη.
5: Εδώ είναι το εξής, γίνεται φωτιά, καίγονται 105 άτομα πόσοι ήτανε. Μετά από εκεί και πέρα θα δούνε, γιατί αυτή την περιοχή την ήξερα, είχα μια οικογένεια φιλική.
4: Στο μάτι εκεί πέρα, λες τώρα, ναι.
5: Δεν χωράει το αυτοκίνητο σε κάθε στενάκι.
4: Το ξέρω,
5: είναι
4: ναι,
5: μόνο
4: ναι.
5: Για ένα αυτοκίνητο. Με την πυρκαγιά που έγινε δεν μπορούσε να κουνηθεί κανένα αυτοκίνητο, γιατί ούτε μπρος πήγαινε ούτε πίσω, γιατί ήταν το άλλο σπιτάκι.
4: Ναι, αλλά δεν τους επέτρεψε η τροχιά να φύγουν στο
5: κεντρικό. Ήταν εκεί ζωντανά οι άνθρωποι.
4: Δεν τους επέτρεψε η τροχιά όμως να φύγουν στο κεντρικό δρόμο, τους εγκλώβησε. Άλλο λάθος εκεί.
5: Ακριβώς. Γίνεται αυτό. Γίνεται το άλλο. Πάλι γίνεται το τρένο. Ποιος έφταιγε? Έφταιγαν κάτω τα σίδερα.
4: Ναι, τα σίδερα, καλά. Ναι.
5: Δεν φταίει κανείς αν δεν πήγε να δει ένα ζευγάρι παιδιά. Για να δούμε όλη τη διαδρομή από εκεί μέχρι.
4: Έφταιγαν εδώ. Αυτοί που μπήκαν στο τρένο, γιατί μπήκανε.
5: Ακριβώς.
4: Τι να πω, εντάξει. Έγινε, κυρία Αστασία.
5: Για περισσότερα δεν μπορούμε να πούμε.
4: Έγινε, για τα πούμε.
5: Χαιρετισμούς μου στον κύριο Γιώργο, στον κύριο Βασίλη.
4: Έγινε. Καλή συνέχεια.
5: Καλά και
4: έγινε.
5: Σε ευχαριστώ.
4: Έγινε. Πάντα φταίνει η άλλη για όποια τραγωδία γίνεται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Ο αέρας, καιρικές συνθήκες, όλα αυτά. Πήγα να πάω στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, αλλά έπεσε, παιδιά. Θα σας ξαναεπιχειρήσει ο φίλος ή η φίλη. Δεν ξέρω, μας ακούτε τώρα. Ξαναεπιχείρησε, αλλά έπεσε και πάλι τηλεφωνική γραμμή. Σε επιχείρησε ο φίλος ή η φίλη που θέλει να βγει. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, μέχρι 6 παιδιά θα βάλω τηλέφωνο έτσι για να πω και καμιά είδηση. Στα αθλητικά και όχι μόνο. Εμένα αυτή η φιλοσοφία μου, παιδιά. Το 80% είναι τα αθλητικά θέματα, σίγουρα. Καθότι ότι είμαστε αθλητικός αλλά και ενημερωτικός σταθμός, και 20% θέματα της καθημερινότητας και πολιτικής. Της καταστροφικής πολιτικής κυβέρνησης Μητσοτάκη που συμφωνείτε όλοι, παιδιά. Ανεξάρτητα με τι κόμμα υποστηρίζει ο καθένας. Τι κοιτάζουμε τώρα τα κόμματα, κοιτάζουμε τη ζωή μας. Φίλε Γιώργο, έπεσε τηλεφωνική γραμμή. Σε επιχειρήσει πάλι ο φίλος ή η φίλη, δεν ξέρω ποιος ήταν. Τώρα πάμε και πάλι στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
4: Ναι, σου ακούω, φίλε. Ναι, βεβαίως.
6: Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε ξαναμιλήσει, νομίζω όχι. Μιχάλης λέγομαι, από τον δρόμο παίρνω συνήθως, παίρνω στο Θέμη.
4: Ωραία.
6: Παραθυμιακούς και τα λοιπά, άσχετα με αυτά, πήρα να πω τη γνώμη μου για τα πολιτικά, γιατί είναι μια πολιτική συζήτηση τώρα.
4: Ωραία, ναι.
6: Πολιτική. Για τα δρόμενα, τέλος πάντων.
4: Τα δρόμενα που αφορούν τη ζωή μας γενικότερα, έτσι δεν είναι
6: το... Σωστά. Ναι, και ναι. Μάλιστα και στο ΠΕΡΕΣ και στο θέμα, ένα από τους πρώτους που μίλησα για το θέμα της φωτιάς, τέλος πάντων. Ήθελα να πω ένα πράγμα, επειδή να ξεκινήσουμε ότι είμαι 60 χρονών, άρα δεν είμαι...
4: Ναι. Ένας όριμος άνθρωπος, ναι, ωραία.
6: Έχω ζήσει ένα κομμάτι της ζωής, έχω ζήσει, όπως πάρα πολλοί φίλοι και που μιλάμε, αλλά γενικώς έχω ζήσει τη ζωή μου, έχω βιώσει αυτά τα 60 χρόνια τη χώρα Ελλάδα, έχω βιώσει την κρίση του 2008-2009, είμαι ένας από τους πολίτες αυτής της χώρας που, όπως λέγανε κάποιοι, από νοικοκύριδες γίναμε πέτες. Αν καταλαβαίνεις τι εννοώ.
4: Καταλαβαίνω τι εννοείς, ναι. Καταλαβαίνω.
6: Πολύ ωραία. Και ξαναμπόρεσα και σηκώθηκα, να το πω έτσι πολύ λαϊκά. Και ήθελα να πω ένα πράγμα. Ακούω σήμερα τους συμπολίτες μου και διαμαρτύρονται. Πάρα πολύ σωστά διαμαρτύρονται όλοι. Είναι απελπισμένοι όλα αυτά που λέγονται. Να ρωτήσω κάτι σε παρακαλώ, γιατί θεωρώ ότι μιλώ με έναν άνθρωπο νοήμων.
4: Ναι.
6: Στην κρίση αυτή τη χώρα ποιος την έφερε? ποια πολιτικά κόμματα την έφεραν, γιατί διαχειριστές μάλλον, όχι
7: ναι.
6: Κόμματα τα οποία διαχειρίζονται, γιατί διαχειριστές είναι όλοι αυτοί, έτσι.
7: Το σημερινό πολιτικό σύστημα.
6: Το πολιτικό σύστημα έχει όνομα, συμφωνούμε.
7: Βέβαια, βέβαια.
6: Νέα Δημοκρατία Πασόκ μετά την, μεταπολίτευση κυβέρνησαν τη χώρα για περίπου 47-48-50 χρόνια.
7: Τόσα χρόνια και μάλιστα. Επειδή έχουμε και τρία λεπτά στη διαδικασία και να μιλήσω, έλεγαν ο ένας τον άλλον όταν έχανε ότι οι άλλοι δεν αφήσαν ούτε και τα συρτάρια. Έτσι δεν έλεγαν ο ένας για τον άλλον. Και ο Πάγκαλος ο Μακαρίς δεν έλεγε ότι μαζί τα φάγαμε.
6: Ο Πάγκαλος, καλά έκανε. Ο Πάγκαλος ήταν ο πρώτος μαθητής του μεγαλύτερου κομπατζή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, πολιτικού και καλά κάνει. Άδωνης Γεωργιάδης. Γιατί για μένα μεγαλύτερος παπατζής, έτσι, όταν ήμουν νέος, οι γονείς μου, ο παππούς μου, ο συγχωρεμένος, ο ναυτικός μου έλεγε «Παπατζίδες, αγόρι μου», έτσι μου έλεγε. Ο Πάγκαλος ήταν ο μεγαλύτερος παπατζής μέχρι την μέρα που πέθανε και όταν πέθανε μας άφησε πρίκα τον επόμενο μεγάλο παπατζή, άποψή μου φυσικά, έτσι.
7: Ναι, άποψή
6: μου. Άδωνης Γεωργιάδης και το χειρότερο, τουλάχιστον ο Πάγκαλος ήταν και αυτό που ήταν, δεν ήταν και φασίστας, γιατί αυτός είναι και φασίστας. Κλείνω αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, επανέρχομαι σε αυτή την ερώτηση που έκανα. Αυτά τα δύο κόμματα ξεφτύλισαν κυριολεκτικά μια χώρα, ξεφτύλισαν τους πολίτες μια χώρα, γιατί για μένα εξεφτυλισμός αυτό που έκανα, καλέ μου.
7: Ναι.
6: Λοιπόν, η αποθέωση δεν ήταν ότι στα δύσκολα, δεν γίνανε και παρεούλα και όλα αυτά. Θυμάσαι μετά, έτσι, για να τη σώσω αυτή τη χώρα.
7: Ναι.
6: Αν λέω κάτι λάθος, μπορεί να με διορθώσει.
7: Όχι, έτσι είναι, ναι.
6: Τη παρεούλα τα κάνανε όλα μαζί. Κάναν και ένα καθεστωτικό πράγμα για την ιστορία του Παπαδήμου, όποιος τη θυμάται, ήταν πραξικόπημα πολιτικό αυτό που κάναμε τον Παπαδήμο. Αν το θυμάσαι αυτό που λέω, το εξαμεινάκι εκείνο, και το τι ψήφισαν, τα λέω γιατί τα έζησα, έτσι, οπότε δεν μπορεί κανένα να μου πει τα δύο εδώ.
7: Οπότε
6: το έλεγα σένα, για τους υπολείπους. Και φτάσαμε στο μαγικό 2015-19, το οποίο ξαφνικά, μετά το 19, όλα ό,τι κινεί το γύρω μου, μου θύμιζε το αθλητικό κομμάτι, θα σου πω τον παραλληλισμό. Αν ρωτήσεις Ολυμπιακούς, το λέω χάρη του λόγου, έτσι, έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει, έχουν πάρει ό,τι έχουν πάρει, έχουν, να μην πω ό,τι έχουν κάνει, παρόλα αυτά, άμα το ρωτήσεις, θα σου πει, για όλα στον αθλητισμό φταίει ο Βαρδινογιάννης, ο Γιώργος και ο Βασιλακόπουλος. Κατά τα άλλα, όλα τα άλλα είναι ροζ. Έτσι, να κάνω ένα παλληλισμό. Από το 2019 μέχρι σήμερα ακούμε για το μεγαλύτερο μπροστινό, κατά τη γνώμη μου, που έχει περάσει ποτέ από την ελληνική πολιτική ιστορία. Το κόμμα Τσίπρα. Είναι για μένα ένα μεγαλύτερο μπροστινός. Θα σου εξηγήσω γιατί το λέω. 2015-2019 το βιώσαμε και ξαφνικά μετά ήρθανε αυτοί που μας καταστρέψανε και λέγανε «Δεν φταίνεμε τίποτα». Ο Προστινός. Γιατί το λέω Προστινό. Γιατί καλέ μου μας...
7: Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα μπροστά μας γιατί πρέπει να πεις...
6: Θα τελειώσουμε πολύ γρήγορα.
7: Ναι.
6: Τους ξέπλυνε καλέ μου όλους.
8: Super Sport 104. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
9: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
10: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φέτα απόψε άλμη. Νόμα 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,89. Στιγμιαίος καφές 200 γραμμάρια με Lidl Plus 4,15. Και χαρτί υγείας τρίφυλλο μόνο 5,69. Lidl. More to value.
12: Ας
2: πιούμε σε αυτό.
12: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
13: Φραπέ, χαλαρά.
14: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
17: Η μαγεία της EuroLink.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Εν αναμονή της ενημέρωσης για την κατάσταση των ΕΣΕ και Σιπιώνη βρίσκονται στον Ολυμπιακό εν ώψη της αναμέτρησης με την ΑΕΜΕΓΕΝ. Όλο και πιο κοντά στους Ερυθρόλευκους, ο Ανάς Αλαχεντίν. Η ΑΕΚ συμφώνησε με την Dior για τη μεταγραφή του Ούγγρου Χαφ Μίλαν Βίταλης. Στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ το deal της ένωσης με την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας. Οι κυτρινόμαυροι βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις και με τον Φίλιπ Κώστιτς. Σοβαρό πλήγμα για τον Παναθηναϊκό με τον Παύλο Παντελίδη που υπέστη κάταγμα περώνησης σε αναμέτρηση προπονητικού χαρακτήρα με την Άθενς Καλυθέα. Από 4 έως 6 μήνες το διάστημα απουσίας του Έλληνα Εξτρέμ. Το ποδοσφαιριστή επισκέφθηκε στο νοσοκομείο ο πρόεδρος της Πράσινης ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος. Την Κυριακή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Γάλλος Χαφ Τόμ Λούτσε για τον ΠΑΟΚ. Ο Σορετήρε συμπεριλήφθη στην ευρωπαϊκή λίστα του δικεφάλου του Βορρά μετά τον δανεισμό του Λούκα Γκιασασβίλη στην Κεστέπε. Ο Ράφα Μοίρα αναμένεται την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Για στόπερ και για αριστερό μπακ κινούνται οι κίτρινοι. Ο Τζιάνι Φαντίνο αποφάσισε να υποχωρήσει και να πάρει πίσω το πλάνο για τους επενδυτές στο Μουντιάλ μετά τις αντιδράσεις των Ομοσπονδιών και των Συνομοσπονδιών. Στην κορυφή της λίστας στο Ρήνο βρίσκεται ο 24χρονος Έλληνας χαφ της Φροζινόνε Ηλίας Κουτσουπιάς. Ο Ηλίας Κωστής αποχαιρέτησε τον Ατλέτικο Μαδρίτης και συνεχίζει τη σταδιοδρομία του στην Καστελιόν, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας. Ο 23χρονος κεντρικός αμυντικός πέρασε τετραετέ συμβόλαιο. Ανησυχία στην ΑΕΜΕΓΕΝ εν ώψη Ολυμπιακού για το Champions League, καθώς ο στόπερ Φίλιπ Σάντλερ αποχώρησε με πρόβλημα από το φιλικό με τη Σεβίλη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Επιστρέψαμε και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής. Ο φίλος Φίλη περιμένει να το βάλουμε στον άλλο, το βάλουμε τώρα. Γιατί είχαμε την προηγούμενη φίλη μας στο Δημήτρη που μίλησε, είχαμε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, είπαμε, επιστρέψαμε και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής. Στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ή 943, το ίδιο πράγμα παιδιά είναι. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 μεσημέρι από 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιώργος Σιάνου. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, ο φίλος ή φίλη περιμένει. Ναι, σας ακούμε τώρα, ναι.
3: Καλησπέρα, Φώτη.
0: Καλησπέρα.
3: Ο Βασίλης είμαι από τον Πλαταμόνα, φίλε, τι κάνει.
0: Τελευταίος και τυχερός για σήμερα, γιατί έχουμε και το τηλεφωνικό κέντρο που πρέπει να ξεκουράζεται κάποιες ώρες. Έτσι, είμαστε σε διακοπές το διάστημα αυτό. Οπότε, σας ακούμε, Βασίλη, για πες μας.
3: Το τελευταίο το εγκρίνω, τώρα το τυχερός δεν ξέρω.
0: Κατά πόσο είμαστε τυχεροί όλοι μας, αυτό δεν
3: ξέρω.
0: Ακούρε
3: φίλε, όταν είσαι 60 χρονών
0: ναι.
3: και μιλάς για βιώματα και διαδρομές και καθιστάς υπεύθυνα για τη διάλυση της χώρας τα κόμματα και όχι τους ψηφοφόρους, είσαι εκτός από αφελής φίλε και επικίνδυνος.
0: Εντάξει, φταίνε και οι ψηφοφόροι, εννοείται βέβαια, το συζητάμε, εντάξει.
3: Όχι, φταίνε και οι ψηφοφόροι. Οι ψηφοφόροι φταίνε.
0: Να σου πω κάτι.
3: Για όλα τα κακά της χώρας από τη σύσταση του ελληνικού κράτους μέχρι και σήμερα φταίνε αυτοί που ψηφίζουν αυτούς που μας καταστρέφουν.
0: Να σου πω κάτι όμως, όταν τάζουν κάποιοι λαγούς με πετραχίλια και τους πιστεύει ο κόσμος, έτσι δεν φταίει και ο κόσμος όταν τα λέμε. Όταν τάζει άλλος.
3: Πιστεύει ο κόσμος, φταίει φίλε, γιατί
0: ναι.
3: θα τους πιστέψεις τη μία,
0: ναι.
3: θα τους πιστέψεις τη δεύτερη.
0: Α, ναι, μετά
3: και όσους έχουν παραμυθιάσει. Τρίτη τους πετάς.
0: Μετά δεν δικαιολογείσαι βέβαια, αυτό είναι σίγουρο.
3: Βέβαια. Δεν μπορεί να λέμε ότι φταίει αυτός που έκλεψε. το κυβότιο και όχι εσύ που το έδωσε στο κλειδί. Να το ανοίξει.
0: Βέβαια, βέβαια.
3: Πάμε τώρα στα δικά μας. Η μεγάλη μου απορία, φίλε Φώτη, ξέρεις ποια είναι αυτές τις μέρες και αυτές τις στιγμές. Είναι πώς γίνεται, ρε φίλε, και ποτέ σε καμιά πυρκαγιά δεν κάνει και κανένα σπίτι πολιτικό ή κάποιο ολιγάρχη. Αν αυτό μπορέσει να μας εξηγήσει κάποιος ακροατής, θα του είμαι ευγνώμων, σου μιλάω ειλικρινά.
0: Από ό,τι θυμάμαι.
3: Έχεις εσύ καμιά εξήγηση.
0: Από ό,τι θυμάμαι, σε κάποιες περιπτώσεις που πλησίαζαν κάποτε οι φλόγες σε σπίτια πολιτικών, επιστρατεύτηκαν αρκετός κόσμος για να σωθεί το σπίτι πολιτικού.
3: Δεν κάηκε όμως ποτέ αυτή η σημασία, έχει ότι ποτέ δεν κάηκε σπίτι πολιτικού και ολιγάρχη.
0: Ναι, γιατί.
3: Όσα σπίτια κάηκανε, ήταν το φτωχό κοσμάκι.
0: Βέβαια, γιατί εκεί δόθηκε έμφαση.
3: Ναι. Έτσι, μπράβο. Φίλε Φώτη, από τότε που έφτιαξαν το 112, καίγεται η Ελλάδα. Πυροσβέστες πεθαίνουν, άνθρωποι κινδυνεύουν, καίγονται σπίτια και περιουσίες, ζώα ψήνονται ζωντανά, αφανίζεται η χλωρίδα και η πανίδα της χώρας και αυτοί οι περίεργοι που μας κυβερνάνε έχουν ως προτεραιότητα να μετατρέψουν, ρε φίλε, σε ΑΕ την πολιτιστική κληρονομιά μας και να ιδιωτικοποιήσουν το νερό, ρε φίλε. Δηλαδή, από εκεί και μετά, και εφόσον φτάνουν σε αυτά τα σημεία, καλά να πάθεις, ρε Ελληνάκο. Γιατί όταν έπρεπε να έχεις το μυαλό σου στη θέση του, δεν το είχες. Άρα λοιπόν φωτιφτέμε, ρε φίλε. Γι' αυτό και εγώ είμαστε από άκρη σ' άκρη. Κι όμως η κυβέρνηση, διαλέγοντας να πάει με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, φίλε Φώτη, απορρίπτει τη βοήθεια του Ρώσου γιγάντα των εφαίρων, όπου αναφέρθηκε και ο φίλος ο Γιώργος από τον Λονδίνο και τον Σέλλον.
0: Αυτή η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιμετώπισε εχθρικά την ρωσική πλευρά, δεν είναι.
3: Έτσι, μπράβο. Τώρα με τα νεροπίστολα που διαθέτει η συγκεκριμένη κυβέρνηση για δασοπυρόσβεση, τα οποία είναι καθυλωμένα στο έδαφος, γιατί και υπέργυρα είναι και με συνθήκες σαν τις σημερινές αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα αυτονόητα.
0: Και μερικά λέει
3: υπάρχει περίπτωση, ρε φίλε, να σβήσουν αυτές τις
0: κουβέντες. Μερικά λέει προπολεμικά, καλά το λες, που λέει ο λόγος προπολεμικά, έτσι, εντάξει, ναι.
3: Μιλάμε για νεροπίστολα τώρα. Λες και δεν υπάρχουν άλλα πυροσβεστικά αεροσκάφη, ώστε να προμηθευτεί η χώρα μας και η κυβέρνηση, αλλά ποιος να ενδιαφερθεί από άλλες χώρες και να τα ρίξει κατευθείαν στο δύσκολο έργο της δασοπυρόσβεσης. Και μετά από όλα αυτά που λέμε, θα βγουν οι κυβερνητικοί ψητακοί και θα αρχίσουν να λένε το γνωστό παραμύθι δήθεν για την ακαταλληλότητα του ρώσικου γίγαντα, για το ελληνικό ανάγλυφο έδαφος και όλα αυτά και τα λοιπά. Φίλε, Φωτή, αν ήταν τα δάση τράπεζες και τα κλαδιά κεφάλαια, φίλε, δεν θα κυγότανε ποτέ και θα σωζότανε σε χρόνο ηλεκτροπληξίας αν χρειαζότανε, ακόμα και αυτοί σαν Γιάννημους 200 μποφόρ, φίλε.
0: Ναι, σωστά.
3: Αλλά ξέρεις τι θα γίνει στο μέλλον? Επειδή όλα γυρίζουνε από εκεί που αρχίσανε, κάποια στιγμή αυτοί οι ίδιοι οι εγκληματίες θα καίνε τις ανεμογεννήτριες και θα είναι υποχρεωμένοι στη θέση τους να φυτέψουν καινούργια δάση, ρε φίλε. Καλή εκπομπή, ρε Μαγιά.
0: Έγινε, ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Λοιπόν, κράτησα την υπόσχεσή μου. 5 με 6 βγάλαμε τηλέφωνα, μιλήσατε αρκετοί, έτσι. Γιατί και το τηλεφωνικό κέντρο πλέον πάει και αυτό κάποιες ανάσες. Πήγαινε έρχεται σε διακοπές. Με εξυπηρέτησε σήμερα σε αυτό το διάστημα 5 με 6. Και αύριο 5 με 6 θα βγάλουμε τηλέφωνα. Η αλήθεια το λέγαμε και όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα και το λέγαμε πολλοί κόσμος, ότι αυτή η κυβέρνηση είναι στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Στην εχθρική τακτική που είχε απέναντι στους Ρώσους, στο κομμάτι με την Ουκρανία, μια Ουκρανία η οποία μας δεν μας στήριξε, ο Ζελένσκι για του λόγου του ακριβές, στα της κατοχής της Κύπρου από τον τουρκικό στρατό. Και διάβαζα το καινούργιο σχέδιο που θέλει να περάσουν, δεν εξυπηρετεί τα ελληνικά συμφέροντα. Στα της Κύπρου για να λυθεί το Κυπριακό. Αυτό που ζητείτε είναι η άρση της απομόνωσης των αεροδρομίων στα κατεχόμενα, που φαίνεται να συμφωνεί ο κ. Γεραπετρίτης, το διάβασα και στην εφημερίδα Αστεία πρωτοσέλιδο, που σημαίνει ότι αν συμβεί αυτό, είναι σαν να αναγνωρίζουμε την ψευδοκυβέρνηση στο ψευδοκράτος, στο ψευδοκράτος στην Κύπρο μας, έτσι. Αν και εμείς συμφωνήσουμε με την άρση της απομόνωσης των αεροδρομίων στα κατεχόμενα, είναι σαν να αναγνωρίζει η κυβέρνηση δική μας από την πλευρά της την ψευδοκυβέρνηση στο ψευδοκράτος που έχει δημιουργηθεί στην ελληνική Κύπρο, στην Κύπρο μας, στη μαρτυρική Κύπρο. Και το έλεγα και τις προάλλες, παιδιά, και τελικά εκεί καταλήξαμε και έγινε πραγματικότητα. Ότι μέχρι και τον Παρθενώνα έδωσαν, έτσι, σε διαχείριση. Τα δώσαν όλα, όχι εμείς οι πολίτες. Κατά τα άλλα κόπτονταν για να πάρουν τα γλυπτά του Παρθενώνα πίσω, ενώ τα δίνουν σε άλλους τα υπάρχοντα, την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Στην Ακρόπολη που γράφτηκε η ιστική ιστορία απέναντι στους Ναζί. Και διάβαζε κάτι άλλο στον τύπο την περασμένη εβδομάδα, ότι με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης κάνει την προεκλογική της εκστρατεία η Νέα Δημοκρατία. Και όπως και αυτό που ανέφερα στο ξεκίνημα της εκπομπής και το ακούσατε και ευχαριστώ αυτό πάρα πολύ, ότι ακούτε την εκπομπή από το ξεκίνημά της, γιατί κάτι έχω να πω. Ότι λοιπόν με κονδύλια των ανέργων αγοράσκαν αυτά τα σπιτάκια, τα πράσινα ανακύκλωσης, και για το οποίο νέο αυτό σκάνδαλο ψάχνει αρκετούς δήμους η εισαγγελέα στην Ευρώπη, η Κοβέση. Φίλε Βασίλη, το Μέγαρα βλέπω ότι υπάρχει και νέο μήνυμα από το 112 για εκένωση προς Μέγαρα. Έτσι λοιπόν, μια εδώ έφερε ο φίλος ο Δημήτρης προηγουμένως που μίλησε από το δρόμο, από ό,τι άκουσα, γιατί άκουσα και την όλη ατμόσφαιρη σε κίνηση ήταν με το αυτοκίνητό του, και στην κυρία Αναστασία που μίλησε προηγουμένως. Στο μάτι έγιναν πολλά λάθη τότε. Η όλη η πυρκαγιά που ξεκίνησε ήταν αρκετά μικρή. Είχαν ενημερώσει με κάποια φάξη τους πυροσβέστες ότι υπάρχει κίνδυνος να εξαπλωθεί η φωτιά. Μάλλον τους υπεύθυνους, όχι οι πυροσβέστες, τους επικεφαλής τότε της πυροσβεστικής. Δεν έδωσαν σημασία σε αυτό το φάξ, επεκτάθηκε η πυρκαγιά, όλα λειτουργήσαν λάθος. Η αλήθεια είναι στενή η δρόμη εκεί πέρα, αλλά η κυτροχία τότε δεν άφησε τον κόσμο να φύγει από την εθνική οδό. Έτσι λοιπόν ο κόσμος εκεί εγκλωβίστηκε σε ένα κομματάκι. Είχαμε αυτούς τους οδυνηρούς θανάτους, τις τραγικές απώλειες. Τόσο δύσκολο να υπάρχει οργάνωση ακόμα και σε στιγμές δύσκολες. Πού είναι όλη αυτή η διαχείριση κρίσεων από τους υπεύθυνους? Τόσο δύσκολο ήταν να αφήσουν τότε τον κόσμο να φύγει από την εθνική οδό, να γλιτώσει. Δεν θέλει και πολύ σκέψη και πολύ μυαλό. Βέβαια και οι τροχονόμοι τότε εντολές ακολούθησαν. Αλλά είναι δυνατόν να μην λειτουργήσει το αυτονόητο? Θέλει πολύ σκέψη. Κάποιες φορές πνιγόμαστε μια κουταλιά νερό για αποφάσεις που έχουν να κάνουν με το αυτονόητο, που δεν θέλει πολύ σκέψη ούτε πολύ φιλοσοφία. Free, reclaim life authentically. Και πολλοί κόσμοι έχουν στείλει και άλλα μηνύματα, παιδιά. Εκτός των άλλων των θεμάτων που μιλάμε τώρα, είπα η εκπομπή είναι καθαρά αθλητική, αλλά έχω και ένα 20%. Αυτό το είχα αναφέρει από το ξεκίνημα εδώ και 3 χρόνια που είμαι εδώ πέρα. Και πολιτικό περιεχόμενο της καθημερινότητας περιλαμβάνει αυτή η εκπομπή. Άλλοι έχουν να κάνουν με μουσικές αναλύσεις, άλλοι με κάποια άλλα θέματα. Και εγώ θα ήθελα, ποιος δεν θα ήθελε να μιλήσουμε και για ωραία πράγματα, να ωρεοποιώ καταστάσεις εφόσον είναι καλές, εφόσον βρισκόμασταν σε ευημερία. Αλλά τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Στις προάλλες θυμάστε του τα νότια προάστια μύριζαν σαν κάτι, ρε παιδί μου, άσχημο. Σαν να υπήρχε διαρροή φυσικού αερίου και μας έλεγαν τότε από το Υπουργείο Προστασίας ότι δεν ξέρουμε τι είναι, αλλά μην ανησυχείτε. Πώς να μην ανησυχούμε όταν δεν ξέρεις τι είναι? Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν αυτό. Πού να αρχίσει κανείς και πού να τελειώσει? Με την κοπέλα εκείνη που ζητούσε, εκλιπαρούσε να σωθεί στο αστυνομικό τμήμα γύρων αργύρων και την ειρωνεύτηκαν και τι δεν της είπανε, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Πάρα πολλοί κόσμος έχει στείλει κρυμμένα μηνύματα στο Viber. 5 με 6 και 10 παιδιά βγάλαν τηλέφωνο στον αέρα. Έτσι θα τα διαβάσω και πλέον όσοι θέλετε. Μηνύματα στο Viber στο 6939-943-943. Θα έβγαζα τηλέφωνο σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Αλλά και τα παιδιά στο τηλεφωνικό κέντρο κάποια στιγμή πρέπει να ξεκουραστούν. Γιατί βρισκόμαστε μέσω διακοπών. Παρ' όλα αυτά, θα αφιερώσουν και αύριο μία ώρα για να μπορούμε να βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. Έτσι, δεν σας εγκαταλείπουμε, είμαστε πάντα κοντά σας.

Ένας φίλος μας από το Σικάγο, την καλησπέρα στους δυνομογένεια στην Αμερική, ο Τζορτζ Αϊδόνης. Λέει καλημέρα από Σικάγο. Έχω πάει εκεί, παιδιά, στο Μουντιάλ όταν έπαιζε εθνική το 1994. Μικρό ήμουνα. Αλλά παρόλα αυτά είχα πάει να καλύψω το Μουντιάλ. Στην Αμερική λοιπόν η ασφάλιση του κτηρίου είναι υποχρεωτική. Ποιος θα πληρώσει, λέει, αυτές τις ζημίες τώρα? Και θα ήθελα να πω, λέει, και για την εκκλησία που σε τέτοιες περιπτώσεις δεν έχει βάλει χέρι στην τσέπη ποτέ. Ο φίλος μας Διονύσης εν μάγκη, ο Διονύσης. Έχει στείλει δύο μηνύματα, λέει, Φόλτ, καλησπέρα, ο στρατηγός άνεμος στέει. Όπως τότε που κάγει ο πύργος, έτσι, πάντα φταίνει ο άνεμος, οι καιρικές συνθήκες. Ο στρατηγός λοιπόν άνεμος στέει, λέει, σε εισαγωγικά για τις φωτιές. Ας θυμηθούμε ποιος πολιτικός το είχε πει. Το πλεόνασμα το έχουμε για άλλους δουλειές, όχι για να βάζουμε, λέει, έξτρα πυροσβέστες, όχι μόνο για να κάνουν τυπικές ζώνες. Πώς θα βγουν, λέει, οι ασφαλιστικές εταιρείες αν δεν υποχρεώσουμε τους πολίτες να ασφαλίσουν τα σπίτια τους? Έχω κι άλλα να γράψω, λέει, η λέξη πρόληψη δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο από την κυβέρνηση. Καλά, αυτό είναι δεδομένο γνωστό, έτσι. Και διάβασα και κάτι άλλο σήμερα, θα φορολογούνται, λέει, από την ανεξάρτητη αρχή διαχείρισης των χρημάτων μας, παιδιά, οι κάποιες δωρεές. Οι δωρεές σε κόμματα, οι χορηγίες έχουν φορολογηθεί ποτέ?

Ο φίλος μας Παν Φώτο έχει στείλει το μήνυμά του και λέει: πίστη των ανθρώπων στρέφεται πάντα στο καλό και στην προσπάθεια. Το περιοριστικό σώμα θρυνεί όπως όλοι μας δίπλα τους νεκρούς του, ενώ παράλληλα οι ήρωες της φωτιάς συνεχίζουν τη μάχη σε αντίθεση με τους πολιτικούς, όπου έχουμε 112 σπίτια και περιουσίες καμένες, αλλά έχει θάλασσα εκεί κοντά, θα σβήσει, λέει. Αυτό το σημείο, αυτό κατά τη γνώμη μου, η εξουσία έχει γίνει επικίνδυνη για τον πολίτη. Ευχαριστώ. Βέβαια, όταν έχει να διαχειριστεί κάποια πράγματα, είναι επικίνδυνη. Έπρεπε να έχει παραιτηθεί αυτή η κυβέρνηση εδώ και πολύ καιρό για πολλά πράγματα. Και δεν το λέω γιατί έχω κάτι. Δεν έχω κάτι με κανέναν, ναι. Έχω περιτήσει αυτό το κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τώρα το έχω συχαθεί αυτό το κόμμα, από την αλήθεια.

Όχι τώρα μόνο σήμερα, τώρα πολύ περισσότερο βέβαια, αλλά όλο το προηγούμενο διάστημα. Όχι επειδή δεν με βόλεψε κάπου, ποτέ δεν το είχα ζητήσει αυτό.

φίλος ο Λοίζος ο Λαγκαδίτης έχει στείλει μήνυμα και λέει: φίλε μου Φώτη, ακούω από πίσω πρώτη φορά. Θα ήθελα να μου πεις κάθε πότε παραλαμβάνεται. Νομίζω ότι είναι λόγοι και καλεσμένοι, ότι είναι λόγου και καλεσμένοι και λοιπόν, να το διαβάσουμε την αρχή. Καλησπέρα, λέει φίλε μου, ακούει από πίσω πρώτη φορά. Θα ήθελα να μου πεις κάθε πότε παραλαμβάνεται. Εκπομπή εννοώ. Είμαστε εδώ, είμαι εδώ κάθε Σαββατοκύριακο. 4 με 8, 13 χρόνια είμαι. Νομίζω ότι είναι, λέει, λόγου και καλεσμένοι σου εξίσου και αυτοί που τηλεφωνούν και αυτά που λες και φυσικά η γραμμή που δίνει ενάντια στην κυβέρνηση. Σε αυτή την κυβέρνηση, η οποία έχει φέρει σε μεγάλη ανέχεια τον ελληνικό λαό, θα συνεχίσω να σε ακούω. Συγγνώμη για ορθογραφικά και συντακτικά μου λάθη, λόγω οπτικής αναπηρίας. Εννοείται, φίλε μου, εντάξει, δεν παίρνουμε κεφάλια προς Θεού. Κανένας μας δεν είναι τέλειος, αγαπητέ φίλε Λοΐζο Λαγκαδίτη. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ επί της γης, για να καλύπτει ένας τον άλλον. Της γης για να καλύπτει ένας τον άλλον.

Ελλάδα και ο Άλεξ Τσίπρας. Άλλαξε την Ελλάδα, αλλά προς το πολύ χειρότερο. Προς την ολική καταστροφή. Και αυτά τα βρίσκουμε μπροστά μας, όχι μόνο στο πολιτικό κομμάτι και στον αθλητικό τομέα. Όλα επηρεάζονται, παιδιά. Για τηλέφωνα πάλι αύριο 5 με 6. Όσοι θέλετε, στέλνετε μηνύματά σας στο Viber 6939 943 943. Γιατί και παρότι είμαστε σε περίοδο διακοπών, χατηρικά κάθε μία ώρα το τηλεφωνικό κέντρο να με εξυπηρετήσει αυτήν την εκπομπή, όπως και αύριο 5 με 6. Οπότε όσοι φίλοι θέλετε να, και φίλες θέλετε να βγαίνετε 5 με 6 και αύριο, και όσο δυνατόν πιο σύντομοι να είστε συρρυκνωμένοι, για να μπορούν να μιλήσουν περισσότεροι φίλοι. Πάντως ευχαριστώ για την τεράστια παρουσία σας στην εκπομπή και αυτή τη φορά, παρότι είμαστε εν μέσω διακοπών και δεν έχει φύγει πολλοί κόσμος, πολύ λιγότεροι από πέρσι. Πού να τα βγάλει η οικονομικά κοσμάκης να φύγει, πού να πάει? Το βλέπω και τα αυτοκίνητα στις γειτονιές. Πέρσι τέτοια εποχή ήταν σχεδόν άδειες οι γειτονιές. Φέτος υπάρχουν αυτοκίνητα. Πού να πάει, με τι χρήμα να πάει ο κόσμος?

0: Να πω ότι την φιλική Ταγνό Σόφη από τη Βίλεμ στο Τίλμπουργκ, στο τρίτο και τελευταίο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους, η ομάδα του Χρήστο Κόντι παρουσίασε δύο διαφορετικά πρόσωπα, πληρώνοντας τον οθρό του ξεκίνημα, αλλά βγάζοντας αντίδραση στα τελευταία λεπτά. Οι Ολλανδοί ήταν αυτοί που μπήκαν δυνατά και στο παιχνίδι και εκμεταλλεύτηκαν τις αμυντικές χαδράνες των κριτικών. Μόλις τα 7, ο Χάιν πλησίασε πλάσαρε σε εύστοχα τον Χρήστο Γιώργο σε τέταρτη για το 1-0 υπέρ των Ολλανδών. Ο Χάιν λοιπόν πλασάρε σε εύστοχα τον Χρήστο Γιώργο. Ενώ στο 13 ο Γιουλμπούς διπλασίασε τα τέρματα της Βίλερ.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σύμπαν μπορεί να σου στέλνει σημάδια, αλλά το ψυγείο σου τα λέει ξεκάθαρα. Σου ρωτεί ξεκάθαρη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
2: Σου ρωτεί πηγή σου για πάντα.
3: Ο κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ μόνο 4,99.
4: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
5: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
6: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
1: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσου με σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.

0: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
1: Το Σάββατο 1η Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο Σταυρό της Ασίνου. Μια μοναδική ζωντανή μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Πέτρο Ίμβριο, τον Βαλεντίνο Βαλέα και την Λάουρα Βασιλιάδη.
2: Προσέχε τι κάνεις.
1: Τραγούδι, χορός και ατελείωτο κέφι σε έναν υπέροχο κατά πράσινο χώρο. Είσοδος μόλις 25 ευρώ μαζί με πλούσιο μπουφέ. Κλείστε τώρα τη θέση σας στο 99-352-500. 1η Αυγούστου, Σταυρός της Ασίνου. Μην το χάσετε.
3: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
4: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Η καλύτερη προσφορά του

0: προγράμματα και στο megaelectric.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Η νέα καλοκαιρινή προσφορά της Electroline θα σε γεμίσει. Αγόρασε κλιματιστικό Bosch και πάρε δωρό καύσιμα κίνησης αξίας 50 ευρώ από την Πετρολίνα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε κορυφαία ποιότητα, υψηλή ενεργειακή απόδοση και ιδανική θερμοκρασία σε κάθε χώρο του σπιτιού σου. Και όλα αυτά με 10 χρόνια εγγύηση. Μην το χάσεις, η προσφορά ισχύει μέχρι 2 Αυγούστου ή μέχρι εξαντλήσεως. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή μπες στο electroline.cy.
2: Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Στο SBC, στο Telecity με το οποίο έχει συνεργαστεί και με αρκετές εφημερίδες, παιδιά, έχω συνεργαστεί και αθλητικές και πολιτικές. Κάποια στιγμή, μάλιστα, δύο πρόεδροι Δημοκρατίας με είχαν καλέσει για γεύμα. Αναγνωρίζοντας την πολύ καλή μου προσπάθεια, δεν πήγα πάντως ποτέ. Όχι επειδή το αγνόησα, επειδή δήθεν ότι ήμουν κάποιος. Απλά δεν ήθελα να πάω, εντάξει. I trace the clock as the seconds slip. Moments fall like sand through my grip. Faces blur their voices. Ούτε αυτό σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζω το θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αν και περίμενα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να έχει περισσότερες πρωτοβουλίες. Να μην είναι μόνο δηλαδή εκτελεστικό όργανο. Να μην συνυπογράφει τις αποφάσεις.

Θυμάμαι και τότε και με τη συμφωνία των Πρεσπών. Θυμάμαι και τον Γιώργο Τράγκα που έλεγε. Εκλιπαρούσε τότε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Προκόπη Παυλόπουλο, να μην υπογράψει αυτή τη συμφωνία. Θα μπορούσε να ρίξει την κυβέρνηση τότε και να μην περάσει η συμφωνία. Αλλά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Λένε πολλοί φίλοι εδώ πέρα που στέλνουν τα μηνύματά τους για τα τεράστια χρέη που έχει η Νέα Δημοκρατία, όπου σύμφωνα με τις εφημερίδες που διάβασα τη Δημοκρατία δεν εξυπηρετεί τις οικονομικές υποχρεώσεις, ανεβαίνει το χρέος. Κανονικά δεν θα πρέπει να συμμετάσχει στις εκλογές ένας οργανισμός που χρωστάει. Το ίδιο, παιδιά, δεν συμβαίνει και με τις ομάδες. Άμα χρωστάς και δεν έχεις λεφτά, μπορεί να παίξεις σε κατηγορία επαγγελματική? Όχι. Στον αντίποδα, λέει, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πλουτίζουν, ενώ το χρέωμα τους, το κόμμα τους είναι υπερχρεωμένο. Και του Κοσμάκη για λίγα ευρώ που έβαλε πλάτη στα μνημόνια, του παίρνουν τα σπίτια, την περιουσία του, κεραμίδι του.

Εγώ άκουσα και τον Βασίλη, όλους παιδιά, σας εκτιμώ όλους. Και όσους βγαίνετε στον αέρα και με τις όποιες διαφωνίες έχετε. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει μία φωνή συγκεκριμένη. Μία δυνατή φωνή προς μία κατεύθυνση. Να μην ξανακάνουμε τα λάθη όλοι μας εμείς που έχουμε κάνει με τις εκλογές, έτσι. Still trying to make you stay. Και μετά διαμαρτύρεται ο κόσμος. Και όπως λένε, μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται.

Και μην μου πει κανείς ότι δεν υπάρχει ακόμα αγραία αυτοκρατία. Να σας πω, είχα έναν εξάδελφο που έφυγε από τη ζωή και μου άφησε με μια ιδιόχειρη διαθήκη. Και σε κάποιο λογαριασμό που είχε στα λεπτά, μου άφησε ένα ποσό. Όχι ιδιαίτερα μεγάλο. Κατέθεσα λοιπόν την ιδιόχειρη διαθήκη στα ΕΛΤΑ εκεί στην Καποδιστρίου, στα Ανοπατήσια, γιατί έχουν συρρυκνωθεί τα ΕΛΤΑ, έτσι. Δεν το είχε πει προεκλογικά ο κ. Μητσοτάκης ότι θα κλείσουν τα ΕΛΤΑ, ότι θα ιδιωτικοποιηθεί το νερό και όλα αυτά. Μου ζητήσα λοιπόν 15 χαρτιά συνολικά, τα οποία τα πήγα, κάτι αποφάσεις από πρωτοδικείου, γενικούς γραμματές πρωτοδικείου, κληρονομητήρια, κόλπα, όλα αυτά. Συν τα λεφτά που πλήρωσα, 1200 ευρώ σε δικηγόρο, για να μου τα βγάλει ο άνθρωπος. Πλήρωσα και το φόρο. Συνολικά έχω πληρώσει ακόμα, έχω πληρώσει συνολικά 2.000 από αυτά που πρόκειται να πάρω. Δηλαδή χρεωμένος βγήκα κιόλας και μου ζητήσανε και άλλα χαρτιά, τα οποία τα προσκόμισα. Έχει περάσει ένας χρόνος ολόκληρος. Πέστε βρε παιδιά, δεν θέλετε να πληρώσετε. Και αυτά που λένε ότι δεν υπάρχει γραφειοκρατία, παιδιά, πάει περίπατο, έτσι. Πού είναι αυτή η ψηφιακή πολιτική? Κάποιους φίλους μεγαλύτερης ηλικία από μένα, τους ακούω που έχουν καταθέσει από τον Νοέμβριο τα χαρτιά τους ηλεκτρονικά για τη σύνταξη και ακόμα δεν τους έχει βγει.

Είχαμε λοιπόν και το φίλο μας από τον Τζόρντα Ιδόνης από το Σικάγο, από Αμερική. Χαιρετίσματα στην οικογένεια. Καλά τα λέω ότι θα πρέπει να είχαμε πληρώσει να ασφαλίσει τα σπίτια μας, αλλά δεν υπάρχουν λεφτά, φίλε. Με τόσους φόρους που πληρώνουμε, έπρεπε να μας καλύπτει η κυβέρνηση. Δεν φτάνουν τα χρήματα για όλους για να ασφαλίσουμε. Ιδιωτική ασφάλιση, ιδιωτική υγεία. Παντού χρήμα. Ο φίλος Βασίλης τα μέρα καλά το είπε. Άμα είχαμε τους κατάλληλους μισθούς, θα το κάναμε και αυτό. Αλλά όταν όλα τα ίδια έχουν εκτοξευθεί στα έψη και συνεχίζουν, παιδιά. Ακούγεται ότι υπάρχουν πολιτικοί που είναι μέτοχοι σε σούπερ μάρκετ, σε εταιρείες με φιαλωμένα νερά, σε μεγαλοκαταστήματα, πολυεθνικές. Αν πράγματι συμβαίνει αυτό, τότε πώς είναι δυνατόν να μειώσουν τις τιμές από τη στιγμή που οι ίδιοι κερδίζουν?

Για το φίλο που είπε προηγουμένως για τις αλαιμογεννήτριες, το έχω πει και εγώ ότι η τυπική διάρκεια ζωής μιας αλαιμογεννήτριας είναι 20 έως 30 χρόνια, το πολύ 20 πιστεύω. Με τα περισσότερα αιωλικά πάρκα να σχεδιάζονται για λειτουργία 25 ετών. Η συντήρηση όμως και οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν αυτό το χρονικό διάστημα. Άρα ποτέ δεν φτάνουν στα 30 χρόνια ζωής, στα 20 περίπου. Και αυτοκαταστρέφονται. Το κακό όμως στην περίπτωση αυτή είναι ότι βγάζουν τοξικές ουσίες επικίνδυνες για τον άνθρωπο και τον περιβάλλον όταν αυτοκαταστρέφονται.

Και διάβαζα και το εξής σήμερα, πάλι απίστευτο. Ότι όλα αυτά τις ρευματοκλοπές και... και τους κακοπληρωτές τα πληρώνουν, τα χρεώνουν οι καλοπληρωτές, τα κορέδες παρέας δηλαδή.

Μου λέει ένας τύπος εκεί στη Λαμπινή ότι ο οποίος ο άνθρωπος έχει προβλήματα με αναπηρίες, είχε καιρό και παίρνει ένα πενιχρό, μια πενιχρή σύνταξη. Δεν φτάνει ούτε για να φάει. Του έστειλε να είναι υπάλληλο δεύτερο ή υπάλληλος άνθρωπος να από το ΔΔΕ να του κόψει το ρεύμα. Και φώναξε την αστυνομία, καλά έκανε ο άνθρωπος. Και στο τσακ την κλείτωσε ο υπάλληλος του ΔΔΕ, ο οποίος δεν έφυγε, άνθρωπος εντολές ακολουθούσε από το να πάει αυτό φόρο. Αυτή είναι η κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης, κόβει το ρέμα στους φτωχούς και σε κάποιες μεγαλοεταιρείες που χρωστάνε εκατομμύρια, τίποτα. Αυτοί που έχουν τον έλεγχο του αεροδρομίου στην... χρωστάνε ή δεν χρωστάνε στη ΔΕΗ.

Εδώ κατέστρεψαν το λιγνίτι που ήταν η καλύτερη συνταγή ρεύματος στην Ελλάδα για να μας φέρουν τις ανεμογεννήτριες και αυτά τα αιωλικά πάρκα. Τα περισσότερα είναι χρησιμοποιημένα, στη Γερμανία τα χρησιμοποιούσαν. Τόσα καλά έχει ο τόπος αυτός και τα καταστρέφει αυτή η κυβέρνηση. Πάντα και συνεχίζει στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Απέναντι στους Ρώσους που είναι θρησκευόμενοι και ορθόδοξοι και μας αγαπάνε. Λες και εμείς μπορούμε να τα βάλουμε με τις μεγάλες δυνάμεις, με τους Ρώσους. Το μόνο καλό της υπόθεσης, έτσι για να είμαι και απόλυτα ειλικρινής και δίκαιος, αυτό που διάβασα τελευταίως πριν 2-3 μέρες, είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε βέτο στα νέα μέτρα κατά της Ρωσίας που πρόκειται να πάρουν οι Ευρωπαίοι. Να και κάτι καλό. Έστω και αργά το σκέφτηκε. Οι Ευρωπαίοι όμως έχουν πάρει τίποτα μέτρα κατά της Τουρκίας που συνεχίζει την κατοχή στην Κύπρο και θέλουν να περάσουν ένα σχέδιο που εξυπηρετεί τους Τούρκους και όπως έγραφε η εφημερίδα Εστία φαίνεται να βρίσκει σύμφωνη την ελληνική κυβέρνηση τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος θυμάστε εκείνη η υπόκλησή του όταν είχε έρθει ο Ερντογάν στο προεδρικό μέγαρο το δικό μας, είχε φτάσει μέχρι το πάτωμα, τη φωτογραφία έβλεπα εγώ. Βέβαια έδωσε μια άλλη εξήγηση ο κύριος Γεραπετρίτη συνέχεια, δεν ήταν έτσι τα πράγματα ή όχι.

Σε επίσημα παιχνίδια λοιπόν για τους φίλους του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ και των αθλημάτων και του στοιχήματος. Στο 90 στην Αγγλία. Τραρμίν Ρον Σέιλ είναι στο 2-2, στο 90 είναι το μάτς αυτό. Και μια και μιλάμε για Αγγλία, είχαμε φιλική μονομαχία στο Σίδνεϊ ανάμεσα στην Τότεναμ και την Τζέλσι, που η Τότεναμ επικράτησε με 2-1 σε ένα ωραίο μάτς που έδειξε τι ετοιμάζουν δύο προπονητές εν ώψη της νέας σεζόν, ο Ντετσέρμπι και ο Τσάμπι Αλόνσο. Το μάτς είχε και αποβολή του Ντάνσο στο 49, ανατροπή της Τότεναμ και έξαλλους πανηγυρισμούς των νικητών. Παρότι δεν υπήρχε αυτό το επίσημο θέμα, η Τσέλσι ήταν αυτή που είχε προηγηθεί με κεφαλιά του Εστεβάο από γέμισμα του Γκίλτενς στο 21ο λεπτό, τότε έγινε το 1-0. Ο Τονάλι σκόραρε ξανά για τη νέα του ομάδα για να σφαρίσει 1-45 και το τελικό 2 για το σύνολο του Ντε Τζέρμπι διαμόρφωσε ο Ρισάρλισον στο 90-2.

για κάποιους φίλους που λένε ζητάνε να κάνω και καθημερινές εκπομπές. Το ψάχνω, παιδιά, έτσι προσπαθώ να ξεπεράσω τον εαυτό μου. Το έχω ξαναπεί, γιατί δουλεύω και κάπου βράδυ και ξεπερνάω τα όρια αντοχής μου. Ωστόσο, κάποιες φορές το έχω κάνει. Το στάνταρ βέβαια είναι Σαββατοκύριακο 4 με 8. Και θα προσπαθήσω να το ξανακάνω. Ό,τι μπορώ, παιδιά, έτσι. Υγεία να έχουμε και όλα γίνονται.

γιατί ακούω και διάφορα πράγματα και πραγματικά στεναχωριέμαι. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε γραφείο τελετών κάπου εκεί στη Λαμπρινή, ρε παιδιά, εντάξει. Και έμαθα προχθές, μου το είπαν, μου λέει, έμαθες για τον τάδε, λέω, τι ρε παιδιά, τι έγινε. 49 ετών έμεινε πάνω στον ύπνο του άνθρωπος. Όμως είχε πρόβλημα με ανέβρισμα και ίσως να μην το πρόσεξε. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι κληρονομικό. Κάποιοι για να προλάβουν τα χειρότερα κάνουν επέμβαση προώρα ώστε να προλάβουν το κακό. Αυτό έχει κάνει και ο γνωστός δημοσιογράφος, ο κύριος Νίκος Χατζηνικολάου. Με τον οποίο στο διάστημα που συνεργάστηκα, όταν ήμουν συνεργάτης του Γιώργου Τράγκα, είχα μια άριστη συνεργασία μαζί του. Φοβερός και gentleman κατά την άποψή μου. Και με το χιούμορ του και με τα αστεία του.

προσπάθει να κάνει ό,τι το καλύτερο για να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις του και να υπάρχουν εργαζόμενοι, έτσι. Αρκετός κόσμος εργάζονται εκεί, αρκετούς φίλους έχω και εκεί πέρα. Φοβερά άτομα ο Άκης Παυλόπουλος, και ο Μάνος Νιφλής με το χιούμορ τους. Και χωρίς τις εκπομπές τους να τρομολαγνούν κόσμο. Έχω συνεργαστεί και μαζί τους και φοβερή παρέα.

Ο φίλος του Δημήτρης ο Μπιλής έχει στείλει το μήνυμά του. Μπορείτε να συνεχίσετε, παιδιά, έτσι, στο 6939-943-943. Τηλέφωνο θα βγάλουμε και αύριο στον αέρα 5 με 6. Πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αλλά τι να κάνουμε, γιατί και το τηλεφωνικό κέντρο πρέπει να παίρνει κάποιες ανάσες. Εκτάκτως έρχεται αυτές τις ώρες, μία ώρα χθες, σήμερα και αύριο, για να μπορούμε να βγάλουμε τηλέφωνο στον αέρα. Είμαι ο φίλος του Δημήτρης ο Μπιλής, λέει: καλώς απόγευμα στην κρατήρια για τις εκπομπές σου. Κρίμα για την Ελλάδα που καίγεται κάθε χρόνο. Στο τέλος δεν υπάρχει κάτι να κάψουνε, να κάψουνε. Ο συνάδελφος φίλος και τρομερός στα διεθνή θέματα και όχι μόνο που παρακολουθεί όλες τις εκπομπές, ο Μάνος Ταλαμόπουλος, λέει: Φώτη, είσαι γίγας και εσύ, αγαπητέ Μάνο. Ανταποδίδω, γιατί έτσι είναι η αλήθεια. Μάρο, πώς τη βλέπεις την ομάδα μου, τη Manchester City φέτος, τι γίνεται, τι βλέπεις να γίνεται εκεί? Αν και ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει επίσημα τα παιχνίδια.

Ναι, αυτό και μου λέει και ο Μάνος Ταραμόπουλος είναι νωρίς ακόμα. Λέει εντάξει, λογικό είναι. Δεν έχουμε δει κάτι ακόμα. Και αυτό που έπαιξαν τότε Τότεναμ και Τσέλσι που ανέφερα προηγουμένως, σε φιλικό επίπεδο έγινε ντερμπάκι βέβαια. Αλλά άλλο τα φιλικά και άλλο τα επίσημα. Βέβαια, όταν για κάποιες ομάδες επαναλαμβάνονται οι ήττες και φαίνεται να υπάρχουν κενά στην άμυνα, τότε υπάρχει πρόβλημα ακόμα και από τα φιλικά παιχνίδια. Και αυτό αποτυπώνεται και στα επίσημα παιχνίδια. Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε διαμεσικά μηνύματα. Σε ένα μικρό break να πάρουμε και εμείς κάποιες ανάσες. Και επανερχόμαστε για την τελευταία ώρα, τέταρτη και τελευταία, μέχρι στις 8 της εκπομπής, ο διαποτιστής στο Little Vendor, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
1: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά. Έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
2: Σάββατο σήμερα για το Super Cup Πορτογαλίας στις 14 Πόρτο Τορέντσε.
3: Το ένστε το δημιούργησε με την Πελέτικο, σας προσφέρει η Βαφή Λόξον από τη Sherwin Williams. Θέλετε να βάψετε καινούργιες εξωτερικές επιφανίες? Εφαρμόζοντας αστάρι και τρεις τρώσεις Λόξον με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή, ξεχνάτε τη συντήρηση για 12 και πλέον χρόνια. Λόξον. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
4: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
5: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
7: Απάντηση.
6: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
7: Απάντηση.
6: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
7: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
6: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
7: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
6: Ταβέρνα η απάντηση.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
9: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
10: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει...
11: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
12: Σκέφτεσαι Bosch. Έρχεσαι Electroline. Τώρα τα αγαπημένα σου ψυγεία Bosch είναι πιο προσιτά από ποτέ, με εκπτώσεις έως 45% σε επιλεγμένα μοντέλα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα για ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά σε κάθε αγορά. Βρες σήμερα τις μεγαλύτερες προσφορές της χρονιάς στα καταστήματα Electroline και στο electroline.cy.
13: Electroline. Έλα στο αύριο.
14: Super Sport 104.
15: Την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
16: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα το καφέ σας. Από την Camelot.
17: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
18: Με τραγανή ζύμη.
17: Πλούσια σε υλικά.
18: Και μοναδική σε γεύση.
17: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
18: Αγνά υλικά.
17: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
18: Φροντίδα και μεράκι.
17: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
18: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
17: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
18: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
19: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
20: Επιστρέψαμε και μπήκαμε στην τελευταία και τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, ο διαφωτιστής. Στο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ή 943, το ίδιο πράγμα παιδιά είναι, έτσι. στο μικρόφωνο και σήμερα για αυτό το τετράωρο, 4 μεσημέρι με 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 1η Αυγούστου του 2026, που δεν μας μπήκε καλά, με πολύ άσχημα γεγονότα. Μπορείτε να συνεχίσετε να στείλετε τα μηνύματα σας στο Viber 6939-943-943. Και αυτό κάτι και ευχαριστώ από τους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους. Είχαμε και τεράστιες επιτυχίες, έτσι. Είχαμε την επιστροφή της χρυσής εθνικής ομάδας πόλο κορασίδων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στο Ζάγκρεμπ. Μπράβο στα κορίτσια. Τεράστιες επιτυχίες στον υγρό στίβο, στην κομπηλασία και όχι μόνο. Είχαμε και την πρωτιά χρυσές οι αδερφές Αλεξανδρή, η Ειρήνη και η Άννα Μαρία Αλεξανδρή, η Άννα Μαρία Αλεξανδρή και η Ειρήνη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της καλλιτεχνικής κολύμβησης, και πάλι συγχαρητήρια και σε αυτά τα δύο κορίτσια. Ο συνάδελφος και φίλος ο Μάνος Σαλαμόπουλος λέει σχετικά με τη City που το ρώτησα κάποια πράγματα. Σίγουρα είναι νωρίς ακόμα, έτσι, για να πει κανείς κάποια πράγματα. Και μου λέει και να δούμε αν μείνει ο Ρόντρι.

στην Αυστρία Bundesliga ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Τιρόλ Στουτγκράτς είναι στο 1-1 από το πρώτο ημίχρονο. Έτσι για να δούμε κάποια αποτελέσματα για τους φίλους του στοιχήματος και όχι μόνο. Κάποιοι φίλοι που σταδιακά ρωτάνε και συνάδελφοι μου ρωτάνε, μου λέει τι γίνεται το στοίχημα, πες μας τίποτα, μου λέει εσείς που είσαστε μέσα στα κόλπα. Δεν είμαστε στα κόλπα, παιδιά, εμείς. Άμα είμαστε στα κόλπα θα είμαστε στις Μπαχάμες. Από εκεί θα κάναμε εκπομπή.

Σε ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι που έγινε προηγουμένως, είχαμε Χέλμολτ με τη Σέντρο Ιντεν 1-0, τελικό αποτέλεσμα. Στο 73ο λεπτό μερίου Άβε με την Τοντέλα 2-1. Στο ημίχρονο Αμβούργο Έβερτον 0-1, πάντα σε φιλικό επίπεδο, παιδιά. Στο 47ο λεπτό έχουμε Κλερμόν με την Γκρένομπλ. Είναι στο 0-1. Στο ημίχρονο έχουμε Λέουβελ με τη Λίλ. Είναι στο 2-2. Μπράβο, 4 γκολ κιόλας.

Στο 21ο λεπτό έχουμε όλτα με την Sheffield Wednesday 2-0. Στο ημίχρονο μέχρι σε λεπτή με την Βενέτσια είναι στο 2-1. Στο ημίχρονο Τρέντο με την Πόντενα είναι στο 0-0.

Την καλησπέρα στον Αποστόλη στην αρχή σου. Αρκετά μηνύματα και σήμερα, παιδιά, και παρουσία σας τα τηλέφωνα στο διάστημα που τα χρησιμοποιήσαμε κι εμείς για να βγείτε στον αέρα 5 με 6 και 10. Τόσο μπόρεσε να κάτσει το τηλεφωνικό κέντρο σήμερα και αύριο έτσι θα είναι 5 με 6. Άρα λοιπόν, όσοι θέλετε, φίλοι και φίλες, να βγείτε και αύριο αυτή την ώρα 5 με 6 που αναφέρω. Για τηλέφωνα στον αέρα πάντα αναφέρομαι. Οπότε όσο πιο σύντομοι είσαστε, τόσο περισσότεροι θα μιλήσετε, έτσι.

να πω ότι η διοίκηση της Κηφισιάς έκανε ένα αποστάρεμα στήριξης προς τον ΠΕΠΕΚ της ομάδας και του τώρα τον Παναθηναϊκό, τον Παύλο Παντελίδη, που τραυματίστηκε σοβαρά ο άνθρωπος εκείνο το φιλικό. Απέναντι στην Άθενς Καλυθέα και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση άνθρωπος. Στο ποστάρισμα της Κηφισιάς στήριξης προς τον παίχτη λέει: Παύλο, είμαστε σίγουροι πως θα επιστρέψει ακόμα πιο δυνατός. Είμαστε δίπλα σου.

Να πάμε στο Ξαβίρνο από ο πρώην αμυντικός του Σαλονικού, ο Θανάσης Δημητρέλης, ο οποίος ξεκίνησε από τα τμήματα αποδομής του Πανιωνίου. Είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα για τη δόξα Ξαβίρνος. Είναι η σωστή ονομασία της ομάδας, δόξα Ξαβίρνος. Έτσι θέλουν οι φίλοι της ομάδας να λέμε την ομάδα και αυτό ακολουθώ ταπεινά. Ο Θανάσης λοιπόν Δημητρέλης είναι το νέο απόκτημα της δόξα Ξαβίρνος, προερχόμενος από τον Πανιώνιο, γεννημένος 20 Οκτωβρίου 2004. Αγωνίζεται ως ακραίος αμυντικός, προέρχεται όπως είπαμε από το Σαλονικό Αναβίσου, με τη φανέλα το οποίο τα δύο τελευταία χρόνια παραγγείλει σε την κατάκτηση πρωταθλήματος Εψανά Ανατολικής Αττικής 2004-2025 και Κυπέλλου Εψανά 2025-2026. Έχει ξεκινήσει, όπως είπαμε, από τα τμήματα αποδομής του Πανιωνίου και της Καλλιθέας. Στο πρωτάθλημα της D3 Εθνικής πέρσι κατέγραψε 17 συμμετοχές. Ενώ ο Πέλο Πασκιάτου απέκτησε παίκτη παιδιά από την Γρανάδα. Είναι ο Θησέας Ελευθεριάδης, με τελευταίο του σταθμό στην Γρανάδα, το K23 Ισπανίας. Ο Θησέας λοιπόν Ελευθεριάδης, στο νέο απόκτημα του Πέλο Πακιάτου, Θησέας Ελευθεριάδης. Μ' αρέσει να τονίζω κάποια ονόματα.

Ο Θησέας λοιπόν Ελευθεριάδης, στο νέο απόκτημα του Πέλου Μπακιάτου, προέρχεται από την ΚΑΠΑ 23 της Γρανάδας στην Ισπανία. Αναμένεται να προσφέρει ποιότητα και μεγάλες φιλοδοξίες στην ομάδα του Πέλου Μπακιάτου, γι' αυτό και όλες αποκτήθηκε. Ο παίκτης λοιπόν από την Γρανάδα θα αγωνίζεται στη νέα σεζόν στην Ελλάδα, εδώ με τα χρώματα, τα ερυθρόλευκα, την ερυθρόλευκη φανέλα του Πέλο Μπακιάτου.

Ενώ ο τερματοφύλακα από τη Wolfsburg απέκτησε η Ξάνθη. Είναι ο 19χρονος τερματοφύλακας ο Σπύρος ο Σουλιώτης, ο οποίος προέρχεται από τις ακαδημίες της Wolfsburg. Είναι το νέο απόκτημα της ομάδας του ΑΟ Ξάνθη, η οποία τα προηγούμενα χρόνια είχε παίξει σε μεγάλη επαγγελματική κατηγορία.

Και αναφέρει λοιπόν η ανακοίνωση της Ξάνθης, ένας λύκος όπως είναι η Wolfsburg στη Ξάνθη, από τη Wolfsburg στον Aux. Ο 19χρονος goalkeeper Σουλιώτης γεννήθηκε 31 Ιανουαρίου 2007, προέρχεται, όπως είπαμε, από τις ακαδημίες της Wolfsburg, όπου αγωνίστηκε τα τελευταία χρόνια και την τελευταία τριετία όντας επαγγελματίας, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες σε ένα από τα κορυφαία αναπτυξιακά προγράμματα της Γερμανίας.

Για τον φίλο που ρωτάει τι γίνεται με τον Μπας Γιάννενας, έχω έτοιμη απάντηση φίλε για όλα. Αν έχουμε κάποιες μεταγραφές στο τελευταίο διάστημα λοιπόν, για τρεις ακόμα μεταγραφές προχωράει ο Μπας Γιάννενα. Αν όλα εξελιχθούν καλά θα τους ανακοινώσει επίσημα.

και θα τεθούν στη διάθεση του τεχνικού σωμάτου του Χρήστου Ράπτη. Ο ένας από τους στόχους που φαίνεται να πλησιάζει τον Παραζιάννη είναι ο Ηλίας Λαζαρίδης, αμυντικός 23 ετών. Έχει συμφωνήσει αυτός, αναμένεται η ανακοίνωση επίσημα από το Σύλλογο. Το επόμενο υποψήφιο μεταγραφικό απόκτημα είναι ο Μπάμπης ο Πάνος. Είναι 22χρονος Γιαννιώτης Εξτρέμα, αποχώρησε από την αναγέννηση Άρτας το καλοκαίρι του 2023. Έπαιξε στον Απόλλωνα Πόντου και πέρσι πήρε μεταγραφή για τον Παναδιακό που είχε 12 συμμετοχές με την ομάδα του Άργους από τα μέσα του Δεκεμβρίου και μετά. Και το άλλο υποψήφιο μεταγραφικό απόκτημα είναι, αφορά την μεταγραφή ενός δεύτερου τερματοφύλακα μετά τον Νίκο, τον Κόλιο Φούκα. Αφορά την παρουσία του Γιάννη Μπότσαρη, εφόσον υλοποιηθεί η μεταγραφή, ο οποίος είχε δοκιμαστεί το 2020 από τον Αργύρη Γιαννίκη. Ο οποίος Γιαννίκης μετά πήγε προπονητή στην ΑΕΚ, παιδιά, έτσι. Όταν έφυγε από την ΚΑΠΑ 19 του Παναθηναϊκού, τότε δεν είχε παραμείνει στο ρόστερ και πήγε στον Καραϊσκάκη Άρτας. Κατάγεται λοιπόν ο Γιάννης Μπότσαρης, που αναμένεται να καλύψει θέση τερματοφύλακα στον ΠΑΣ Γιάννενα από την Οικουμενίτσα, 25 ετών. Και πέρσι ανήκε στο έμψυχο δυναμικό του ΑΟ Τρικάλων.

Βλέπω και μια ανακοίνωση τώρα. Ανάρτηση όπου ενεργοήθηκε το Amber Alert Ελλάς για την εξαφάνιση της Άρτεμις και της Αφροδίτης Ανδρικοπούλου. Είναι δύο κορίτσια ηλικίας μικρά, 9 ετών. Τα δύο κορίτσια, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αρπάστηκαν από τη μητέρα τους στις 24 Ιουλίου στην περιοχή της Γλυφάδας. Έχουν καστανά μάτια, καστανά μαλλιά, ύψος 1,35 και βάρος 35 κιλά. Και αναφέρει η ανακοίνωση ότι όποιος γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία να επικοινωνήσει με όλο το 24ωρο με το χαμόγελο του παιδιού στην ευρωπαϊκή γραμμή που υπάρχει 116.000 ή στα αστυνομικά τμήματα ή με όποιο τρόπο μπορεί. Ενεργοποιήθηκε λοιπόν ένα Amber Alert Ελλάς για τα δύο αυτά κορίτσια που εξαφανίστηκαν από την αρπαγή της μαμάς τους, όπως λέγεται. Στην ανακοίνωση της Αφροδίτης και της Άρτεμις Ανδρικοπούλου, 9 ετών τα κορίτσια.

Στην ομάδα της Χάρτης δεν είχαμε μόνο τη μεταγραφή τερματοφύλακα από τη Wolfsburg, αλλά είχαμε και μία ανανέωση. Πρόκειται για τον 19χρονο αμυντικό τον Γιάννη Μπουρδούνη. Βρίσκεται στην ομάδα το 2025 όταν αποκτήθηκε από τον Ηρακλή νέο ζυγού και τώρα βέβαια ανανεώθηκε η συνεργασία του με την ομάδα της Ξάνθης.

Και ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό, γιατί σχετικά με την απόκτηση του Λαλαμπή, παιδιά. Και γίνεται και πραγματικότητα, αφού ο Ιουσέφ Ελαραμπή επέστρεψε και πάλι στην πατρίδα μας, στη χώρα μας. Έφτασε σήμερα το απόγευμα στο αεροδρόμιο της Ελευθέρης Βενιζέλος για λογαριασμό της Μαρκό. Ο Μαροκινός λοιπόν στα 37 του, που έκανε πράγματα και θαύματα με τη φανέλα του Ολυμπιακού, αναμένεται να ολοκληρώσει συμφωνία με την ομάδα των Μεσογείων που θα παίζει στη Super League 2 τη νέα σεζόν, και τίναξε την μπάνγκα στον αέρα, όπως λέμε, με την απόκτηση του Ελαραμπή, του Ιουσέφ Ελαραμπή. Ο οποίος μετά τον Ολυμπιακό έχει το πέρασμά του επιτυχημένα και σε κάθε περίπτωση τα περάσματά του από ΑΠΟΕΛ και ΝΑΝΤ. Αρκετοί φίλοι της Μαρκού βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για το καλωσόρισμα στον Ελαραμπή, φωτογραφήθηκαν μαζί του.

Να πάμε στο Παναθηναϊκό που ο Κινγκ Σκάνγκουαφ που τον ήθελε και η ΑΕΚ, παιδιά, ξεφόρεσε και επίσημα τη φανέλα του Παναθηναϊκού και στις πρώτες τους δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής πλέον του Τριφυλλιού δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του. Ο διεθνής μέσος από τη Ζάμπια τόνισε πως το project που του παρουσίασαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ήταν αυτό που τον έπεισε να αποδεχτεί την πρόταση. Εκφράζοντας παρόλα την ανυπομονησία του να αγωνιστεί μπροστά στον κόσμο της ομάδας. Θα σας πω αναλυτικά όσα ανέφερε. Είμαι χαρούμενος που αποτελώ μέλος αυτής της σπουδαίας ομάδας. Είναι ένας σύλλογος με μεγάλη ιστορία, μια μεγάλη ομάδα και γι' αυτό είμαι ενθουσιασμένος που αποτελώ κομμάτι της. Η πρώτη μας επαφή έγινε πριν 3-4 μήνες που εξήγησαν τα πάντα και μου παρουσίασαν το γενικότερο πλάνο. Μου άρεσε η ιδέα και τελικά αποφάσισα να γίνω κομμάτι αυτού του project, αυτού του συλλόγου. Είμαι ενθουσιασμένος. Ο τεχνικός διευθυντής μου παρουσίασε το project, μου εξήγησε τι θέλει να κάνει, ότι ήθελε να αποτελέσω μέρος αυτού του πλάνου. Με ικανοποίησαν όλα όσα μου είπε, μου άρεσε το γενικότερο πλάνο και τελικά αποφάσισα να έρθω. Μίλησα και με τον προπονητή που μου παρουσίασε το πλάνο που είχε στο μυαλό του. Η κουβέντα μας ήταν παρόμοια με εκείνη που είχαμε τον τεχνικό διευθυντή και αυτό μου άρεσε. Είμαι χαρούμενος που πλέον αποτελώ κομμάτι αυτού του project. Και συνέχισε το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού. Ο Κινγκ Σκάγκουα λοιπόν συνέχισε λέγοντας: αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δουλεύουμε ως ομάδα, να κάνουμε τα πάντα μαζί και να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, ώστε ο σύλλογος να επιστρέψει εκεί που ανήκει. Πιστεύω ότι ο κόσμος μπορεί να περιμένει έναν ποδοσφαιριστή με ποιότητα, έναν πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται με πάθος, ένα παίχτη που θα έχει ισχυρό δέσιμο με τον κόσμο και συναρπαστικές στιγμές. Θα δώσω στην ομάδα όλα όσα έχω μάθει μέχρι σήμερα στην καριέρα μου. Θα προσπαθήσω να μεταφέρω όλη αυτή την εμπειρία στην ομάδα. Για να πετύχεις όμως, πρέπει να δουλέψεις σκληρά ως ομάδα και πιστεύω ότι θα το κάνουμε. Ανυπομονώ για αυτό που έρχεται. Πρώτα απ' όλα, ο Παναθηναϊκός είναι ένας τεράστιος σύλλογος. Ένας σύλλογος που όλοι γνωρίζουν. Το γνωρίζω από πολύ παλιά. Συνήθιζα να τον παρακολουθώ όταν αγωνιζόταν στο Champions League όταν ήμουν παιδί. Για μένα, από τη στιγμή που παρουσιάστηκε αυτή η ευκαιρία, έπρεπε να την εκμεταλλευτώ. Και συνεχίζει, η αποστολή μας είναι να δουλέψουμε όσο καλύτερα μπορούμε, να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια, να παλέψουμε για το πρωτάθλημα και να προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό στη θέση που το αξίζει, να διεκδικεί και να κατακτά τίτλους. Θέλω ο κόσμος να ξέρει ότι ο Kings δουλεύει σκληρά, παίζει με ενθουσιασμό και είναι διατεθειμένος να παλέψει για τους συμπαίκτες του και τον κόσμο. Γεια σας, φίλοι του Παναθηναϊκού. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι είμαι χαρούμενος και ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Ανυπομονώ να σας δώσω στο γήπεδο και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Σας ευχαριστώ για τα μήνυματά σας και τη στήριξή σας. Τα λέμε σύντομα εδώ. Ανυπομονώ να σας δώσω στο γήπεδο και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Σας ευχαριστώ για τα μήνυματά σας και τη στήριξή σας.

0: Μεταγραφή όμως είχαμε και στο μπάσκετ για την ΑΕΚ αυτή τη φορά που ανακοίνωσε την απόκτηση του νεαρού.
1: Super Sport 104.
2: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story. Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία. Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
3: Το ευρωπαϊκό διπορικό στο Europa League συνεχίζεται για την Πάφο και στον δρόμο της τον τρίτο προκριματικό γύρο θα βρει την Salzburg. 5η 6 Αυγούστου στις 8, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση στην Αυστρία από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Wakamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα.
8: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.

0: από 20 έως 25% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα ταξιδίου. Ταξιδιωτικές τσάντες, σακίδια πλάτης, ζυγαριές βαλίτσας, μαξιλάρια λαιμού και πολλά ακόμη σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Υγεία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
3: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νάιμέγεν, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Interveten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
4: Η ώρα είναι 7.30.
5: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Περάσαμε στην τέταρτη. Στην τέταρτη βρισκόμαστε ήδη στο τελευταίο μισάωρο της τέταρτης και τελευταίας ώρας της εκπομπής Ο Διαφωτιστής. Είμαστε λοιπόν στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής Ο Διαφωτιστής στο Leader Vendor Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες και σήμερα Σάββατο 1 Αυγούστου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι το 8 το απόγευμα θα είμαστε μαζί για ένα μισάωράκι δηλαδή ακόμα. Αύριο από τις 5 και μετά και παραπάνω θα το κρατήσω, θα βγάλω τηλέφωνα και πάλι. Παραπάνω από τις 6 λοιπόν αύριο, μέχρι το τέλος θα βγάλω τηλέφωνα.

αλλά και σε αυτό το τελευταίο μισάριο μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943, σχολιάζοντας τα αθλητικά γεγονότα και όχι μόνο. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Γιώργος Ιωάννου, ο οποίος παραμένει σε επάρξης.

στην Αρμενία στο 32ο λεπτό. Έχουμε Γκάζα Σπορ με την Αραράτ Αρμενία, είναι στο 0-2. Είπα λοιπόν Γκάζα Σπορ με την Αραράτ Αρμενία 0-2. Στο 33ο μπήκε το μάτς τώρα λεπτό.

στην Αυστρία στο 27ο λεπτό. Έχουμε το Tirol Sturm Graz είναι στο 1-1. Στις 8.30 ξεκινάει εκεί το match Red Bull Salzburg με την Hardenberg.

για το μπάσκετ Άντερ 18 και τα play-off. Έχουμε μέχρι στιγμής την δεύτερη περίοδο Γαλλία-Ιταλία στο 23-29, είναι νωρίς ακόμα βέβαια. Η εθνική μας για την πέμπτη θέση που νίκησε το Ισραήλ με 64-84 θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία, η οποία νίκησε προηγουμένως την Τουρκία με 74-69.

Η BAM FC, η ομάδα που είναι στην τρίτη εθνική κατηγορία, την οποία δημιούργησαν κάποιοι άνθρωποι YouTuber και την καθοδήγησαν σωστά στα 4 χρόνια, ανέβηκε 4 κατηγορίες. Γεγονός που αποδεικνύει ότι καλιά φορά και η τεχνολογία παίζει ρόλο ακόμα και στον αθλητισμό. Αυτή η φορά λοιπόν η BAM FC ανακοίνωσε την απόκτηση του Θανάση Καλπακίδη. Είναι έμπειρος παίκτης με προηγούμενη παρουσία σε Καμπανιακό, Απόλλωνα Παραλιμνίου και μέχρι πρότινος στον ΠΑΟΚ Δυτικού.

Διάβασα σήμερα σε μια εφημερίδα, δεν θυμάμαι τώρα, ότι υπάρχει σκέψη στις νέες ταυτότητες να μην αναφέρει το όνομα του πατέρα και της μητέρας. Δηλαδή από πού θα έχει προέλθει ο καθένας, από τον Φούφουτο? Αυτά μας μάραναν. Ο προσωπικός αριθμός. Τι είμαστε, αριθμοί, δεν είμαστε άνθρωποι? Γιατί δεν μας αρκούν οι ταυτοτητούλες που έχουμε? Τι προσωπικός αριθμός, τι είμαστε δηλαδή? Αριθμοί είμαστε? Πού είναι η θρησκεία εδώ, η δική μας η Ορθοδοξία, να επέμβει? Πού είναι ο κύριος Ιερώνυμος? Παλαιότερα ο Χριστόδουλος, ό,τι στραβό γινόταν, παρέμβαινε. Εδώ η γη χθίωσε από την εκκλησία. Τόσα πράγματα έχουν γίνει που δεν αρμόζουν στο ελληνικό περιβάλλον. Ξενόφερτα είναι. Εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας. Κάθε λαός έχει τα δικά του, και σεβαστό βέβαια.

Κάθε λαός έχει τα δικά του ήθη και έθιμα. Το αλλάξουνε. Με το ζόρι. Ο προσωπικός αριθμός μας μάρανε. Αφού έχουμε τις ταυτότητες, τι άλλο χρειάζεται δηλαδή.

Να πούμε ότι η ομάδα του Βόλου έδωσε ένα ακόμα δυνατό τεστ προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους. Γνώρισε την ήττα από την Χέρενφεν με σκορ 3-2. Μια αναμέτρηση με αρκετά γκολ και καλό θέμα. Με τη Χέρενφεν του Βασίλη του Ζαγαρίτη. Ο οποίος αγωνίστηκε βέβαια βασικός και βρίσκεται στο ρόστερ του Ολλανδικού Συλλόγου.

Η Ολλανδική ομάδα Χέρενφεν ήταν αυτή που προηγήθηκε με σκορ 2-0. Στο 4 μήχρονο στο 63 με το Λάμπρου μείωσε ο Βόλος σε 2-1. Μετά έγινε το 3-1 από τους Ολλανδούς. Και ο Τσοκάνης μείωσε στο τελικό 3-2. Σε αυτό το φιλικό με τη Χέρενφεν, ο οικοτεχνικός ομάδας του Βόλου, ο Κώστας Μπράτσος, χρησιμοποίησε τους Σιαμπάνης 46 Κοσέλεφ, Κάτσικας 77 Φάμπιο, ο Ες Σαουμπί Κάργας 46 Τσοκάνης που σκόραρε, Λικουρίνος 66 Χαραλαμπόγλου, Κόμπα 87 Παπασεργίου, Γρόσδης 66 Γκάμπριελ, Φουρτάδο 46 Μίγας, Γκονζάλες 46 Λάμπρου. Οι αλλαγές σκόραραν λοιπόν για το Βόλο, όπως ο Λάμπρου, Τζόκα 66 Κύρκος, Ουρτάδο 77 Γκαραβέλας.

Ο φίλος Αντώνης ο Νέστορας έχει στείλει ένα μήνυμα, λέει καλησπέρα φίλε μου και καλό Σαββατοκύριακο επίσης με υγεία. Μπορείς να μου πεις, λέει, αν γίνεται τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, και βέβαια. Αν και τα είπαμε, όπως και εγώ και στα δελτία, δεν τα παραλάβω, δεν είναι κόπος.

Έτσι λοιπόν, Ολυμπιακός Ερυθρόλευκοι, φίλε μου, να στον άκουσε. Βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της απόκτησης του Ανάς Σαλάχ Εντίμ από τη Ρώμα. Ενώ την ίδια στιγμή ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ έχει προχωρήσει σε ηχηρές αποφάσεις για την ευρωπαϊκή λίστα, αφήνοντας εκτός τόσο τον Μεχτή Ταρέμι όσο και τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Αυτές οι επιλογές του Βάσκου Τεχνικού φανερώνουν ότι οι πυρώτες εξετάζουν πλέον σοβαρά την απόκτηση νέου επιθετικού, ο οποίος σίγουρα δεν θα έρθει απλά για να συμπληρώσει το ρόστερο, όπως λέμε, αλλά για να διεκδικήσει ουσιαστικό βασικό ρόλο στην ομάδα. Στο μεταξύ, η υπόθεση του Σαλάχ Εντίν, όπως ανέφερα, φαίνεται ότι οδηγείται σε θετική κατάληξη, παρά τις σιώπες πληροφορίες που υπήρχαν τις προηγούμενες μέρες, που ήθελαν το μαρακινό αριστερό μπακ να περιμένει προτάσεις από άλλα πρωταθλήματα. Ο Ολυμπιακός και η Ρώμα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν βρει κοινό έδαφος για τη μετακίνηση του 24χρονου ποδοσφαιριστή, με πιθανότερο σενάριο τον δανεισμό του και την τοποθέτηση οψιών αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Και το ποσό της οψιών φαίνεται να κινείται μεταξύ 7 και 8 εκατομμυρίων

Να πούμε ότι ο διεθνής παίκτης με το Μαρόκο δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Ρώμα για την προετοιμασία της ομάδας στην Ουαλία. Μια εξέλιξη η οποία σίγουρα ενισχύει την εκτίμηση ότι η αποχώρησή του βρίσκεται κοντά και η προσέλευσή του στον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, ο Σαλάχ εντείνει ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες και να ενταχθεί και επίσημα στον Ολυμπιακό. Καθοριστική για την αλλαγή στάση του παίχτη φαίνεται να είναι και η επικοινωνία που ίσως είχε μαζί του, φαίνεται να έχει μαζί το συμπατριώτης του Αγιούπ Ελ Καμπί, που μετέφερε πληροφορίες για την ομάδα, τις συνθήκες που επικρατούν στο σύλλογο και τη ζωή στην Ελλάδα. Ο Σαλάχ εντείνει μπορεί να καλύψει ολόκληρη την αριστερή πλευρά και προορίζεται να προσφέρει ταχύτητα, ενέργεια και περισσότερες επιλογές στην ανάπτυξη της ομάδας, κάτι που το χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Και η ολοκλήρωση μεταγραφής του συνδέεται και με την αποχώρηση του Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο οποίος φαίνεται να βρίσκεται σε συζητήσεις για την επιστροφή του στη River Plate.

Έτσι λοιπόν, οι επόμενες μέρες, ίσως και ώρες, να είναι ιδιαίτερα καθοριστικές για την άφιξη του Σαλάχ εν τίν, για τις πιθανές αποχωρήσεις από την ομάδα, αλλά όπως είπαμε και την ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης.

Έτσι λοιπόν, φίλε Αντώνη Νέστορα, σου είπα τα τελευταία νέα, τα μεταγραφικά και το Ολυμπιακό, πώς έχουν τα πράγματα και όποιες εξελίξεις που έρχονται κι άλλες. Στη Μαγούλα Φωκίδας, από ό,τι βλέπω, υπάρχουν σπίτια σε φλόγες στα σπίτια. Ο πύρινος εφιάλτης είναι σε πολλές περιοχές. Καλό κουράγιο στον κόσμο εκεί που και αυτός δίνει τη μάχη του. Και βασικά στους πυροσβέστες και τους εθελοντές που επίσης δίνουν τη μάχη τους με τα πύρινα μέτωπα. Και εξαιτίας του καπνού είναι πολύ δύσκολες οι ρήψεις νερού από τα ελικόπτερα. Θέλαμε να τα χαλάσουμε με τους Ρώσους που είχαν αυτές τα θηρία εκείνα τα... Όπως είπε και ο φίλος Ιδρός από το Λονδίνο και ο φίλος ο Δημήτρης, τα ελικόπτερα θηρία που... διευκολύνουν την πυρόσβεση και βλέπω στη Φωκίδα ότι με κλαδιά και κουβάδες προσπαθούν οι κάτοικοι να περιορίσουν τις φλόγες. Τι να κάνουν οι άνθρωποι απέναντι στο ανύπαρκτο κράτος.

Σύμφωνα με λίστα, λοιπόν, ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι ο 20ος καλύτερος παίκτης στην ιστορία του NBA. Σιγά σιγά, λοιπόν, για σήμερα, Σάββατο 1 Αυγούστου του 2026, η εκπομπή Ο Διαφωτιστής ήταν στο τέλος της. Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες που συμμετείχαν στην πορεία της εκπομπής και στην προσπάθεια της εκπομπής να προσφέρει κάτι καλό στο κοινωνικό σύλλογο, σύνολο γενικότερα, σύλλογος, είμαστε όλοι ένα σύλλογος είμαστε. Γιατί ο αθλητισμός είναι μια κοινωνία και η κοινωνία ζει στην καθημερινότητα, παιδιά, δεν ζει κάπου αλλού.

Λοιπόν, σιγά σιγά για σήμερα η εκπομπή διαφωτιστή φτάνει στο τέλος της. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες ήταν μαζί σας και ήσασταν μαζί μου και μαζί μας. Ο Φώτης Κατσούφης, 4 μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Το ίδιο θα επαναληφθεί και αύριο. Από τις 5 και μετά και αύριο θα βγάλω τηλέφωνα μέχρι το τέλος, παιδιά. Θα κάτσει παραπάνω αύριο το τηλεφωνικό κέντρο για να βοηθήσει και ευχαριστώ γι' αυτό. Καλό κουράγιο στους ανθρώπους που προσπαθούν μέσα τις πύρινες φλόγες να σώσουν τις περιουσίες τους, το βιός τους όπως λέμε. Που με πολύ υδρότα έχουν αποκτήσει και όχι σαν κάτι άλλο που δεν έχουν πιάσει ούτε στυλό στη ζωή τους. Και έχουν βρεθεί να βρίσκονται στη χλειδί με αρκετά εκατομμύρια, να φοράνε γυαλιά Ray-Ban των 400 ευρώ.

0: και σε περίοδο οικονομικών κρίσεων να ζουν σαν βασιλιάδες. Αλίμονο και στους νέους που κάθε χρόνο 30.000 παιδιά φεύγουν από τη χώρα μας. Τι θα πάνε να πει στη ΔΕΘ, στους παραγωγικούς τομείς, ο κ. Μητσοτάκης? Υπάρχει παραγωγικός τομέας? Έχει μείνει... Έχει απομείνει κανένας παραγωγικός τομέας? Το έλεγα τις προάλλες, το εμπόριο έχει στάση εργασίας, στάση εμπορίου, στάση πληρωμών. Δεν υπάρχει πλέον χρήμα. Εκεί μας έχει οδηγήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Οι επιταγές ακάλυπτες, σωρία. Οι συναλλαγματικές, δεν το συζητάμε. Κουρελόχαρτα ουσιαστικά είναι. Πού να κοιμηθεί, παιδιά, η αγορά? Για τους φίλους, παιδιά, παίρνουν τηλέφωνο αύριο, θα βγάλω, έτσι. Από τις 5 και μετά μέχρι το τέλος αύριο 8 θα βγάλω τηλέφωνα. Τώρα δεν προλαβαίνουμε άλλο, μας εξυπηρέτησε το τηλεφωνικό κέντρο για μία ώρα και κάτι. Στο μικρόφωνο μόνο για 4 ώρες ήταν μαζί σας ο Φώτης Κατσούφης, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Αύριο θα παραλάβουμε το ίδιο, 4 με 8. Αν μπορέσω μέσα στην εβδομάδα κάποια στιγμή, μπορώ και εκεί να κάνω κάποια εκπομπή. Στην παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Όλοι μας δίνουμε την ψυχή μας. Και τον καλύτερο μας σε αυτό, όχι να πείτε ότι είμαστε καλά παιδιά. Αλλά για να είμαστε συνεπείς απέναντι στην εκτίμηση που μας έχετε, στην τεράστια εκτίμηση, να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους για τα μηνύματα που έστειλαν στο Viber, για τα τηλεφωνικά μηνύματα τα οποία και αυτά μεταφέραμε, και την παρουσία σας στον αέρα με τα τηλέφωνά σας. Η σκέψη μας βρίσκεται στα μέρη που φλέγονται.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
2: Imperial Plus. Τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Το εμπόδιο είναι σαφώς πιο ψηλό, όμως ο στόχος παραμένει ο ίδιος για τον Απόλλωνα, που κόντρα στην Brand θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στα play-off του Conference League. Τετάρτη 5 Αυγούστου, η προσπάθεια του Απόλλωνα στην Νορβηγία, ζωντανά από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
9: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήν.

0: Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza Βαϊζεάκης.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza Βαϊζεάκης.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza Βαϊζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Ετοιμοί? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλί και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά. Είστε έτοιμοι να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα και να νιώσετε καλύτερα κάθε μέρα? Με τα συμπληρώματα διατροφής Super Vita, η ενέργεια και η ευεξία είναι πιο κοντά από ποτέ. Ιδανικά για να μειώσετε την κούραση και την εξάντληση της καθημερινότητας. Τα Super Vita έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες και ισχυρές βιταμίνες που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας σύστημα με ενισχυμένα αμινοξέα και βιταμίνη D3. Όλα όσα χρειάζεστε για να ανακάμψετε από τις δύσκολες μέρες και να νιώσετε ζωντάνια και δύναμη. Βάλτε το Super Vita στη ζωή σας σήμερα και νιώστε τη διαφορά. Υγεία, ενέργεια, ευεξία, όλα σένα. Super Vita για το νοσοποιητικό σας σύστημα. Super Vita για τη ζωή σας. Με την επιμέλεια του ιατρού Θανάση Βαθιώτη. Για παραγγελίες 6977-200-307. Συμπλήρωμα διατροφής γνωστοποιημένο στον ΕΟ.

0: Συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθεστούν την καθημερινή ισορροπημένη διατροφή.
1: Την 3η, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νιμέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
0: Η ώρα είναι 8.30.
2: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, no. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, no. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
7: Με τραγανή ζύμη.
6: Πλούσια σε υλικά.
7: Και μοναδική σε γεύση.
6: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Αγνά υλικά.
6: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
7: Φροντίδα και μεράκι.
6: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
6: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
7: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
8: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
9: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή.

0: Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Την 3η, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νιμέγεν, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια,

0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
1: Super Sport 104.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Γνώσεις. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
5: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: Η ώρα είναι 10.
0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Είστε έτοιμοι να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα και να νιώσετε καλύτερα κάθε μέρα? Με τα συμπληρώματα διατροφής Super Vita, η ενέργεια και η ευεξία είναι πιο κοντά από ποτέ. Ιδανικά για να μειώσετε την κούραση και την εξάντληση της καθημερινότητας. Τα Super Vita έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες και ισχυρές βιταμίνες που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας σύστημα με ενισχυμένα αμινοξέα και βιταμίνη D3. Όλα όσα χρειάζεστε για να ανακάμψετε από τις δύσκολες μέρες και να νιώσετε ζωντάνια και δύναμη. Βάλτε το Super Vita στη ζωή σας σήμερα και νιώστε τη διαφορά. Υγεία, ενέργεια, ευεξία, όλα σένα. Super Vita για το νοσοποιητικό σας σύστημα. Super Vita για τη ζωή σας. Με την επιμέλεια του ιατρού Θανάση Βαθιώτη. Για παραγγελίες 6977-200-307. Συμπληρώμα διατροφής γνωστοποιημένο στον ΕΟ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την καθημερινή ισορροπημένη διατροφή.
2: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νάιμεγεν, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
1: Η ώρα είναι 10.30.
3: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα είναι 11.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Η ώρα είναι 11.30.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών

0: Υπηρεσιών από άτομα κατά των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 12.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Την 3η, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νάιμέγεν. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
3: Η ώρα είναι 12.30.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νάιμέγεν, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 2.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 2:30.

0: Ιντερνετεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 3.